των ακρίδων. Καταξήρανε τις αμπέλους τους με χάλαζα και τις σικαμινέες τους με πάχνη και παρέδωσε σε καταστρεπτική χάλαζα τα ζώα τους και κάθε τι που κατήχαν, ολόκληρη την ιδιοκτησία τους στο πύρ των κεραυνών. Εξαπέλυσε εναντίον τους ασυγκράτητη την οργή της αγανακτήσεώς του, θυμό και οργή, και τα εξ αυτών κακά και δεινά τα οποία τους απέστειλε μέσω αγγέλων ολοθρευτών και τιμωρών. Άνοιξε δρόμο και ελεύθερη διέξοδο στην οργή του και δεν εφίσθη από του να παραδώσει στον θάνατο τις ζωές τους και τα κτίνη τους και τα έκλεισε όλα μαζί σε θάνατο. Και πάταξε δια του θανάτου κάθε πρωτότοκο στη χώρα της Αιγύπτου. Απ' αρχή των οδύνων και των πόνων της τεκνοποιίας τους στις κατοικίες και τις κατασκηνώσεις της Αιγύπτου που κατοικήθηκε από τους απογόνους του Χαμ. Και έτσι σήκωσε από την Αίγυπτο το λαό του όπως ο ποιμένας στα πρόβατα και τους ανέβασε ως ποιμένας μέσα στην έρημο και τους οδήγησε γεμάτους θάρρος και ελπίδα και δεν δηλίασαν, αλλά τους εχθρούς τους τους σκέπασε η ερυθρά θάλασσα. Ο Θεός τους εισήγαγε στην χώρα στην οποία υψούται το όρος Σιών, το οποίο αγιάστηκε για τη λατρεία του αληθινού Θεού. Το όρος αυτό, το οποίο κατέκτησε η δεξιά του Θεού. Και έδιωξε απ' εμπρός τους από την χώρα αυτή τους εκεί κατοικούντες ειδωλολατρικούς λαούς και την χάρισε στους Ισραηλίτες ως κλήρο μέσω σχοινίου καταμετρήσεως, την διαμήρασε σε μερίδια και εγκατέστησε στις σκηνές και τις κατοικίες των λαών αυτών τις φυλές του Ισραήλ. Αλλά πείραξαν με τις ασεβείς τους προκλήσεις τον Θεό και τον παρεπίκραναν και τις ρητές και με μαρτυρημένες εντολές του δεν φύλαξαν και οπισθοδρόμησαν προς το κακό και παρέβησαν τις εντολές του όπως και οι προγονείς τους. Μεταβλήθηκαν σε τόξο στρεβλό που δεν ευθυβολεί. Έτσι και η διάνοιά τους αστοχούσα μακράν του Κυρίου, ούτε τις θείες ευεργεσίες χρησιμοποιούσε σε καλό, ούτε σκέψεις ευθείες και αγαθές μπορούσε να διαλογιστεί. Και προκάλεσαν την οργή του Θεού με τους ειδωλολατρικούς βωμούς τους που έστησαν επί των κορυφών των βουνών και εξήγηραν τη ζήλια του με την λατρεία που προσέφεραν στα γλυπτά είδωλά τους. Και εγκατέλειπε το ιερό εκείνο σκήνομα, όπου επί της εποχής των Κρητών κατόκισε ο ίδιος ο Θεός εν μέσω των ανθρώπων. Και παρέδωσε λάφυρο εχμαλωσίας στους Φιλιστέους την Κιβωτό, που αποτελούσε την προστατευτική δύναμή τους. Και το λαμπρό του το εγκαλόπισμά τους άφησε να πέσει σε χέρια εχθρικά και επέτρεψε να περικυκλωθεί όλος μαζί και να κατασφαγεί ο λαός του και δεν έριψε ούτε ένα βλέμμα στην κληρονομία του για να την προστατεύσει. Τα νεαρά παιδιά τους κατέφαγε το πύρ του πολέμου και τις κόρες τους όταν τις έσυραν εχμάλωτες, δεν βρέθηκε κανένας να τις πενθήσει, κλαίγοντας την δυστυχία τους, διότι ακόμα και οι αδελφοί και οι πατέρες τους είχαν θανατωθεί και εξανδραποδιστεί. Οι ιερείς τους έπεσαν νεκροί υπό τα πλήγματα της πάθης και τις χείρες
εκ της φαγής και του θανάτου.

0: δεν βρέθηκε κανένας να τις κλάψει. Αλλά ο Θεός και πάλι ικτήρη τον λαό του. Και μετά από μακρά στη γη εξεγέρθηκε ο Κύριος, όπως σηκώνεται κάποιος από τον ύπνο, ως γίγαντας μέγας και ισχυρός, ο οποίος είχε μεθύσει από πολύ ίνο, και μετά τον ύπνο παρήλθε η ζάλη του. Και πάταξε ο Θεός τους εχθρούς του, εξαναγκάζοντας αυτούς σε οπισθοχώρηση και φυγή. Κατεσχήνη και ατιμωτική ήττα παντοτινή επέφερε σε αυτούς. Συγχρόνως όμως, εκ των 12 φυλών, απέρριψε και απεδοκίμασε τις κατασκηνώσεις των απογόνων του Ιωσήφ, και την φυλή του Εφραίμ δεν επέλεξε. Δεν επέλεξε την φυλή του Ιούδα, το όρος το Σιών το οποίο τόσο αγάπησε. Και οκοδόμησε επί του όρους αυτού το μοναδικό Άγιο θυσιαστήριό του, περίβλεπτο και αδιάσυστο ως ισχυρότατο κέρας ζώου τρομερού, που έχει ένα μόνο κέρατο, στο οποίο συγκεντρώνεται η όλη δύναμή του. Και αυτό το θυσιαστήριο το θεμελίωσε μέσα στην γη της επαγγελίας, όπως θεμελίωσε και αυτή να είναι αδιάσυστη στον αιώνα. Και επέλεξε τον Δαβίδ, τον ταπεινό δούλο του, και τον πήρε μέσα από τα πίμνια των προβάτων. Τον πήρε ενώ ακολουθούσε πίσω από τα ετοιμόγενα πρόβατα, για να ποιμένει και να κυβερνά το λαό Ιακώβ, τους δούλους του, και τον Ισραήλ, ο οποίος ήταν η κληρονομία η δική του. Και πράγματι ο Δαβίδ τίμανε αυτούς με άκακη και άδολη καρδία, και με έργα των χειρών του πλήρη συνέσεως ανεδείχθη ο δικός τους πραγματικός καθοδηγός.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Το σχολείο μας μεταμορφώνεται. Μια νέα εποχή ξεκινάει για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο μας αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο. Δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο.
2: Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί το νέο αυτό ξεκίνημα και να θαυμάσουμε από κοντά τους νέους ανακαινισμένους μας χώρους. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων του σχολείου μας θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, κύριος Σεραφείμ, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
3: Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδερη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, Ευάγγελου Μαρινάκη. Ελάτε να δείτε από κοντά το νέο πρόσωπο των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Σύγχρονοι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες του νηπιαγωγείου, του δημοτικού, του γυμνασίου και του Λυκείου.
3: Σύγχρονο στόλο σχολικών λεωφορείων.
2: Τμήματα μελέτης για την καθημερινή υποστήριξη των μαθητών.
3: Πλούσιο πρόγραμμα μετασχολικών δραστηριοτήτων.
2: Καθημερινή παρουσία ψυχολόγου για υποστήριξη και συμβουλές σε παιδιά και γονείς.
3: Εκπαιδευτική με κατάρτιση, διάθεση και μεταδοτικότητα δίπλα σε κάθε παιδί.
2: Η κοινωνία μας αλλάζει. Η εκπαίδευση εξελίσσεται. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς προχωρούν μπροστά, συνδυάζοντας τη σύγχρονη εκπαίδευση με τις διαχρονικές αξίες που αποτελούν την ταυτότητά μας.
3: Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για πληροφορίες σχετικά με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, τον Παιδικό Σταθμό και τον Υπηαγωγείο, μπορείτε να καλείτε στο 210-4634-113.
2: Για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο 210-4610-915.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Η εκπαίδευση που οδηγεί στη γνώση, στις αξίες και στην επιτυχία.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη μέρα. 34 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, εσείς είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας εκπέμπει απευθείας από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πύργος. Σήμερα, σε λίγο, σε περίπου μισή ώρα, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ, θα τελέσει τον αγιασμό έναρξης φυσικά για τη νέα σχολική χρονιά. Και όπως έχετε ακούσει και τις προηγούμενες ημέρες από την Πειραϊκή Εκκλησία, μιας και το σχολείο μας έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχει αναμορφωθεί, έχει ανανεωθεί, έχει εξελιχθεί τεχνολογικά, θα τελέσει και τα εγκαίνια των νέων ανανεωμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Μια νέα εικόνα για το σχολείο μας, ένα πιο σύγχρονο σχολείο, ένα πιο όμορφο σχολείο, σε ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για τα παιδιά μας. Ένα νέο ξεκίνημα λοιπόν για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Εσείς μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα της απευθείας σύνδεσης που έχουμε με το χώρο των εκπαιδευτηρίων. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε τις δικές σας ευχές είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Είναι η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας. Εκεί απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Ακούτε μια σχετική ηρεμία προς ώρας, δηλαδή αν περνάει λίγο ο θόρυβος στο ραδιόφωνο σας δεν είναι τίποτα. Σε λίγο ο θόρυβος αυτός θα αυξηθεί, αλλά νομίζω, Ευαγγελία Κονταξή, θα είναι ένας όμορφος θόρυβος, ανεκτός στα αυτιά μας, που μπορεί να είναι θόρυβος, εμείς θα τον ακούμε σαν τραγούδι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Ευαγγελία
1: καλή
0: Κονταξή,
1: και ευλογημένη μέρα.
0: Είναι διευθύντρια, γενική διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός. Σήμερα ήρθε ως Μανούλα εδώ γιατί έχει και το παιδάκι της. Και μιας που τη βρήκαμε εδώ, είπαμε να μας βοηθήσει και στην απευθεία σύνδεση. Έτσι είναι αυτά.
1: Παλιά μου τεχνικό σκηνό.
0: Έτσι είναι αυτά. Καλημέρα. Τι έγινε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τις αγωνίες της κόρης σου πριν έρθει στο. Και όπου κόρη σου κάθε παιδί προφανώς.
1: Έχει ξυπνήσει από τις 5 το πρωί γιατί είχε αγωνία. Καταρχάς, τι χρώμα θα είναι η τάξη της, επειδή ξέρει. Είχαμε συζητήσει. Είναι σε γύρνους τόνους και νομίζω έχει ροζ, πιο μήλο, κάτι τέτοιο. Είχε ακούσει λοιπόν τόσο καιρό ότι γίνονται εργασίες στο σχολείο και ότι υπάρχει μια μεγάλη ανακαίνιση. Οπότε είχε αγωνία για το τι χρώμα θα είναι η τάξη της, ποια θα είναι η τάξη της, πώς θα είναι, πώς θα είναι η νέα εικόνα του σχολείου. Πολύ μεγάλη αγωνία και ποιος θα είναι ο δάσκαλος ή η δασκάλα της. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά είχαν αυτές τις αγωνίες. Ποιος θα είναι ο δάσκαλος, η δασκάλα, με ποιο θα κάτσω στο θρανείο κλπ. Εμάς τα δικά μας τα παιδιά, επειδή ξέρανε από τις ανακοινώσεις ότι θα έρθουν σε έναν ανανεωμένο.

0: με αυτές που και εμείς στις οικογένειές μας προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά μας, να ξέρουμε ότι αυτή η μεγάλη οικογένεια της Πειραϊκής Εκκλησίας που περιλαμβάνει και τα εκπαιδευτήρια και παιδιά όλων των βαθμίδων, από τον βρεφικό σταθμό μέχρι και το λύκειο, μια πλήρης εκπαιδευτική πρόταση για τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι το παιδί σου θα πάει στο σχολείο, θα έχει δάσκαλο, δεν θα υπάρχουν ελλείψεις, θα είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, θα είναι σε ένα υγιές περιβάλλον.
1: Θα χάνει μαθήματα.
0: Υλικοτεχνικά, πλήρως εξοπλισμένο το σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Και πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά.
1: Όντως. Να πούμε ότι όλες οι εργασίες ανακαίνησης έγιναν ύστερα από δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και των εκπαιδευτηρίων μας, του Προέδρου του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένας χώρος που όσοι ξέρατε πως ήταν παλιά, νομίζω θα καταλάβετε τη διαφορά του πριν με το τώρα. Και όσοι δεν είχατε εικόνα του σχολείου μας τα προηγούμενα χρόνια, σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα θαυμάσετε όλη αυτή την ομορφιά η οποία υπάρχει εδώ. Βέβαια, η μεγαλύτερη ομορφιά νομίζω είναι στα πρόσωπα των παιδιών μας. Αυτά τα χαρούμενα και χαμογελαστά πρόσωπα που είδαμε όλοι μας το πρωί που ήρθαμε εδώ. Όπως μας το περιέγραψε και η Ευαγγελία, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα, με αυτή την περιέργεια για το ποια θα είναι η τάξη τους, ποιος θα είναι ο δασκάλος τους, με ποιον θα κάτσουν και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και με αυτό το wow που ακούγαμε, με αυτό το βλέποντας.
0: Μου επιτρέπεις να μοιραστώ τι είπε η κόρη μου όταν είδε πρώτη φορά το σχολείο.
1: Τόσο από τα συγχαρητήρια τα χθεσινά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Την πρώτη της αντίδραση όταν είδε τα χρώματα του σχολείου, όταν είδε τα χρώματα του σχολείου και τις καινούργιες προσθήκες που έγιναν, είπε «Wow, το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια».
1: Εδώ δεν κρύβει την έκπληξή του ο κύριος Πετρούνιας. Καλώς τον, καλημέρα, ψυχολόγος.
2: Καλή δημιουργική χρονιά, ευλογημένη χρονιά, με το χαμόγελο των παιδιών, πάντα να είναι ανεξίτηλο στα προσωπάκια τους. Προφανώς.
1: Το σχόλιο για τις εγκαταστάσεις θέλουμε και μετά όλα τα άλλα.
2: Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, λέγαμε το ότι ένα σχολείο δεν έχει να κάνει μόνο με εγκαταστάσεις, έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Αυτό με συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο το έχουμε αποδείξει. Τώρα πλέον οι εγκαταστάσεις είναι προηγμένες, είναι υπερσύγχρονες. Οι διδαστικοί πίνακες είναι τελευταίας γενιάς. Έχει γίνει πραγματικά μια τέτοια αναβάθμιση όπου κανένα σχολείο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και στην εξωτερική πλέον εμφάνιση το σχολείο μας. Επομένως, εμείς πάντα δημιουργούσαμε μια ομορφιά από μέσα προς τα έξω, τώρα και μέσα και έξω νομίζω ότι είμαστε πανέμορφοι. Νομίζω χαμογελάτε από ικανοποίηση.
0: Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι. Μόνο σε μένα έχει δημιουργηθεί από όταν είδα αυτή η εναλλαγή των χρωμάτων, η μελέτη και ο τρόπος με τον οποίο έχουν μπει τα χρώματα στους χώρους, νομίζω ότι δημιουργούν μια εντελώς άλλη αίσθηση και πραγματικά εμένα μου φαίνεται μια ψυχική ανάταση και μια εφορία χωρίς να είμαι μαθήτρια.
2: Ισχύει. Ούτως ή άλλως υπάρχει και ψυχολογία των χρωμάτων.
0: Ακριβώς.
2: Για να δικαιολογήσω και εγώ.
0: Γι' αυτό αναφέρθηκα και γι' αυτό το συζητάω μαζί σου, Δημήτρη. Πραγματικά βλέπουμε ότι έχουν τοποθετηθεί αριστοτεχνικά, θα έλεγα, στο χώρο τα χρώματα, ούτε να κουράζουν, τον ενθουσιασμό, η ηρεμία, αλλά αυτή η χαρούμενη διάθεση που μου βγάζει εμένα όταν βλέπω τους χώρους.
2: Ούτως ή άλλως είχαμε πει εξ αρχής ότι η στοχοθέτησή μας είναι τα παιδιά μας όταν έρχονται στο σχολικό περιβάλλον των εκπαιδευτηρίων να είναι χαρούμενα. Mm-hmm. Αυτός είναι ακόμα ένας λόγος όπου τα παιδιά τα κάνει χαρούμενα, όπως κάνει και τους εκπαιδευτικούς. Όλοι μας πλέον είμαστε χαρούμενοι, γιατί και τα χρώματα, αλλά γενικώς η δημιουργικότητα έχει μπει με τέτοια στοχοθεσία και με τέτοιο οργανόγραμμα, όπου πραγματικά στη λεπτομέρεια φαίνεται η διαφορά.
0: Άρα συμφωνούμε, δεν είναι μόνο δική μου θεώρηση. Να καλωσορίσουμε τώρα εδώ στο προάβλιο και την διευθύντρια του Δημοτικού μας Σχολείου, την κυρία Κυριακή Λαμπρινό, την καινούργια διευθύντρια. Καινούργια για μένα πάλι, την έχω δει από πέρυσι. Τώρα έχει μήνες τώρα στην πλάτη της που κουβαλάει προϋπηρεσίας ως διευθύντρια. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.
3: Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά να έχουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό το νέο εγχείρημα στους ανακαινισμένους πια χώρους των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι η εικόνα μιας νέας προσπάθειας. Θέλουμε τα παιδιά να μπαίνουν σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι φωτεινό, σύγχρονο, ασφαλές, εμπνευσμένο. Θα χαίρονται που θα μαθαίνουν. να έρχονται να μαθαίνουν πράγματα. Το όραμά μας είναι κάθε παιδί να φεύγει από το σχολείο όχι πιο μορφωμένο, αλλά και καλύτερος άνθρωπος.
0: Αυτός είναι ο στόχος, κυρία Λαμπρινού. Θέλω τώρα να μου πείτε δύο πράγματα, να μου

0: Αποκαλύψετε καταρχάς πώς αισθάνεστε που μετά από πολλά χρόνια δεν έχετε μπει σε τάξη.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει είναι να είναι ανάμεικτα.
0: Αυτό θα έλεγα. Θα μας το εξηγήσει εδώ μετά ο κύριος Πετρούνιας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχετε πολλά χρόνια ως δασκάλα και είναι η πρώτη φορά που δεν μπαίνετε σε δική σας τάξη, αλλά όλα τα παιδιά του δημοτικού είναι δικά σας παιδιά και είστε η δασκάλα τους όλων των παιδιών, όλων των τμήματων.
1: Ισχύει. Και το πρωί που μπήκα στις τάξεις, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα έτσι λίγο περίεργα, γιατί δεν το έχω συνηθίσει. Καινούρια θέση και καινούργιες ευθύνες. Τα παιδιά ωστόσο με χαιρετάγανε ως δασκάλα, αλλά θεωρώ ότι και από αυτή τη θέση θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τα εκπαιδευτήρια να περάσουν σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό και πολύ αισιόδοξοι και εμείς ως γονείς.
2: Δεν έχει μάλλον δική της τάξη, αλλά έχει φτιάξει και τις 12 τάξεις του σχολείου, του δημοτικού.
0: Να ρωτήσω κάτι, οι αντιδράσεις των παιδιών, των πιο μεγάλων τάξεων, όχι τα παιδιά που είναι τα πρωτάκια που τα είδανε και χθες που είχαμε να πούμε λίγο και γι' αυτό. Στη συνέχεια, αλλά πείτε μου λίγο για τα πιο παλιά παιδιά, τα οποία είναι μεγαλύτερα και ήδη σήμερα συναντήσανε τους καινούργιους χώρους του σχολείου. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις τους?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη έκπληξη, ειδικά με τις τουαλέτες, να το πω έτσι, με τους χώρους εκεί υγιεινής, διότι πηγαίνανε και κάνανε σαν να πηγαίνουν σε κάποιο αξιοθέατο. Βλέπανε, λέγανε ότι είναι τι υπερσύγχρονα που είναι. Ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκαν με τις ζωγραφιές του στίχους. Έβλεπα χαρούμενα πρόσωπα, χαμόγελα και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Πετρούνια, λέγοντας ότι αποπνέει ο χώρος μία θετική ενέργεια, μία ευεξία, μία ανάταση, τουλάχιστον σε μένα από τη στιγμή που τα είδα. Και όπως είπε και η κόρη μου, το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τώρα γιατί σας είναι χάρη, αλλά αυτό αισθάνθηκε το παιδί, αυτό είπε. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε λίγο για τα πρωτάκια που είδατε χθες πρώτη φορά. Να πούμε ότι κάνατε, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Καλωσορίζετε τα παιδιά της πρώτης δημοτικού και τους γονείς τους. Για να πείτε μας πώς πήγε η συνάντηση.
1: Είχαμε τη συνάντηση, ήταν η υποδοχή της πρώτης δημοτικού. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δείξαμε στους γονείς το πρόγραμμα σπουδών, μίλησαν οι δασκάλες, μίλησαν οι ειδικότητες, τα ξενόγλωσσα, η δασκαλά της πληροφορικής. Και τα παιδιά γνώρισαν και τις τάξεις τους, γνώρισαν τους συμμαθητές τους, πήραν τα δωράκια τους, τα οποία οι δασκάλες είχαν φροντίσει. Και το κέρασμά τους φυσικά. Ήταν μια έτσι ένα πάρτι θα έλεγα για τα μικρά
0: πολύ
1: παιδιά.
0: Πολύ ωραίο και πολύ ομαλό, έτσι ώστε σε αυτή την ησυχία που υπήρχε χθες το απόγευμα εδώ να απολαύσουν το νέο του σχολείο, το μεγάλο σχολείο όπως εσείς συνηθίζετε να το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Και να έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν χωρίς να έχουν αυτό το φόβο της πρώτης ημέρας.
1: Πολύ σωστά και η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση αυτή δημιουργεί έτσι ένα άγχος στους γονείς, οπότε πάντα βάζουμε αυτή την υποδοχή για να τους ξεαγχώσουμε, να τους ηρεμήσουμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ξεκινάει μια καινούργια εποχή για τα εκπαιδευτήριά μας. Εσείς στο τιμόνι του Δημοτικού να έχετε καλή δύναμη, καλές υπομονές, ηρεμία και καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική και ευλογημένη χρονιά. Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Με το καλό. Να θυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Παλιός διευθυντής.
0: Παλιός διευθυντής, αλλά ξέρεις.
2: Όχι παλιό διευθυντή.
0: Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο κοντά. Όλο
2: έτσι
0: και πιο κοντά.
2: Και αυτό. Καλώς τον κύριο Τσοχατζή.
3: Όλοι από μένα θα περάσετε.
2: Σωστό.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και πού θα καταλήξετε σε μένα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Εννοείται.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Εννοείται. Και όχι μόνο περνάνε από σένα, Γιώργο. Αλλά περνάνε και καταλήγουν με επιτυχίες τρελές.
0: Συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Διευθυντής του Λυκείου.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Τα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά πρώτα απ' όλα. Στα παιδιά πρώτα απ' όλα. Στους γονείς. Στους καθηγητές. Στο σχολείο. Και σε ό,τι πρεσβεύει αυτό το σχολείο.
0: Οι ομάδες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.
3: Βεβαιότατα.
0: Συνολική δουλειά. Μπορώ να πω από την εμπειρία μας και από τη συναναστροφή μας με τα παιδιά ότι τα τελευταία χρόνια, γι' αυτά μπορώ να μιλήσω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παιδιών, των μαθητών του Λυκείου είναι εξαιρετικά. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Φιλότιμα. Ξέρετε, αυτή η λέξη, φιλότιμα παιδιά, έχω χρόνια να το ακούσω και χρόνια να το χρησιμοποιήσω. Έλεγε ο παππούς μου, Θεός χωρίς, αυτό το παιδί έχει φιλότιμο. Τα δικά μας παιδιά, εγώ αισθάνομαι, κύριε Τσοχατζή, ότι έχουν φιλότιμο.
3: Αυτό ισχύει. Η λέξη φιλότιμο έχει αρχίσει να χάνεται τον τελευταίο καιρό. Και κάτι που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό για το σχολείο μας, είναι ότι προσπαθεί να καλλιεργήσει αυτά τα ιδεώδη και αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουν αρχίσει να λείπουν από την κοινωνία. Ένα από αυτά είναι και το φιλότιμο. Το καλλιεργούμε βήμα-βήμα, τάξη-τάξη, από τον υπηαγωγείο μέχρι το τέλος, ώστε να ακολουθούν τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή.
0: Γι' αυτό και η
3: Αρχές πάνω απ' όλα.
0: Γι' αυτό και η ολοκληρωμένη πρόταση των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς από τον βρεφικό σταθμό μέχρι το Λύκειο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για την ελληνική οικογένεια που έχει σταθερές αξίες, που πρεσβεύει Χριστό και Ελλάδα, όπως τα δικά μας εκπαιδευτήρια, που έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν αναζητούμε ούτε την ταυτότητα, ούτε τι είμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά και ποιοι είμαστε και τι κάνουμε.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτό η έκφραση που τη χρησιμοποιεί πιο συχνά ο κύριος Αλφιέρης, είναι δική του, είναι ότι χτίζουμε χαρακτήρες εδώ. Και νομίζω ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 100%.
0: Φέτος τα παιδιά της τρίτης λυκείου έχουν τις αγωνίες τους και από Δευτέρα, εγώ θα πω ότι γενικότερα, έτσι όπως έχει γίνει αγχωτικό το λύκειο, έτσι όπως είναι το σύστημά μας, νομίζω ότι με το που μπαίνει ένα παιδί στο λύκειο από την πρώτη λυκείου αρχίζει να αγχώνεται για το μέλλον. Εσείς πώς τα είδατε τα παιδιά που επιστρέψαν τώρα από το καλοκαίρι?
3: Για την ώρα νομίζω ότι ακόμα βρίσκονται στις καλοκαιρινές τους διακοπές και αυτό είναι το σωστό. Το υγιές είναι αυτό. Έτσι. Αυτό είναι το υγιές.
0: Θα βρουν τον τρόπο μαζί με τους δασκάλους τους και τους καθηγητές τους σιγά σιγά να βρουν τους ρυθμούς. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά.
3: Καλή δύναμη σε όλους. Σε όλους μας, στους γονείς, στους μαθητές, σε όλους μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, 210-4118-640 και 210-4118-602, η τηλεφωνική αριθμή της Πειραϊκής Εκκλησίας, προκειμένου να καλείτε και να μοιράζεστε κι εσείς τις αγωνίες που έχετε ως γονείς, οι ακροατές οι οποίοι έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Όλοι μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και να παρακαλέσουμε τον καλό μας Θεό και την Παναγία να τα φωτίζει, έτσι ώστε να έχουν μια καλή, ευλογημένη, ήρεμη και δημιουργική σχολική χρονιά. Η κυρία Στεργίου. Τι κάνετε, κυρία Στεργίου? Καλώς ήρθατε.
4: Σας,
0: και επισήμως.
4: Όχι ότι. Σχολική χρονιά.
0: Τα έχουμε πει και ραδιοφωνικά. Εσείς όμως εδώ, επειδή είστε και διευθύντρια του νηπιαγωγείου του παιδικού και του βρεφικού, έχετε έρθει πολύ νωρίτερα εσείς με τα παιδιά
4: σας. Έχουμε ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου εμείς.
0: Άρα εσείς είσαστε αυτοί που περνάτε και παίρνετε το βάπτισμα του πυρός. Αν και οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν φύγατε το καλοκαίρι, γιατί λόγω των ανακαινήσεων εδώ.
4: Λίγο έφυγα. Εντάξει,
0: λίγο θα πρέπει
4: να κερχόμουν.
0: Είναι καλό αυτό. Έτσι κι αλλιώ. Όλο αυτό που εμείς είδαμε πια τελειωμένο, αυτό συζητούσαμε και με όλους τους συνεργάτες του σχολείου και με το Μητροπολιτικό Έργο και από ραδιοφώνου το έχουμε πει, είναι εκπληκτικό. Από τον τρόπο με τον οποίο είναι δοσμένα τα χρώματα, οι καινούργιοι πίνακες, οι προσθήκες που έγιναν, οι αλλαγές, οι υποδοχές. Δηλαδή ήταν ένας χώρος που για μας ήταν πολύ αγαπημένος και φιλόξενος. Αυτό έλεγα και στην κυρία Λαμπρινού. Λέω, πείτε μου τα μεγαλύτερα παιδιά που ξέρανε πώς ήταν πριν το σχολείο.
4: Ναι.
0: Πώς αντέδρασαν?
4: Να σας πω, κυρία Κονταξή, και εγώ σήμερα ανέβηκα μαζί με τα μεγάλα σας παιδιά. Επισκέφτηκα και εγώ το δημοτικό σχολείο και είδα πάρα
2: πολύ. Καλώς την κυρία Μαρία.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είδα πάρα πολύ ενθουσιασμό, δηλαδή συγκεκριμένα. Θα σας πω και για την κόρη σας.
0: Wow. Δεν σας είπε συγχαρητήρια, γιατί wow. η κόρη μου είπε το μόνο που έχω να πω είναι συγχαρητήρια.
4: Ναι, ήταν όλα τα παιδάκια μας ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Πραγματικά είδα παιδάκια που να κάνουν wow, wow και να τρέχουν να φωνάζουν το ένα το άλλο, να δουν τα μπάνια, να δουν τις υποδομές καινούργιες.
0: Εγώ στην κόρη μου είχα δημιουργήσει και αναμονή, γιατί αναρωτιόταν. Της είπα ότι είναι πολύ χρώμα και μου είπε, εμένα εντάξει μου τι χρώμα είναι. Ναι. Οπότε υπήρχε αγωνία.
4: Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση που δεν το περίμενα ήταν και τα παιδιά του Λυκείου. Τα παιδιά του Λυκείου λοιπόν λέγανε, πω τι πολυτέλεια είναι αυτή. Τους έχει κάνει εντύπωση, χαιρόμαστε κι εμείς μαζί τους με τη χαρά τους και χαιρόμαστε πολύ περισσότερο από πριν, γιατί έτσι κι αλλιώς κι εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Κάθε τι που γινόταν το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Αλλά αφού...
2: Περάσαν έναν Αύγουστο φέτος αξέχαστο.
4: Αφού όμως βλέπουμε και το αποτέλεσμα και βλέπουμε και τα παιδιά το πόσο ενθουσιασμένα είναι, ενθουσιαζόμαστε διπλά κι εμείς.
0: Θέλω να μας μεταφέρετε, επειδή νωρίτερα τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελό, ο κ. Νίφωνας, τον αγιασμό στο βρεφικό και μεταβρεφικό τμήμα του παιδικού σταθμού. Να μας μεταφέρετε εκεί τα μωρά, τα παιδάκια με τις πιπίλες τους και τους γονείς τους που για πρώτη φορά ήρθαν.
4: Μιλάμε για πολύ μωράκια, έτσι. Μιλάμε για ηλικία 2 ετών, 18 μηνών μέχρι 2,5. Αυτά τα παιδάκια είχαν ένα πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή προσαρμογή. Φέτος όλα πάνε κατευχήν, δεν ξέρω, είναι ο Θεός από πάνω μας πραγματικά. Θα σας πω ότι και αυτή τη στιγμή του αγιασμού περιμέναμε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Τα παιδάκια όσο ήταν, ναι, ακριβώς όσο ήταν ο Δέσποτας, ήταν τα παιδάκια ήσυχα, κοιτάζανε.
2: Να πούμε τον αγιασμό τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχιλλού, ο κύριος Νύφων, βοηθός επίσκοπος και πρωτοσύγκυλος. Να το θυμίσουμε, μετέφερε και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου και είπε έτσι δύο απλά λόγια στα παιδιά. Όντως ήταν, δηλαδή, αυτή την ηλικία.
4: Ξέρετε τι γίνεται, είναι και οι γονείς πολύ ήσυχοι. Δηλαδή, οι γονείς είναι καθησυχασμένοι από την αρχή. Ξέρουν που αφήνουν τα παιδιά τους. Και αυτοί που δεν μας ξέρουν ακόμα, το εισπράττουν πάρα πολύ γρήγορα, με την πρώτη επαφή.
0: Αλήθεια είναι, αυτό το αισθανθήκαμε κι εμείς.
4: Ναι, αυτό το άγχος λοιπόν που δεν υπάρχει στους γονείς, δεν μεταφέρεται και στα παιδιά. Όταν εμείς οι γονείς είμαστε αγχωμένοι, το μεταφέρουν. Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε κατευχήν πραγματικά. Δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό που ακούγεται πίσω, έτσι σαν ηχητικό, είναι η φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, η οποία βρίσκεται στο χώρο του σχολείου. Είπαμε ότι η σημερινή μέρα, εκτός από τον αγιασμό που τελείται σε όλα τα σχολεία της χώρας, από άκρη σε άκρη, για μας εδώ έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Θεωρούμε ότι ξεκινάει στους ανακαινισμένους χώρους, από το βρεφικό μέχρι το λύκειο, στους ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων μας, μια νέα εποχή, με τα στελέχη, μια μεγάλη οικογένεια, τα στελέχη των εκπαιδευτηρίων μας, που φεύγουν τα παιδιά από τα σπίτια τους, από την οικογένειά τους και μπαίνουν σε μια εξαιρετική, εκπληκτική οικογένεια με φοβερό δέσιμο, που όλοι έχουμε ένα κοινό στόχο, όλοι αγαπούμε το σχολείο, την εκκλησία. Άρα τώρα ακούγεται ακόμη καλύτερα.
2: Λοιπόν, έχουμε καλύτερο ήχο από την
0: πάντα. Να ευχαριστήσουμε
2: πάντα,
0: πάρα πολύ τη διοικητική
2: ευθύνη των εκπαιδευτηρίων.
0: Και εμείς, καλή δύναμη και στα νέα καθήκοντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Εμείς σας πάρουμε μια μικρή μουσική, ζωντανή ανάσα, με τη βοήθεια της φιλαρμονικής του Δήμου Πειραιά.

0: Η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, λοιπόν.
1: Συντονισμένη πάντα στην Πειραιακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούσαμε.
0: Πάντα λέει κάτι άλλο.
1: Α, μάλλον κάτι θα είναι αυτό, δεν το ξέρουμε.
2: Πάντα ένα μέρα.
0: Ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής.
1: Να ακούσουμε και το ΣΥΔ.
0: Θα συνοδεύσουν. Γιατί όπως έχουμε πει λοιπόν σήμερα, εκτός από τον αγιασμό της νέας σχολικής χρονιάς, εκτός από τα εγκαίνια των νέων ανακαινισμένων χώρων, νομίζω είμαστε, τέτοια η χαρά μας, είμαστε σε ένα μεγάλο πανηγύρι, σε μια μεγάλη γιορτή.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σχολείο που στον αγιασμό του έχει την τιμή να έχει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Οικίου Δήμου.
0: Πάμε να τους ακούσουμε λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, είναι η Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Πάμε λίγο στην Ευαγγελία που έχει καλεσμένο.
1: Πάτε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία. Μαζί μας ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος. Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλες τις οικογένειες, σε όλα τα παιδιά. Και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί βλέπω το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως, του σεβασμιωτάτου μας ηγέτη πνευματικού και επιμένα μας, το οποίο είναι εξαιρετικό και πραγματικά καμαρώνω. Και χαίρομαι να καμαρώνω.
1: Και εμείς χαιρόμαστε να έχουμε κοντά μας ανθρώπους σαν και εσάς, ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακριθεί, Πειραιώτες, οι οποίοι πραγματικά είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια, από όποιο μετερίζει και αν έχουν βρεθεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Θέλω να πω το εξής. Το σχολείο είναι στη γειτονιά που μεγάλωσα. Εγώ είμαι Αγιοδημητριώτης στον Πειραιά και χαίρομαι πραγματικά γιατί έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από έναν ακάματο εργάτη, όχι μόνο στο πνευματικό επίπεδο, αλλά και στο εκπαιδευτικό. Η προτεραιοποίηση που έχει δώσει στα θέματα παιδείας ο Σεβασμιότατος είναι εξαιρετική. Χαίρομαι που και ο Δήμος έχει βοηθήσει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια και εμείς ως κεντρική πολιτεία οφείλουμε να πάρουμε τα μηνύματα ακόμα πιο δυνατά και να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω.
1: Για πείτε μας, πώς είδατε εδώ τους χώρους όσους προλάβατε να δείτε, γιατί θα σας ξαναγήσουμε αργότερα μετά τον αγιασμό, αλλά ό,τι προλάβατε να δείτε, τι εντύπωση σας άφησε?
2: Είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα υψηλού επίπεδου, υψηλής αισθητικής εκπαιδευτικής, ηθικής διάστασης, το οποίο πρέπει να το τονίσουμε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Τα παιδιά εδώ δεν λαμβάνουν μόνο μόρφωση, λαμβάνουν και αγωγή. Κάτι το οποίο λίγο το έχουμε ξεχάσει στην ελληνική εκπαίδευση. Χαίρομαι πραγματικά γιατί είναι ένα άλλου τύπου σχολείο, το οποίο το έχουμε αγκαλιάσει, το αγαπάμε και θα συνεχίσει. Ο Πειραιάς χρειαζόταν μια τέτοια εκπαιδευτική στέγη για όλα τα παιδιά του. Και καλό τους γονείς να το επισκεφθούν, είτε τα παιδιά τους είναι σε αυτό το σχολείο ενταγμένα, είτε όχι, για να πάρουν ένα παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Και εμείς ως κυβέρνηση, αν θέλετε, τέτοια πρότυπα πρέπει να έχουμε μπροστά μας για να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε μία διαρκή παρουσία δίπλα στη Μητρόπολη Πειραιώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνετε από όταν βρεθήκατε σε δημόσια θέση, από όταν βρεθήκατε και ξεχωρίσατε και βρεθήκατε στο πολιτικό στίβο, ας το πούμε έτσι. Είστε δίπλα στη Μητρόπολη Πειραιώς, είστε δίπλα στην Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άνθρωπος να είναι σταθερός, γιατί στον καιρό που ζούμε, όπως και εσείς είπατε, και είναι δύσκολο πραγματικά τα παιδιά και οι οικογένειες να βρουν σταθερότητα, να βρουν θαλπορή, να βρουν αξίες, όπως η ταυτότητα των εκπαιδευτηρίων και οι αξίες που πρεσβεύουμε εμείς. Αλλά είναι δύσκολο να βρούμε και ανθρώπους ειλικρινείς, ανθρώπους οι οποίοι στο διηνεκές στέκονται δίπλα στο έργο της Εκκλησίας και της Μητροπόλεως Πειραιώς συγκεκριμένα. Σαν και εσάς. Να είστε καλά.
2: Λάθη κάνουμε. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην κάνουμε πολλά. Έχουμε όμως έναν ποιμένα ο οποίος πραγματικά έχει ανοιχτή αγκαλιά και όραμα για την πόλη μας, για την Μητρόπολη. Επομένως δεν μπορούμε παρά να είμαστε δίπλα του. Ακολουθούμε το παράδειγμά του. Και για τα όποια λάθη κάνουμε, ξέρουμε ότι θα έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά.
1: Καλή σχολική χρονιά,
2: καλή
1: λοιπόν.
2: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε κοντά μας. Να είστε καλά. Κώστα, λόγο
0: λοιπόν,
1: σε εσένα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκόπουλο. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με τη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Θυμίζοντας, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απευθεία σύνδεση από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ακούμε το «Πες μου μια λέξη».

0: Είναι φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Έχουμε ακούσει μέχρι τώρα 3 κομμάτια, πάμε για το 4ο. Από ό,τι άκουσα είναι το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη». Ας μην ξεχνάμε όμως και τη συνέχεια του στίχου. Η αγάπη είναι παντού. Οπότε πάμε με αυτή την αγάπη να συνεχίσουμε καθώς προχωράει η ώρα.
1: Δεν έχω ξαναβρεθεί σε αγιασμό με φιλαρμονική.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί.
0: Και να τους ευχαριστήσουμε και για την παρουσία τους.
1: Και πάρα πολύ ωραία επιλογή κομματιών.
0: Και για το γεγονός ότι δίνουν έναν ιδιαίτερο εορταστικό τόνο στην απόψινή ημέρα. Ιδιαίτερη ημέρα για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Θυμίζω δεν θα τελέσει ο Σεβασμιότατος σήμερα μόνο τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τα εγκαίνια των νέων ανακαινισμένων χώρων μας. Είμαστε έτοιμοι για το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

0: Η Εκκλησία ακούτε, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, συντονισμένη στους 91,2. Σήμερα η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ο αγιασμός της σχολικής χρονιάς που τελείται σε όλα τα σχολεία της χώρας μας, από άκρη σ' άκρη. Βρισκόμαστε στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων, όπου σήμερα εκτός από τον αγιασμό θα τηλεστούν και τα εγγένεια.
1: Τα παιδιά σιγά σιγά, οπότε...
0: Έχουμε τη τιμή και τη χαρά να βρίσκονται εδώ διάφοροι άνθρωποι μαζί μας. Είναι ο κύριος Αχριάνης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στο Δοντιατρικού Συλλόγου.
1: Είναι για πολλωστή φορά μαζί μας, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Και μπαμπάς, μπαμπάς εδώ, τον ενός γιου καταπληκτικού της Τρίτης Δημοτικού. Καλή σχολική χρονιά και ευλογημένη στα παιδιά.
2: Καλή σχολική χρονιά, ευλογημένη. Ο Χριστός και η Παναγία να είναι πάντα μαζί τους. Να τους βοηθούν να είναι στο σωστό δρόμο και εμείς από δίπλα τους, με τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτάτου κυρίου Σεραφείμ, του εκπαιδευτικού προσωπικού και όλων εμάς, αρρωγή σε όλη αυτή την Άγια Προσπάθεια.
0: Καλή χρονιά στα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνολική σας παρουσία και θεσμικά και ως μπαμπάς ενός παιδιού, ενός αγοριού που βρίσκεται στο σχολείο τα τελευταία χρόνια. Σήμερα θα ξεναγηθείτε και στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους του σχολείου. Τα παιδιά, από ό,τι ακούσαμε, είναι πολύ ενθουσιασμένα. Εμείς ακούμε και τη φιλαρμονική μπάντα του Δήμου Πειραιά που παιανίζει τα παιδιά του Πειραιά, ακούμε σαν μουσική υπόκρουση. Ευχόμαστε κάθε καλό και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και ραδιοφωνικά και από κοντά στις επόμενες δράσεις του σχολείου.
2: Εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και όπως ίσως έχετε καταλάβει κυρίες και κύριοι, ο θόρυβος, η φασαρία από την μετάδοσή μας γίνεται λίγο πιο έντονη, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ανεβαίνουν τα παιδιά όλων των ηλικιών, παιδιά όλων των βαθμίδων που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Είδαμε τα παιδιά του γυμνασίου και τώρα βλέπω και την κυρία Κούβαρη, η οποία είναι...
0: Ελάτε κυρία Κούβαρη. Στο γυμνάσιο θα ήταν, πού θα ήταν. Στα παιδιά της θα ήταν.
1: Στα παιδιά της είναι, όλα είναι παιδιά της.
0: Εντάξει, ως γυμνασιάρχης το είπα.
2: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή και ευλογημένη. Λέω, δεν έχω ξαναβρεθεί σε αγιασμό με φιλαρμονική που δίνει έτσι ένα ωραίο στίγμα.
2: Θέλουμε και εμείς να έχει παρουσία και φιλαρμονική.
1: Τέτοια μεγαλοπρέπεια. Η αλήθεια είναι ότι άλλο σχολείο δεν θα την έχει ζήσει σήμερα.
2: Έρχονται πάντως οι φιλαρμονικοί, έρχεται και στις γιορτές που κάνουμε για το άνομα του Δέντρου τα Χριστούγεννα και στο Open Day μας στη Μούν. Είναι εξαιρετική η μουσική.
1: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, κυρία Κούβαρη, εκτός από όλα τα άλλα, τις αντιδράσεις των παιδιών όταν είδαν τους καινούργιους χώρους των σχολείων. Τι είπαν τα πιο μεγάλα παιδιά? Για τα μικρά μάθαμε.
2: Σίγουρα τα μικρότερα ενθουσιάζονται περισσότερο, γιατί τα πιο μεγάλα επικεντρώθηκαν πάλι στην επανένωσή τους, στις φιλίες τους. Περίμεναν πώς και πώς. Αμέσως δηλαδή η χαρά τους ήταν περισσότερο τώρα. Μιλάμε για τους εφήβους, έτσι. Ήταν που είδαν τους φίλους τους, που είχαν να τους δουν από το καλοκαίρι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά νιώθουν οικογένεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι έλειψε ο ένας τον άλλον, που σημαίνει ότι μεταξύ τους περνάνε καλά και όμορφα και έρχονται με χαρά και όχι με καημό στο σχολείο. Οπότε τα εφηβάκια μας, με το που είδαν το ένα το άλλο, αμέσως άνοιξαν τις αγκαλιές τους. Όπως επίσης και στους εκπαιδευτικούς τους, πρέπει να το δω και αυτό, έπρεπε να τα είχα τραβήξει φωτογραφία.
1: Εγώ
2: πώς
1: το είδα.
2: Έπεσαν αμέσως τους συμπαθείς.
1: Εγώ το είδα αμέσως. Μόλις είδαν τους καθηγητές τους, τα παιδιά έτρεξαν. Υπήρχαν αγκαλιές, υπήρχαν πανηγυρικά, υπήρχαν επεφημίες. Υπήρχαν...
2: Βέβαια, γιατί και μην ξεχνάμε ότι το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού βγήκαν και πολλά αποτελέσματα ξένων γλωσσών εξετάσεων. Οπότε ήρθαν πολλά παιδιά από εδώ και είπαν ευχαριστώ και αγκαλιές και στους καθηγητές τους που βοήθησαν και στην πρόοδο τους, αυτοί που δεν τους είχαν δει το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο που βγαίνουν τα αποτελέσματα, αντιλαμβάνεστε και εσείς, lower proficiency, που ήταν τα παιδιά μας κατά δεκάδες με πτυχία. Οπότε ήρθαν τώρα και κάναν αγκαλιά στους καθηγητές που τους βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια.
1: Η μεγάλη οικογένεια των στελεχών των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς είναι γεγονός. Εμείς το εισπράττουμε και ως συνεργάτες του Μητροπολιτικού Έργου, αλλά και ως γονείς, γιατί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας στο σχολείο. Και το διαπιστώνουμε καθημερινά και κάθε φορά που βρισκόμαστε εδώ, κυρία Κούβαρη. Καλή σχολική
0: χρονιά. Λοιπόν, καλή αρχή, κυρία Κούβαρη. Έλα,
2: πολύ.
0: Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή χρονιά.
3: Καλημέρα, καλή χρονιά.
0: Πώς είδες το σχολείο καταρχάς?
3: Το σχολείο είναι φρεσκαρισμένο, ανανεωμένο. Νομίζω με άλλη μια συνεργασία του Μητροπολίτη μας με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Μια προσφορά. Διαχρονικά νομίζω στηρίζει τη Μητροπολή μας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και κατ' επέκταση και τα σχολεία της Μητροπόλης, τα εκπαιδευτήρια. Και ο Δήμος το μέτρο των δυνατοτήτων του προφανώς, με τις λιγότερες δυνατότητες, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε κοντά. Εγώ χαίρομαι ότι είμαι 13η συνεχόμενη χρονιά στον αγιασμό της εκπαιδευτικής Μητρόπολης και έχω παρακολουθήσει την πρόοδο που έκανε το σχολείο, πριν διαθέτει όλες τις βαθμίδες εκπαιδευτικές. Ένα ωραίο σχολείο που πέρα από το κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου έχουμε πει ότι είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει στα παιδιά και αυτό που λείπει από διάφορα σχολεία. Αυτό που λέμε τις βάσεις, τις αξίες, τις αρχές που είναι πολύ σημαντικά για τη σημερινή κοινωνία και για την επόμενη γενιά. Και το πολλά μπράβο στον Μητροπολίτη μας, στους συνεργάτες εδώ στο σχολείο, στα εκπαιδευτήρια, στον πρόεδρο του Ολυμπιακού για τη διαρκή συνεισφορά του στην πόλη αλλά και στη Μητρόπολη. Και από την πλευρά μας, παραλαμβάνω, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς να βοηθάμε και να είμαστε δίπλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει άλλο σχολείο στην Ελλάδα σήμερα που να έχει φιλαρμονική αυτού του επίπεδου στον αγιασμό του.
3: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό που έχουμε καταφέρει στον Πειραιά και το αναφέρει πάντα και ο Μητροπολίτη μας και εγώ προφανώς, είναι ότι έχουμε μια ισχυρή συμμαχία. Παραμερίζουμε όλα τα υπόλοιπα και τα κρατούμε τον Πειραιά. Άρα, Μητρόπολη και Δήμον βαδίζουμε χέρι-χέρι. Άρα, δεν θα μπορούσε η φιλαρμονική του Δήμου να μην είναι στον αγιασμό των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως.
0: Το έχει πει πολλές φορές ο Δήμαρχος, έχει τονίσει πολλές φορές αυτή την ενότητα. Να πούμε ότι και για την Εκκλησία μας φυσικά, αλλά και για τη συνεργασία των φορέων γενικότερα και των θεσμών, για να το πω καλύτερα, αυτή η ενότητα που υπερτονίζει ο Δήμαρχος σε κάθε ευκαιρία είναι πολύ σημαντική και δεν είναι και αυτονόητη, έτσι.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου αυτονόητη. Ούτε τη βρίσκουμε σε πάρα πολλές πόλεις και τη βρίσκαμε και πολύ συχνά και στον Πειραιά. Όχι μόνο δεν είναι αυτονόητη, είναι απλώς πραγματικά πιστεύω μια σημαντική παράμετρος της επιτυχίας, αν κάποιος υιοθετεί αυτά που εγώ υποστηρίζω, ότι η πόλη του Πειραιά τα τελευταία 10-15 χρόνια σταδιακά βελτιώνεται χωρίς να παραγνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν και προφανώς είναι υπαρκτά. Αλλά υπάρχει μια πρόοδος και νομίζω ότι αυτή η συμμαχία που λέμε είναι μια σημαντική παράμετρο της επιτυχίας.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Συνέχεια.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή σχολική χρονιά να έχουμε, να έχουν όλα τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι όταν γύρναγα στο σπίτι από τον αγιασμό κάθε χρόνο, μου λέγανε σπίτι τι μυρίζει, σχολείο μυρίζει. Σήμερα λοιπόν εμείς θέλουμε να μυρίζουν όλα τα σπίτια σχολείο, να αισθανθούμε και οι μεγαλύτεροι ενδεχομένως που έχουν περάσει για κάποιους πάρα πολλά χρόνια, για κάποιους κάμποσα, για κάποιους λιγότερα από τότε που πηγαίναμε στα σχολεία, να θυμηθούμε λίγο και τα δικά μας μαθητικά τα χρόνια και να μπορέσουμε βέβαια μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον. Θέλετε να μιλήσετε, πατέρα Παντελήμωνα? Ωραία, ο πατήρ Φανούριος να έρθει εδώ. Είναι πιο εύκολος και μετά ο πατήρ Παντελεήμων, πατήρ Φανούριος Κατσαρούς.
1: Ευλογείτε η ευχή σας. Καλή και ευλογημένη χρονιά στα παιδιά.
4: Αμήν, αμήν, με το καλό.
1: Εσείς εδώ εξοικειωμένος με την Περιακή Εκκλησία και το μικρόφωνο θα μας πείτε δύο λόγια. Γιατί εδώ οι πατέρες είναι λίγο πιο ντροπαλοί.
4: Ντροπαλοί, ναι. Θα τα πω εγώ, ρε παιδιά.
1: Πείτε μας, πώς είδατε τους ανανεωμένους και ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων μας. Πώς αντιδράσαν τα παιδιά σας?
4: Θα παρακαλούσα το Θεό να γίναγα στις σχολικές τάξεις. Έχει γίνει ένα μεγάλο θαύμα εδώ, έτσι. Με τη βοήθεια του Θεού και των ανθρώπων.
1: Ένα σύγχρονο θαύμα.
4: Ένα σύγχρονο θαύμα, πραγματικά. Και ευχαριστούμε τον Θεό έτσι που αυτές τις δύσκολες μέρες, αυτό το σχολείο τελικά δεν έχει όρια. Όλο και περισσότερο αναβαθμίζεται έτσι και καλοποιείται. Και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη απόδειξη όλη αυτή η χαρά όλων των ανθρώπων και των παιδιών σήμερα.
1: Πατέρα Φανούριε, βρισκόμαστε στο προάβλιο, στο μεγάλο προάβλιο των εκπαιδευτηρίων μας, το οποίο σφίζει από ζωή, από παιδικές φωνές, από αγωνίες, από παιδιά, από κηδεμόνες, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Βλέπουμε τώρα πλησιάζει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριός, κύριος Σεραφείμ, ο οποίος μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου, κύριο Νίφωνα, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός, θα τελέσουν τον αγιασμό. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι γι' αυτό. Εσείς ακούτε, είστε πάντα συντονισμένοι στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Εδώ είμαστε έτοιμοι σε λίγα λεπτά να ξεκινήσει ο αγιασμός. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τώρα αρχίζουν και πληθαίνουν οι φωνές των παιδιών, όπου σιγά σιγά ανεβαίνουν εδώ στο χώρο των εκπαιδευτηρίων. Βλέπουμε τα παιδιά του νηπιαγωγείου σιγά σιγά να παρατάσσονται. Βλέπουμε τα παιδιά του δημοτικού που σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους. Σε πολύ λίγο θα είμαστε έτοιμοι ώστε ο Σεβασμιότατος να τελέσει τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Πάντα συντονισμένοι στην Πυραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σε απευθεία σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την τέλεση του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τα εγγένεια των νέων ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός με δωρεά του Προέδρου του Ολυμπιακού κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Ο Σεβασμιότατος βρίσκεται ήδη στο μεγάλο προάβλιο μαζί με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κύριο Νίφωνα, το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, πλήθος επισήμων. Ακούμε τον εκπρόσωπο της Μητροπόλεως Πυραιός στα εκπαιδευτήρια, τον κύριο Δημήτριο Αλφιέρη.
5: Να παρακαλέσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους υπευθύνους των τμήματων να βρεθούν δίπλα στις τάξεις. Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί να περάσουν απέναντι μαζί με τα παιδιά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των βαθμίδων να περάσουν απέναντι μαζί με τα παιδιά. Να κάνουμε όσο το δυνατό μια προσπάθεια για ησυχία.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι από τη Φιλαρμονική για να αποχωρήσει.

0: Λοιπόν, ένα χειροκρότημα για τη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Η Φιλαρμονική που δίνει κάθε φορά ένα ιδιαίτερο χρώμα σε όλες τις εκδηλώσεις Μητροπόλεως, είτε λατρευτικές είναι αυτές, είτε εκδηλώσεις που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Να παρακαλέσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Φαλήριου Αγίου Ιωάννου Ρέντι Κέδρα Πετσόνας να τελέσει τον αγιασμό όχι μόνο με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και με αφορμή το καινούργιο μας σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο έχει αλλάξει, ένα σχολείο το οποίο είναι πιο λαμπρό, ένα σχολείο όπου δηλώνουμε ότι είναι πιο φιλόξενο, σύγχρονο και όμορφο, και δεν φτάνει να το δηλώνουμε εμείς. Σκοπός είναι να το απολαύσετε και να το διαπιστώσετε και εσείς οι ίδιοι καθ' όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Το σχολείο μας άλλαξε, μεταμορφώθηκε, ανακαινίστηκε. Ένα σχολείο σύγχρονο, πλέον ένα καινούργιο σχολείο εγκαινιάζουμε σήμερα χάρη στη μεγάλη δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Ευάγγελου Μαρινάκη.
1: Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών, πάντα.

0: Δάξαστε, παιδείας μην ποτέ οργιστεί, Κύριος. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα.
1: Κυρία, πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμονεν ημίν, δειξάτε εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού έπραει της σοφίας. Η δε ζήλο πικρόν έχετε και ρηθεί εν την καρδία ημών. Μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Ουκ έστι αυτή η σοφία άρθρα κατερχομένη, αλλά επίγειο ψυχή δαιμονιώδης. Όπου γαρ ζήλος και ρηθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλων πράγμα. Η δε άνωθεν σοφία, πρώτον μεν αγνηνεστή έπειτα ειρηνική, επί οίκης ευπηθείς μες τη ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Καρπός δε τη δικαίωσήνης εν ειρήνη, σπήρετε της ποιούς εν ειρήνης.

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
2: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο επορεύοντο οι γονείς του Ιησού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα, και ότε γένετο ετών 12 αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής, και τελειωσάντων τα ημέρας, εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ, κι ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρας οδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν της γνωστής, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτών εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και περωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσες ειν αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτηρ αυτού είπε τέκνον, τι επί είσας ημίν ούτος. Ιδού ο πατήρ σου καγώ, οδυνόμενοι εζητούμεν σε. Και είπε προς αυτούς, τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δίνε με. Και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής, και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρ αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρη την

Πέρτον εν τη σχολή ταύτη διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων, εις την κατά Θεόν επίδοσιν της σχολής,

0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
2: ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό, εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας, τι αχράντος σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτογενέστε πάση της αριωμένης και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού. Ναι. Ευλογίας πηγήν, ιατρία αμπαθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής, ορατίστε και αοράτου αλεξιτήριου.
1: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η και αή.

0: Τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Συντηρία.
2: Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών, ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς. Τους της δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς έμπλησιν του αγιασμού σου δια της του δετού του μεταλείψος του κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε υγείαν ψυχήστε και σώματα.
3: Σίγαρη αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι στο ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και

0: του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ο Θεός ημών, ο Θεός εικόν απρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ότον Σολομώντα σοφίαν διδάξας και δια της επιφυτήσεως του Παναγίου Πνεύματος τους αλλοιείς κήρυκας του Ευαγγελίου, διδασκάλους και Αποστόλους αναδείξας, σε Κύριο υπόν εξ κότους φως λάμψε, λάμψεντες καρδίες.

0: Τον Αναγής Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Άντου Χρυσοστόμου, προστατών εφόρων και πολιούχων των γραμμάτων και της παιδείας και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Ζούμε σήμερα ένα θαύμα. Έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι. Έχουμε μία μεγάλη εορτή. Έγινε κάτι που 30 ολόκληρα χρόνια αναμέναμε με πολλή προσευχή και με μεγάλη εγκαρτέρηση. Και αυτή τη στιγμή βιώνουμε την έκχυση των δωρεών του Παναγίου Θεού που ενέπνευσε τον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, να υλοποιήσει αυτό το μεγάλο έργο της πλήρους και εκβάθρων ανακαινήσεως του Ιδρύματος Προστασίας Νεότητος της Αγίας μας Εκκλησίας εν Πειραιή, Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος. Αυτής της νοητής πνευματικής κυψέλης, η οποία προσπαθεί με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς της να μεταλαμπαδεύσει τα ζώπηρα του γένους και της πίστεως, Χριστόν και Ελλάδα, στις ψυχές, στις απαλές ψυχές των νέων Ελλήνων, των παιδιών μας, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γιατί μέσα από αυτά ολοκληρώνουμε τον προορισμό μας, που είναι να αποβούμε συνδημιουργή με τον Θεό στο έργο της δημιουργίας και της ζωής, της χαράς, της ομορφιάς και της αλήθειας. Αυτό λοιπόν το θαύμα γιορτάζομαι αυτή την ώρα και δεν μπορώ παρά εκ προσώπου της κατά Πειραιά συνεκλεκτής της Αγίας μας Εκκλησίας, Θεοφιλέστατε Άγια Χελώου, να μην υψώσω ουρανομή και ευεργεσία και ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγιον Θεόν, διότι μας χάρισε αυτή την ύψιστη ευλογία. Το πνευματικό μας αυτό και ηθικό και οντολογικό εργαστήριο αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, τιμής, αλήθειας, ευγένειας, αρετών, πίστεως, δυνάμεως, ισχύως, να γίνει αυτό το όμορφο και υπέροχο κτίριο, να μεταποιηθεί για να αποβαίνει τροφός των ψυχών και των σωμάτων των νέων ανθρώπων, που η αγάπη σας, αγαπημένοι μας γονείς, μας εμπιστεύετε και διημών στην Αγία μας Εκκλησία. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ μέσα πραγματώνεται η Θεία Λειτουργία μετά την Θεία Λειτουργία και μεταλαμπαδεύεται η ζώσα πίστης στις ψυχές των νέων ανθρώπων και καταρτίζονται για να αποβούν χρήσιμοι στον εαυτό τους, στην κοινωνία και στην οικουμένη, και να αντιπροσφέρουν, αντιπελαργίζοντες στο γένος μας όλον αυτόν τον πλούτο.

πλούτο του πολιτισμού, της αλήθειας, της ευγένειας, του ήθους που προσλαμβάνουν μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαι λοιπόν απέραντα ευγνώμων και την ώρα αυτή εκπροσώπου του Ιδρύματος Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος, επιτρέψατε μου να εκφράσω

0: και διευθύνοντα σύμβουλο της Alter Ego Media, Ιωάννη Βρέτζο και Κώστα Καραπαπά, να απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό για αυτή την όμορφη ημέρα της επανέναρξης των εκπαιδευτηρίων μας. Γιάννη.
1: Σεβασμιότατε, πραγματικά συγχαρητήρια για το έργο σας. Το έργο είναι πραγματικά μια ευλογία για τον πειραϊκό λαό, το να ευλογείς την εκπαίδευση και την ανατροφή των νέων παιδιών. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς, εκπροσωπώντας τον κύριο Μαρινάκη, που μας δώσατε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στο έργο σας. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν πάντα συνεργός σε αυτά που υλοποιείτε. Από την πλευρά μας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και κάθε ευλογία σε όλα τα παιδιά και στις οικογένειές τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιάννη Βρέτζο. Κώστας Καραπαπάς, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι, όπως γνωρίζετε όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, η οικογένεια εκατομμυρίων, είναι δίπλα σας, πάντα στο πλευρό σας. Σας ευχαριστούμε που σε μια εποχή γεμάτη σκοτάδι γεμίζετε φως στα μάτια των παιδιών και σίγουρα μόνο αυτά μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Σας ευχαριστούμε για όλα, είμαστε πάντα δίπλα σας.
0: Να ζητήσουμε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία έχει και την αρμοδιότητα να απευθύνει έναν χαιρετισμό.
3: Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητοί γονείς, αγαπητές γιαγιάδες και παππούδες, εκπαιδευτικοί μας, αγαπητά και αγαπημένα παιδιά, να ακούσω μια γερή καλημέρα για την αρχή της σχολικής χρονιάς. Νομίζω θα μπει πολύ δυνατά η καινούρια σχολική χρονιά. Ακόμα πιο δυνατά μετά τη μεγάλη δωρεά του Προέδρου του Βαγγέλη Μανιράκη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για όλη του την κοινωνική εισφορά στον τόπο μας και όχι μόνο. Εγώ να ζητήσω κάτι στα παιδιά μας, να προσέχετε ο ένας τον άλλον και η μία την άλλη, να προσέχετε τους δασκάλους σας, να προσέχετε τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για εσάς και θέλουμε να αναπτύξετε γερές φιλίες, μεγάλες γνώσεις και εντός και εκτός τάξης. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Δεσπότη μας, σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας.
0: Και πριν κατέβουμε στον κάτω χώρο, στον προάβλιο του Αγίου Χαραλάμπους, για να κάνουμε και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας εις ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, να ζητήσουμε από έναν άνθρωπο της δικής μας οικογένειας, γιατί ο Γιάννης ο Μόραλς μπορεί να είναι δήμαρχος όλου του Πειραιά, όμως θεωρείται και μέλος της οικογένειας της Μητροπόλεως Πειραιός, αφού είναι δίπλα μας κάθε στιγμή, όποτε τον χρειαστούμε, με πολύ μεγάλη διάθεση, κάθε φορά.
4: Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και κυρίως παιδιά, καλημέρα και από μένα. Έχω την πραγματικά χαρά και τιμή ως δήμαρχος της πόλης του Πειραιά για 10η χρονιά να είμαι στον αγιασμό εδώ στην αρχή της σχολικής χρονιάς στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιά. Ένα σχολείο που, όπως πάντα λέω, κοσμεί και τιμά την πόλη μας για την ποιότητά του, για τη μεθοδολογία του, για τους ανθρώπους που... Είναι πολύ σημαντικό για μια πόλη να έχει ένα τέτοιο εκπαιδευτήριο που, πέρα από το γνωστικό αντικείμενο, μεταφέρει στα παιδιά μας τις αρχές και τις αξίες που έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτή την εποχή. Να συγχαρώ και εγώ τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για τη διαχρονική υποστήριξή του στην πόλη του Πειραιά, στη Μητρόπολη του Πειραιά και κατ' επέκταση στα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως. Πολλά μπράβο για αυτή την ανακαίνιση, την πλήρη ανακαίνιση στα εκπαιδευτήρια εδώ. Να δεσμευθώ για μία ακόμα φορά, όπως είπε και ο Δημήτρης Αλφιέρης, και εμείς ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε κοντά με τις δικές μας δυνάμεις σε ό,τι χρειαστεί. Να πω ότι είστε τυχερά παιδιά, έχετε ένα εξαιρετικό σχολείο και εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και δεν είναι και τυχαίο που δεν βρείτε πολλά σχολεία που σε ένα αγιασμό σεβασμιότατε να είναι ο Μητροπολίτης με τους συνεργάτες του, τρεις υπουργοί της κυβέρνησης, πέντε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δύο αντιπεριφερειάρχες Αττικής και τόσοι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι, η ηγεσία του Ολυμπιακού μετά τον πρόεδρό μας και τόσοι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι. Αυτό εκμεταλλευτείτε το, κατανοήστε το σιγά σιγά και θα δείτε ότι γιατί έχει αξία αυτό το σχολείο. Να είστε καλά, καλή χρονιά σε όλους. Καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά.
0: Και να συμπληρώσουμε, σεβασμιότατε, ότι για ακόμα μία χρονιά είχαμε τη χαρά να γευτούμε.

0: Με τους καρπούς των κόμπων και των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών της τρίτης λυκείου, αφού πανηγυρίσαμε ένα 100% σε επιτυχίες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με ένα 90% σε επιτυχίες της πρώτης επιλογής των υποψηφίων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε με την κυρία Μεϊντάση, η οποία είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει και τον ελεκτικό μηχανισμό και γνωρίζει τι κάνουμε και εκ των έσω.
1: Σεβασμιότατε, Υπουργή μου, Δήμαρχε, πιο κοντά. Δύο λόγια και από μένα, εκπροσωπώντας σήμερα και τον περιφερειακό μας διευθυντή, τον κύριο Αναστασόπουλο, που τον είχαμε εδώ ως διευθυντή δευτεροβάθμιας. Έχετε τις ευχές του για μια υπέροχη μοναδική σχολική χρονιά. Όπως πάντα, αυτό που έχω να εγγυηθώ είναι ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά αρρωγώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Εύχομαι τα μικρά λιθαράκια που βάζουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές σε συνεργασία να δημιουργήσουν αυτά τα κτίρια της γνώσης που θέλουμε όλοι μας. Να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά με υγεία.
0: Και κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος φέτος δεν έκανε διακοπές. Ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, κάθε μέρα, με πολύ κόπο, ακόμα και με την προσωπική της υγεία, και είναι η Μαρία Ιστεργίου, η Καψοκόλλη. Είναι η νέα διοικητική διευθύντρια των εκπαιδευτηρίων, που όλο το καλοκαίρι ήταν εδώ μέχρι αργά χθες το βράδυ στις 12 για να ετοιμάσει την κάθε λεπτομέρεια, και την ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον κάτω χώρο, στον προάβλιο του Αγίου Χαραλάουκουμπους, όπου θα κάνουμε και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας, που θα είναι ένα σημείο αναφοράς της μεγάλης δωρεάς και αγάπης του Προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, σε απευθεία σύνδεση με τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, σε απευθεία σύνδεση ακούσαμε την τέλεση του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, ο οποίος βρέθηκε εδώ μαζί με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου, κύριο Νίφωνα, ο οποίος πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και βοηθό επίσκοπο. Εγώ απομακρύνομαι σιγά σιγά από τον χώρο του προαυλίου, του μεγάλου προαυλίου, και τώρα πηγαίνουμε προς το μικρότερο προαύλιο που βρίσκεται ο Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους, όπου εκεί βρίσκεται και η μαρμάρινη πλάκα της οποίας θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια εντός ολίγων λεπτών. Ακούμε ήδη τη φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά, η οποία βρίσκεται εκεί και μεταφέρει το κλίμα. Οι γονείς και τα παιδιά σιγά σιγά προχωρούν προς το επόμενο προαύλιο, που εκεί θα τελεστούν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αυτής πλάκας τιμής και ευγνωμοσύνης στο μεγάλο ευεργέτη της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, πρόεδρο του Ολυμπιακού, κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης με ακούει, γιατί βλέπουμε εδώ υπάρχει πολλής κόσμος και δεν ξέρω αν μεταφέρεται και ο ήχος. Δημήτρη, αν μπορείς να μου πεις αν ακούγεται, εγώ σε βλέπω, εσύ δεν με βλέπεις, αλλά εγώ, αν μου κάνεις νόημα, θα ακούσω ότι ακούγόμαστε καλά. Ωραία. Ο Δημήτρης με ενημερώνει, ο Γερονιμάκης, ότι ακούγόμαστε μια χαρά. Συνεπώς, ελπίζω να ακούτε και την φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά. Ακόμη είμαι λίγο μακριά, ώστε να είναι καλύτερος ο ήχος. Όμως όλα είναι έτοιμα προκειμένου να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αυτής πλάκας, η οποία μόνο ευγνωμοσύνη κρύβει για αυτό το μεγάλο έργο, αυτό το σύγχρονο θαύμα, όπως μας αρέσει να λέμε, που επιτελέστηκε εδώ στους χώρους των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αυτή τη χρονιά τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν, να ζήσουν, να εκπαιδευτούν, να συγκινηθούν, να αγαπηθούν, να μονιάσουν, να γίνουν μια οικογένεια να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο. Σίγουρα οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά, όμως και το περιβάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ήδη είδαμε στα πρόσωπα των παιδιών μας και των δασκάλων τους την μεγάλη χαρά και την ευγνωμοσύνη για τις νέες αυτές εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων. Τα παιδιά άλλωστε είναι και οι αποδέκτες όλου αυτού του έργου στην καθημερινή τους παρουσία εδώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι επίσημοι κατευθύνονται, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου να βρεθούν στο προάβλιο, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, προκειμένου να γίνουν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης αυτής της επιγραφής. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τη φιλαρμονική του Δήμου Πειραιώς, η οποία δίνει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα στον σημερινό αγιασμό και στην τελετή των εγγενείων της μαρμάρινης πλάκας στους νέους ανακαινισμένους χώρους των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για τις ευχές σας, για τους προβληματισμούς σας, καθώς επίσης και για πληροφορίες, γιατί όχι, για τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Να παρακαλέσω πάρα πολύ τους καλούς συναδέλφους, τους ηχολήπτες, για ένα μουσικό διάλειμμα προκειμένου να μπορέσω να μετακινηθώ.

0: και συγχωρηθήν την ψυχή της δούλης σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγαν αιώς σου διομεθάσαι πάκου σου και ελέησον. Επιδεώνεθα η παραπάρξεως στη ψυχή της κοιμημένης δούλης του Θεού ειρήνης. Μεγάλησε παιδιά επίδες της καθημάς του Μητροπόλεως και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή αν πλημέλη μα εκούσιονται και ακούσιον. Όπως κοιμιάς ο Θεός τάξη ψυχήν αυτής εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, θα ελέγχεται την βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό τον αθανάτο, βασιλεί και Θεό ημών επί σώμεθα, Κυρίου δε ηθόμε.
1: Ο Θεός των πνευμάτων είχε πάσει σε αυτός, όταν με θάραματα πατήσω στον διάβολο με πεντήσω και ζωή των κόσμων στο εισάμε. Αυτός Κύριε ανάπαυσε και την ψυχή του κειμένης δούλης σου ειρήνης, μεγάλη σε ευεργέτητος της κατημάς Ιεράς Μητροπόλεως, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλαράντο παναψύξε, εν τα πέδρα μου ρινδύπτε στεναυνό, πάνω μάθημα του παραπτύστραπτε, εν λόγω έχουμε τα διάνοια, ως αλαθρός και φιλάνθρωπος Θεός μου υπόρεσε, ότι ο και στην άνθρωπη, ως ζήσετε κι ούχα μάρτης, σίγαρ μόνος Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχης, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.
0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η καλή ανάπαυση, κειμένης δούλης σου ειρήνης, μεγάλης ευεργέτηδος, της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συνταράχω σου Πατρί, και το Παναγία και αγαθό, και ζώπιος πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε δόξα.
2: Το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν, ο θανάτος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες παρελίες παναχράντου και παναμόνου και Παναγίες Αυτομητρός, τον Αγίον Εδόξον Προπατώρα, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών, τα Αγίου Εμέλου Φιλάρχου Λαζάρου, την ψυχήν σε ξημών μεταστάσεις, αδελφής ημών ειρήνης, μεγάλης ευεργέτηδος της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, έσκηνες δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, μετά γύρω και δικαίως να ρυθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη αξιωματάριστη και αείμνης αδελφοί ημών, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία.

τώρα να εγκαινιάσουμε τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις ανακαινισμένες από τον Σεβασμιότατο, τον Γιάννη τον Βρέτζο, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και τον Γιάννη τον Βρέτζο και τον Κώστα τον Καραπαπά, τον Αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Δήμαρχο της πόλης Γιάννη Μόραλη. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα και τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας. Δήμαρχε, κυρία Υπουργέ, Κώστα Καραπαπά, να πάμε. Κώστα, να περάσεις μπροστά. Έλα, Κώστα. Εθνικός ύμνος.

αναμνηστική εικόνα της Αγίας Ειρήνης στον εκπρόσωπο του Προέδρου Βαγγέλη Μαρινάκη. Thank you.

0: Σταυρούς λέγεται. Θα με ακούς τώρα? Ωραία, πάμε, δώσε μου. Όσο θα πει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας.
1: Είναι τα παιδιά μας. Με τα παιδιά μας γινόμαστε συνδημιουργοί με το Θεό. Που έχει και κάποια γήινα χρόνια, αλλά για την ατελεύτερη αιωνιότητα. Έχουμε λοιπόν χρέος να μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας τα ζώπηρα του γένους μας, την ιδιοπροσωπία μας, τις αξίες, τα ιδεώδη, να τα καταρτίζουμε ώστε να αποβαίνουν ηρωικά πρόσωπα. Αλλά γι' αυτό πρέπει να έχουν ηρωικά πρότυπα. Αυτό ακριβώς το έργο που προσπαθεί να διακονήσει το Ίδρυμα Προστασίας Νεότητος της Μητροπόλεως Πειραιός, Άγιος Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος. Και σε αυτό το μεγάλο αγώνα, συμπαραστάτης πολύτιμος, έρχεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο αγαπητός κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, ο οποίος μας προσέφερε μια τεράστια δωρεά για να ανακαινιστούν εκ βάθρων οι κτηριακές υποδομές του Ιδρύματός μας. Το Ίδρυμά μας είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, δεν αποβλέπει σε υλικό κέρδος, αλλά μόνο σε πνευματική ευλογία που την προσφέρει αφιδόλευτα στα παιδιά μας. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο τον κύριο Μαρινάκη και όλους τους συνεργάτες του, καθώς και όλους τους συνεργάτες εδώ στο Ίδρυμά μας, οι οποίοι αόκνους και με πιστότητα και αλήθεια διακονούν τη διάδοχη γενιά, τις ορθρινές δοσοσταλίες της ζωής που είναι το αύριό μας και της πατρίδος και της εκκλησίας και του γένους μας.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, σε μια μεγάλη μέρα, μέρα χαράς για τα εκπαιδευτήρια, όπως και ο ίδιος είπε ξεκινώντας τον σύντομο χαιρετισμό του και τις ευχαριστίες του, αμέσως μετά την ακολουθία του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα ζήσαμε εδώ στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός ένα θαύμα. Ένα θαύμα το οποίο σήμερα εγκαινιάστηκε, ένα θαύμα το οποίο από σήμερα θα το ζουν τα παιδιά μας, οι εκπαιδευτικοί, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και όλοι οι συνεργάτες αυτού του έργου, εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Μια μεγάλη προσπάθεια που σκοπό και στόχο έχει να προσφέρει στα παιδιά Χριστό και Ελλάδα. Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, τον πνευματικό των εκπαιδευτηρίων μας. Νομίζω ζούμε το ίδιο θαύμα έτσι όπως το περιέγραψε και ο Σεβασμιότατος νωρίτερα, πατέρα Νικόλαε.
2: Για εμείς που ζήσαμε και την εξέλιξη γενικά και των εργασιών, αλλά που έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια τα εκπαιδευτήριά μας, είναι ένα ζωντανό θαύμα αυτό. Και το ότι βρέθηκε η αγάπη του κυρίου Μαρινάκη και υλοποίησε όλη αυτή την ομορφιά που θαυμάζουμε εμείς σήμερα, αλλά και το ότι μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, Κώστα, αγαπητοί ακροατές, μπόρεσε να γίνουν τόσα πολλά πράγματα. Και αυτό είναι ένα θαύμα από μόνο του. Το ότι μπορέσαμε λοιπόν και υλοποιήσαμε όλη αυτή την ομορφιά που για τα παιδιά μας, όπως βλέπεις Κώστα, θαυμάζουν αυτή τη στιγμή. Και τα πάντα βεβαίως θα κάνουμε για τα παιδιά μας. Και αυτό το βλέπουμε στα πρόσωπά τους, το πώς ήρθαν από την πρώτη στιγμή που ήρθαν και είδαν αυτό το καινούργιο εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών σχολείο. Είδαμε τα χαμόγελά τους, τον ενθουσιασμό τους και αυτό είναι που μας ικανοποιεί ακόμα περισσότερο.
0: Σε αυτό το wow, το α που ακούγαμε από το πρωί.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν,
2: ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, σας αποδεσμεύω γιατί σας φωνάζουν, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν με ακούνε από τον πάνω όροφο, γιατί εγώ είμαι στο κάτω προάβλιο. Η Ευαγγελία Κονταξή είναι στο πάνω προάβλιο των εκπαιδευτηρίων μας. Εάν μας ακούνε, μπορούν να πάρουν τη σκυτάλη για να ολοκληρώσουμε αυτή την απευθεία σύνδεση, την οποία είχαμε από το πρωί από τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ευαγγελία Κονταξή ή στούντιο Πειραϊκής Εκκλησίας.
3: Βεβαίως σας ακούω. Βρισκόμαστε εδώ. Εμείς είμαστε λίγο πιο ήσυχα εδώ πάνω. Βρισκόμαστε στο προάβλιο των ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, εδώ που πριν από λίγα λεπτά τελέστηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Πλήθος κόσμου ήταν εδώ. Θα ήθελα να κλείσουμε λέγοντας ότι ήταν πολύ συγκινητικά, πραγματικά. Πάρα πολλές νέες οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά, χαρούμενες φωνές. Και θα ήθελα να κλείσουμε με μία, παιδική φωνή. Θέλω να μας πεις σε όλα τα παιδιά τι εύχεσαι στο ραδιόφωνο.
4: Καλή σχολική χρονιά.
3: Καλή σχολική χρονιά και σε σένα. Σου άρεσε το σχολείο σου έτσι όπως έγινε το καινούριο?
4: Ήταν τέλειο.
3: Και τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που σε ακούν στο ραδιόφωνο?
4: Καλή χρονιά, άνοιξαν τα σχολεία, να είστε όλοι καλά.
3: Να είστε όλοι καλά λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε. Καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
6: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
7: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
10: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.

ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

σας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία. Υπάρχουν, φίλοι μας, κάποιες λέξεις που όσο κι αν τις ακούσουμε δεν τις εξαντλούμε ποτέ. Μία από αυτές είναι και το θαύμα. Όχι μόνο ως κάτι το υπερφυσικό, αλλά ως μια λεπτή, σιωπηλή παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και ίσως πιο καθαρά από όλους, αυτή τη γλώσσα την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ταξιδέψουμε σε ένα τόπο προσευχής και ησυχίας, στη Μονή Αγίου Κοσμά, στην Αρναία Χαλκιδικής, με αφορμή ένα παιδικό βιβλίο αφιερωμένο στα θαύματα της Παναγίας. Τίτλος του «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Η έκδοση είναι της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμά του Ετωλού Αρναίας. Μαζί μας θα είναι η ηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Μαριάμ, ένας άνθρωπος με βαθιά παιδεία και ευαισθησία, καθώς είναι και φιλόλογος, που γνωρίζει όχι μόνο να ζει την πίστη, αλλά και να τη μεταδίδει με λόγο απλό και ζωντανό. Να εκφράσω με ειλικρινή ευγνωμοσύνη τις ευχαριστίες μου στον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, που στέκεται πάντα διακριτικά δίπλα σε κάθε μας συνάντηση, καθώς και τη Φίβη την Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας για πληροφορίες και τις ευχές, αλλά και τις παρατηρήσεις σας, 210-41-18-602 και 640. Φίλοι μας, ορισμένα βιβλία καταφέρνουν να εισάγουν τα παιδιά της σχολικής ηλικίας στο νόημα του χαρμόσυνου μηνύματος της Ανάστασης, οδηγώντας τα από το χέρι να ζήσουν όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα με κατάνοιξη. Το πρώτο Πάσχα της Κατερίνας Δανδουλάκη. Ταξιδεύουμε στα Ιεροσόλυμα και ζούμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας σε ένα πρωτότυπο βιβλίο με την εικονογράφηση του Σπύρου Γούση, γεμάτο με χειροτεχνίες και ζωγραφιές. Το άλλο βιβλίο, «Δεύτε λάβετε φως», μια ιστορία γραμμένη από την Άννα Ιακώβου, εμπνευσμένη από τις αφηγήσεις του πατρός Μητροφάνη για το θαύμα που επαναλαμβάνεται αιώνες τώρα, με ολοζώντανη εικονογράφηση από το Σπύρο Γούση. Το τρίτο βιβλίο, «Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους», ένα συγκινητικό διήγημα για μια προσκυνήτρια που ονειρεύεται να ζήσει το θαύμα στους Αγίους Τόπους από τη συγγραφέα Αδαμαντία Αλατάρη. Την ιστορία ζωντανεύει η πανέμορφη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Και το πρώτο Πάσχα, «Δεύτε λάβετε φως» και «Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους». Βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο σταμούλης.gr.

0: «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Είναι ο τίτλος του πολύ όμορφου βιβλίου που κρατάμε στα χέρια μας σήμερα, σε έκδοση της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα και μαζί μας είναι τώρα η ηγουμένη της Μονής, Γερόντισσα Μαριάμ, την οποία καλωσορίζουμε. Την ευχή σας, Γερόντισσα.
1: Το Κύριο την ευχή, Σοφία μου, και καλή και ευλογημένη μέρα και σε σένα και στους συνεργάτες του σταθμού και σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ότι είστε σήμερα κοντά μας μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, και κρατώντας και αυτό το βιβλίο βλέπουμε πως νοιάζεστε για τα μικρά παιδιά, και η πίστη εκτός από την Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά. Πως γεννήθηκε, Γερόντισσα, η ιδέα για ένα παιδικό βιβλίο γύρω από τα θαύματα της Παναγίας?
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το μοναστήρι μας ασχολείται με τις εκδόσεις των βιβλίων.
0: Μάλιστα.
1: Δύο λόγια για το μοναστήρι. Βρίσκεται στις πλαγιές του Χολομόντα, αδανατεύοντας τα Άγιον Όρος. Επομένως, βλέποντας τα Άγιον Όρος από τους εξώστες μας, συνέχεια ανατρέχει ο νους μας και η καρδιά μας στην Παναγία. Και η προσευχή μας επίσης στην Παναγία. Όπως είπαμε, ασχολούμαστε με τις εκδόσεις. Έχουμε εκδώσει βιβλία για μεγάλους μέχρι τώρα. Βιβλία για τον Άγιο Κοσμά, για τον Άγιο Σιλουανό, γιατί έχουμε μέσα στο βουνό μια σκήτη του Αγίου Σιλουανού, για τον Όσιο Παΐσιο και για άλλους Αγίους. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ασχοληθεί με βιβλία για μικρά παιδιά. Είχαμε πει ας ασχοληθεί κάποιος άλλος φορέας. Επειδή όμως φτάνουν σε εμάς πληροφορίες και η αγωνία γονέων για τα μικρά παιδιά και τι θα γίνει τελικά με την πίστη των μικρών παιδιών, σκεφτήκαμε να απευθύνουμε και εμείς κάτι στα μικρά παιδιά. Και πήραμε το βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία», που είναι καθαρά βιβλίο για μεγάλους, για μοναχούς, για χριστιανούς. Και μελετώντας το, βρήκαμε μέσα κάποια θαύματα που κάνει η Παναγία στα μικρά παιδιά. Έτσι λοιπόν συνδυάστηκε μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας το πρόσωπο της Παναγίας μας με την τρυφερή ηλικία των μικρών παιδιών. Γι' αυτό και το βιβλίο μας έχει στόχο να δημιουργήσουμε στην καρδιά των παιδιών την πίστη και την εμπιστοσύνη στην Παναγία μας.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο βιβλίο και έχει και θαυμάσια εικονογράφηση, Γερόντισσα, αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, να αναφέρω ότι, και θα ήταν παράληψή μου αν δεν το έλεγα, ότι την εικονογράφηση την έχει κάνει ο Σωτήρης Πετρίκης, πνευματικός αδελφός από τη Λάρισα, ο οποίος και σε άλλα βιβλία μας βοηθάει το μοναστήριο Φιλοκερδός.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ όμορφη η εικονογράφηση, πραγματικά, και συνοδεύει το κείμενο πάρα πολύ ωραία. Πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο να μιλήσει κανείς στα παιδιά για το θαύμα, χωρίς μάλιστα να το κάνει παραμύθι, αλλά να το κρατήσει αληθινό, Γερόντισσα?
1: Και εμείς ακριβώς αυτό θελήσαμε, να μιλήσουμε στα μικρά παιδιά για το θαύμα, για να αρχίσουν από αυτή την τρυφερή ηλικία να μπαίνουν στο νόημα του μεταφυσικού. Να μπαίνουν στο νόημα ότι εκτός από αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα υλικά, τα συγκεκριμένα, υπάρχει και κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε λοιπόν αυτά τα θαύματα της Παναγίας, τα οποία είναι γραμμένα σε γλώσσα του 16ου αιώνα, βέβαια, έτσι δύσκολη και για εμάς τους μεγάλους, προσπαθήσαμε να τα αποδώσουμε σε απλή γλώσσα και με απλό τρόπο, για να μπορέσει η τρυφερή ψυχή τους να το πληροφορηθεί. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πάρα πολύ έξυπνα. Μας έλεγε ένας παιδαγωγός ότι ένα παιδάκι ηλικίας 4 ετών μπορεί να καταλάβει την πρόθεση του ομιλητή του. Όχι μόνο το τι λέει ο ομιλητής, που έχει απέναντί του, την πρόθεση του ομιλητού.
0: 4 ετών, ε!
1: 4 ετών, ναι, ναι, και εμάς μας δημιούργησε μεγάλη έκπληξη αυτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι λοιπόν πανέξυπνα τα παιδιά, γιατί έχουν και πολλά ερεθίσματα, αλλά παραμένει και η αθότητα στην ψυχούλα τους. Έτσι μπορούν λοιπόν να το καταλάβουν το θαύμα, αν τους το δώσουμε με το σωστό τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γερόντισσα, με τη δική σας εμπειρία και ως παιδαγωγός, τι αγγίζει περισσότερο την παιδική ψυχή, ας πούμε, οι λέξεις, οι εικόνες, το βίωμα?
1: Πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε προηγούμενα, η πρόθεση. Καταλαβαίνει το παιδί τι πρόθεση έχει αυτός που του μιλήσει. Αν έχει αγάπη μέσα του, αν θέλει να το ξεγελάσει, είναι η πρόθεση. Το δεύτερο είναι η αγάπη που αλλοιώνει την ψυχή του παιδιού. Και βέβαια, αν το δούμε έτσι διανοητικά, το μικρό παιδί το μαγνητίζουν οι εικόνες.
0: Σωστά.
1: Μια εικόνα μπορεί να δώσει πάρα πολλά στο παιδί.
0: Ακριβώς. Είναι όλα μαζί, θα λέγαμε.
1: Όλα μαζί.
0: Έτσι. Είναι όλα μαζί, ναι. Και, και όπως και σε εμάς τους μεγάλους. Εγώ πάντως όταν το διάβασα το βιβλίο και ρώτησα, είπα, αυτό μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή το διαβάζω ευχαρίστως.
1: Ναι.
0: Και πιο και από το κείμενο που αναφερθήκατε, έτσι, που το πήρατε και έγινε η απόδοση, φαντάζομαι ότι και σε ένα μεγάλο θα είναι οι λέξεις αυτές, έτσι, είναι τόσο καλογραμμένο. Τα παιδιά σήμερα λοιπόν ζουν, και μας το λένε και οι γονείς και οι ακροατές μας, σε ένα κόσμο γεμάτο πληροφορία, γεμάτο ταχύτητα. Υπάρχει χώρος, μένει χώρος για το θαύμα, ας πούμε, και πώς και αν δυσκολευόμαστε να βρούμε αυτό το χώρο, πώς μπορούμε να τους τον ανοίξουμε αυτό το χώρο στα παιδιά μας?
1: Το χώρο για το θαύμα θα τον ανοίξει μόνο η χάρη του Θεού. Δεν, θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα ούτε παιδαγωγικό, ούτε προγραμματισμού, ούτε. Η χάρη του Θεού σιωπηλά μπαίνει μέσα στην ψυχή του παιδιού και του ανοίγει το χώρο και του δίνει την πληροφορία και του δίνει τη βεβαιότητα. Αρκεί το παιδί, όπως θα φανεί και στα θαύματα που θα αναφέρουμε, αρκεί το παιδί να έχει κάποια ερεθίσματα από το σπίτι.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια ευθύνη και στους γονείς να ανοίξει κάτι.
1: Ναι. Αλλά η χάρις βρίσκει χώρο για να μπορέσει να εναποθέσει τις δικές της ευλογίες το παιδί, είτε είναι μια ιστοριούλα, είτε ένα θαύμα που έζησε η οικογένεια του παιδιού, προσωπικό της οικογένειας, είναι ή κάτι που άκουσε το παιδί.
0: Ναι.
1: Η ψυχή προσλαμβάνει.
0: Ακριβώς. Να μιλήσουμε λίγο για κάποια από αυτά τα θαύματα, έτσι, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ναι. Πείτε μας εσείς.

0: Ακούσαμε λοιπόν εμείς θαύματα που έχει κάνει η Παναγία στα μικρά παιδιά. Το πρώτο θαύμα, όπως βλέπουμε εμείς στο βιβλίο και οι ακροατές το ακούνε, λέει το παιδί που έπεσε στο ποτάμι και το έσωσε η Παναγία. Πολύ σύντομα η ιστορία λέει ότι παλιά στην Βόρεια Ιταλία, στη Λομβαρδία, πρώτου σχίσματος που ήταν όλοι Ορθόδοξοι, υπήρχε μια οικογένεια που είχε μια τοιχογραφία της Παναγίας στο σπίτι. Όταν περνούσαν λοιπόν οι γονείς, κάθε φορά που περνούσαν μπροστά από την εικόνα, στέκονταν και με πολύ σεβασμό έλεγαν «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Είναι ο χαιρετισμός που έδεσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στη Θεοτόκο κατά τον Ευαγγελισμό. Το μικρό έβλεπε και όπως όλα τα μικρά έβλεπε και αντέγραφε. Να εδώ πώς έρχεται η ευθύνη των γονέων.
1: Ακριβώς.
0: Μας έλεγε η κυρία Μαγδαληνή Τσολάκη σε ένα πνευματικό συμπόσιο που κάναμε, μη λέτε στα παιδιά, τα παιδιά δεν ακούν, τα παιδιά βλέπουν. Ό,τι και να τους πει ο γονιός, αυτό που θα δουν θα αντιγράψουν, όχι αυτό που θα ακούσουν. Έβλεπε λοιπόν το μικρό και στεκόταν και εκείνο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και μάλιστα έλεγε με το χαριτωμένο του τρόπο, γιατί δεν μιλούσε εκεί καθαρά, «Χέλε και χαριτωμένη Μαλία, ο Κύριος μετασού».
1: Πολύ ωραία.
0: Και βέβαια η Παναγία το άκουγε. Στη συνέχεια το παιδί παίζοντας έπεσε στο ποτάμι και αναφέρεται εκεί το θαύμα ότι η Παναγία το κρατούσε στο χέρι της. Ανησύχησαν όλοι, να το πούμε λίγο επιτροχάτη, ανησύχησαν όλοι, πήγαν να το πιάσουν και όταν το πήραν στο σπίτι είπε η μαμά του, «Παιδί μου, πώς σώθηκες?» και λέει, «Είμαι καλά μανούλα μου, με κρατάει εκείνη η κυρία και δεν φοβάμαι».
1: Τι φοβερό,
0: Μάλιστα ο συγγραφέας σχολιάζει ότι όσο το παιδί μιλούσε για το θαύμα, μιλούσε καθαρά, το έλεγε το ρο. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα. Στο δεύτερο θαύμα που αναφέρει ο μικρός Ιουδαίος που κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και δεν κάηκε από τη φλόγα της καμίνου, αναφέρεται η εξής ιστορία, ότι ένα μικρό πήγε με τα Χριστιανόπουλα στην εκκλησία και κοινώνησε. Να θυμίσουμε ότι επί τουρκοκρατίας συνυπήθαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Ορθόδοξοι, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Ένα Εβραιάκι λοιπόν έκανε παρέα με τα Χριστιανόπουλα, τα είδε που πήγαν στην εκκλησία, πήγε και εκείνο και κοινώνησε. Όταν επέστρεψε στο σπίτι και είπε όλο χαρά τι έκανε, ο πατέρας του που ήταν Εβραίος, με μένος το πήρε και το έριξε στη φωτιά. Και πάλι το έσωσε η Παναγία. Ίσως φανεί υπερβολικό αυτό ότι ο πατέρας το έριξε στη φωτιά. Όμως πρώτον είναι αλήθεια, γιατί στα βιβλία αυτά δεν γράφεται κάτι υπερβολικό. Και δεύτερον, να λάβουμε υπόψη μας ότι οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι έχουν κάποιο φανατισμό. Και να πούμε και την καθημερινή πραγματικότητα, δεν μας φαίνεται και πάρα πολύ υπερβολική η βία του πατέρα στο παιδί, αν εξετάσουμε σήμερα στην πολιτισμένη εποχή μας πόσα παιδιά υφίστανται βία από τους ίδιους τους γονείς τους, από το διαδίκτυο, δυστυχώς από ό,τι μας ενημερώνουν οι δάσκαλοι και το ένα παιδί από το άλλο, αυτό το λεγόμενο bullying στα σχολεία.
1: Βέβαια.
0: Επομένως τη ζούμε τη βία και δεν το θεωρούμε και υπερβολικό. Και στη φωτιά που το έριξε ο πατέρας στο παιδί, πάλι το έσωσε η Παναγία μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δεύτερο θαύμα που μας δίνει και το δίδαγμα ότι δεν φοβόμαστε από την πολύ θρησκευτική κοινωνία στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Ζούμε σε μια πολυεθνική και πολυθρησκευτική και πολυπολιτισμική κοινωνία, δεν μπορούμε τα παιδιά μας να τα βάλουμε σε μια γυάλα για να τα φυλάξουμε. Θα συναναστραφούν και άλλα παιδιά, θα συναναστραφούν και άλλους ανθρώπους. Τα πνευματικά αντισώματα που θα δώσουμε εμείς στα παιδιά μας, αυτά θα τα διαφυλάξουν. Και στο τέλος του θαύματος αυτού λέει ότι βαφτίστηκε και η μητέρα και το παιδάκι και άλλοι Ιουδαίοι που άκουσαν το θαύμα. Εδώ φαίνεται η καλή προαίρεση των ανθρώπων άλλης θρησκείας που όταν δουν το γνήσιο της Ορθοδοξίας η ψυχή τους θα το ακολουθήσει.

0: Μάλιστα, βεβαίως. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο θαύμα του βιβλίου. Ναι. Να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με την ηγουμένη της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας στη Χαλκιδική, την Γερόντισσα Μαριάμ, για το βιβλίο «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά». Θαύματα λοιπόν της Παναγίας που έγιναν, που συνέβησαν σε μικρά παιδιά. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν απευθύνεται σε μικρά παιδιά, αλλά όπως είπαμε και σε μεγάλους. Να περάσουμε στο επόμενο θαύμα, Γερόντισσα.
1: Μάλιστα, στο τρίτο θαύμα, που πάλι η Παναγία διέσωσε τώρα ένα μωρό που ήταν στην Κούνια. Αναφέρεται προφανώς σε αγροτικές οικογένειες. Υπήρχε, λέει, μια οικογένεια, ένα ανδρόγυνο που είχε ένα μωρό. Φτωχή οικογένεια, ο άνδρας πήγαινε στο χωράφι, η μητέρα έπρεπε να του πάει το φαγητό, αλλά δεν είχε σε ποιον να αφήσει το μωρό της. Πήγε λοιπόν στην εικόνα της Παναγίας. Την Παναγία μας καταφεύγαμε πάντα και οι γονείς μας και εμείς οι μεγάλες ηλικίες. Πήγε στην εικόνα της Παναγίας και είπε: «Παναγία μου, δεν έχω που να αφήσω το παιδί μου. Εσύ ξέρεις ότι δεν έχω κανέναν. Σου το αφήνω να μου το φυλάξεις για να πάω στο χωράφι». Όσο ήταν η μητέρα στο χωράφι, πήρε φωτιά το σπίτι και όταν το έμαθε το ανδρόγυνο, έτρεξαν και βρήκαν μια φλόγα όλο το σπίτι. Η εικόνα είναι πολύ παραστατική, που βγαίνουν φλόγες από παντού. Θεώρησαν λοιπόν ότι το παιδί τους κάηκε εντελώς και κλέφοντας έψαχναν στα χαλάσματα να βρουν τουλάχιστον το λείψανο του μωρού τους.
0: Μάλιστα.
1: Και η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν βρήκαν, λέει, το παιδί ζωντανό και ακέραιο, και ενώ όλα είχαν καεί, η κούνια του μωρού και το μωρό ήταν άθικτα. Η χαρά τους είναι απερίγραπτη και κλείνει το θαύμα, όπως και τα άλλα θαύματα, με τη φράση «Όλοι δόξασαν το Θεό». Και ευχαρίστησαν την αϊπάρθενο μητέρα. Σε όλα τα θαύματα φαίνεται, γιατί αναγράφονται πως έγιναν, φαίνεται πρώτον η εμπιστοσύνη, η προσευχή στην Παναγία, δεύτερον το θαύμα που ακολουθεί και τρίτον η ευχαριστία όμως. Γιατί καμιά φορά σήμερα ζητάμε επιμόνως κάτι με πολύ πόθο, με πολύ αγωνία, και όταν μας το δώσει η Παναγία μας ή ο Άγιος τον οποίον το ζητάμε, λέμε μπορεί και να είναι σύμπτωση και μπορεί να ήταν και να γίνει έτσι.
0: Ακριβώς. Mm. Οπότε η ευγνωμοσύνη, ας πούμε, είναι κάτι που τονίζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αυτό το θαύμα.
1: Ναι.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γερόντισσα, υπάρχουν και εκτός από τα θαύματα και την πίστη προς την Παναγία που μεταφέρεται, ας πούμε, στις ψυχές των παιδιών όταν διαβάζουν αυτό το βιβλίο, δίνονται και κάποια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Άλλα, που είναι, ας πούμε, αυτό για την ευγνωμοσύνη.
1: Ναι,
0: προς
1: ναι.
0: τους ανθρώπους, προς το Θεό, δηλαδή, ναι, αυτό για την ευχαριστία. Πολύ σωστά.
1: Και δίνονται τα μηνύματα προς δύο κατευθύνσεις, και στους γονείς, γιατί βλέπουμε σε αρκετά θαύματα, όπως θα δούμε και τώρα στο τελευταίο, και στους δεν είναι γονείς, είναι τα παιδικά. Δίνεται το μήνυμα και στους μεγάλους ότι θα δώσουν το παράδειγμα στο παιδί. Και στο παιδί δίνεται το μήνυμα ότι αν έχεις κάτι καλό να ευχαριστήσεις, και αν το παιδί δείξει ευγνωμοσύνη στο Θεό, στην Παναγία μας, τότε θα μάθει να δίνει ευγνωμοσύνη και στους γονείς του και στους δασκάλους του και στους συνανθρώπους του και στον σύντροφό του αργότερα όταν κάνει οικογένεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλλιεργείται η ευγνωμοσύνη από την παιδική ηλικία.
0: Ακριβώς, έτσι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ, ας πούμε, πες ευχαριστώ,
1: ναι,
0: πώς το
1: ναι,
0: λέμε
1: ναι.
0: αυτό με έτσι.
1: Ναι, ναι. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε ευχαριστώ, πολύ σωστό, ή μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε συγγνώμη. Η πιο δύσκολη λέξη στις διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι η συγγνώμη και το ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δεν είναι το savoir vivre, ας πούμε. Δεν το λέμε για να γίνει το savoir vivre, ευχαριστώ, παρακαλώ. Το λέμε για τη ζωή, την ίδια τη ζωή μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκ βάθους καρδίας. Γι' αυτό, γιατί και η θεία κοινωνία λέγεται θεία ευχαριστία.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί, από το Θεό πρέπει να πηγάζει το ευχαριστώ, από την ψυχή μας, όχι σαν τρόπος καλής συμπεριφοράς. Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν και στο επόμενο θαύμα, για το σεισμό, έτσι, και πώς γλίτωσαν τα παιδιά.
1: Το τέταρτο θαύμα μιλάει για ένα σεισμό που έγινε στην Κρήτη γύρω στο 1507. Υπήρχε ένα τσαγκαράδικο, λέει, στην Κρήτη, στο οποίο τσαγκαράδικο δούλευαν δύο μικρά παιδιά. Και εδώ φαίνεται το παράδειγμα. Οι τσαγκάριδες, πιστοί τότε, είχαν μια τυχογραφία της Παναγίας. Και λέει, κάθε βράδυ, άναβαν κεριά και θυμιάτιζαν. Τα παιδιά το έβλεπαν αυτό και το κατέγραφε ο νους τους. Και μετά, λέει, πήγαιναν στα σπίτια τους, τα δύο παιδιά τα κλείδωναν μέσα και τα άφηναν να φυλάνε το εργαστήριο. Δεν μας αναφέρει την ηλικία των παιδιών. Όμως εμείς ξέρουμε ότι παλαιότερα τα παιδιά δούλευαν από πολύ μικρή ηλικία.
0: Αλήθεια.
1: Στις αγροτικές περιοχές, μετά το δημοτικό, αν τελείωναν το δημοτικό στην καλύτερη περίπτωση, τα κορίτσια πηγαίναν στα χωράφια, τα αγόρια πήγαιναν στα ζώα. Ήταν οι εποχές που τα παιδιά, από ό,τι λένε οι παιδαγωγοί, από την παιδική ηλικία έμπαιναν στην όριμη ηλικία. Δεν υπήρχε φιβία.

0: θα μένει σε εφηβεία. Από την παιδική ηλικία μπορεί να μπει κανείς στην εφηβική ηλικία και να είναι, συγχωρέστε με που το λέω, να είναι 30 χρονών και να έχει ακόμη εφηβική συμπεριφορά και νοοτροπία.
1: Ναι, όλα έχουν αλλάξει, στον χρόνο τουλάχιστον, ας πούμε στον χρόνο για να μην είμαστε γκρινιάριδες, αλλά ναι, έχουν αλλάξει. Ναι,
0: έχουν αλλάξει, ναι. Έτσι λοιπόν, αυτά τα παιδάκια δεν ξέρουμε τι ηλικία ήταν, έβλεπαν και αντέγραφαν. Και για να μένουν μέσα σημαίνει ότι ήταν από μεγάλη απόσταση. Ναι. Από κάποια χωριά που είχαν πάει στο Ηράκλειο, στη μεγάλη πλησιέστερη πόλη, και δεν μπορούσαν καθημερινά να πηγαίνουν στο σπίτι τους και να έρχονται. Τα κλείδωναν λοιπόν οι τσαγκάριδες, τα αφεντικά τους τα λέγαμε, και μια νύχτα έγινε σεισμός. Άρχισαν να πέφτουν τα πάντα, πετρόκτιστα τα κτίρια έπεφταν οι πέτρες τη μία πάνω στην άλλη, και τα μικρά, επειδή κάθε βράδυ είχαν δει τα αφεντικά τους να θυμιάζουν και να ανάβουν λαμπάδες, αμέσως ο νόμος τους πήγε στην Παναγία στην ώρα του κινδύνου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό την άλλη μέρα που τους βρήκαν στα χαλάσματα είπαν ότι όταν ακούσαμε το σεισμό κλαίγαμε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Δεν πήγαν να βρουν ένα υπόστεγο, δεν προσπάθησαν να βγουν έξω, κατευθύνθηκαν στην εικόνα της Παναγίας. Και εδώ φαίνεται η καθαρή ψυχή των παιδιών. Λέει ότι η Παναγία εμφανίστηκε ολοζώντανη από την εικόνα. Βγήκε ζωντανή και τους μιλούσε και τους σκέπαζε με ένα μεγάλο ύφασμα, θα λέγαμε, και έτσι τα παιδιά σώθηκαν. Και πάλι εδώ κλείνει το θαύμα με ευχαριστία. Λέει, δόξασαν την Παναγία και κήρυξαν το θαύμα και αλλού.
1: Πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Νομίζω ότι με αυτό τελειώνει το βιβλίο. Δεν έχει άλλο θαύμα.
0: Όχι, δεν έχει άλλο θαύμα. Αυτά τα τέσσερα
1: Είναι πολύ, πολύ σημαντικά. Όμως.
0: Προσπαθήσαμε να μην έχουμε θεωρίες, να μην βάλουμε τίποτα από θεωρία, ούτε να τους μιλήσουμε πολύ για την Παναγία. Ότι η Παναγία κάνει έτσι, η Παναγία κάνει αλλιώς, η Παναγία κάνει αλλιώς. Μέσα από τα θαύματα να τους μιλήσει η ίδια η Παναγία.
1: Έτσι, μια ακριβώς την παρέμβασή της στη σωτηρία των παιδιών, ναι, ας πούμε, πρώτον σωματικά. Και μετά το άλλο μπορεί να έρθει. Είναι πολύ καλό αυτό, πολύ καλή ιδέα. Και ρώτησα έτσι, γιατί ας με κουράζει το να πει κανείς πολλά λόγια, αυτό εννοείται, και θα το έχετε δει και από την εμπειρία σας, πόσα λόγια λέμε αλήθεια. Και να, τώρα να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία του μοναστηριού, γιατί είναι μακριά αρκετά από τον Πειραιά και θα θέλαμε να έχουμε μία εικόνα. Ελπίζω ότι, και εύχομαι να το δούμε και από κοντά, κάποιοι ακροατές μας ίσως το γνωρίζουν. Μιλάμε σε αυτό το σημείο, και για εσάς φίλοι μας που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, μιλάμε για την Ιερά Κοινοβιακή Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας στη Χαλκιδική. Συνομιλούμε με την ηγουμένη, την Γερόντισσα Μαριά. Μας μίλησε για τα θαύματα της Παναγίας στο πολύ καλό βιβλίο «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά» σε εικονογράφηση του Σωτήρη Πετρίκη. Και τώρα ήρθε η ώρα να μας μιλήσει η Γερόντισσα για το μοναστήρι, την ιστορία του. Εσείς πότε βρεθήκατε εκεί, Γερόντισσα?
0: Εμείς οι πρώτες διοριστήκαμε στην Βόρεια Χαλκιδική ως εκπαιδευτική.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είστε φιλόλογος εσείς, αλλά και η αδελφή Ολυμπιάδα νομίζω είναι δασκάλα.
0: Ναι, οι άλλοι από τις αδελφές που ξεκινήσαμε ήταν της Αγγλικής Φιλολογίας. Βρεθήκαμε σαν εκπαιδευτική στην Βόρεια Χαλκιδική. Να πούμε ότι η Χαλκιδική χωρίζεται σε δύο τμήματα. Η Βόρεια Χαλκιδική είναι Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ενώ η Νότια Χαλκιδική είναι Μητρόπολη Κασανδρία. Το μοναστήρι μας ανήκει στην Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Βόρεια Χαλκιδική είναι στα 2 χιλιόμετρα από την Αρναία. Κτήτορας του μοναστηριού μας και ιδρυτής και γεροντάς μας και πνευματικός είναι ο Θεοφυλέστατος Χρυσόστομος Μαϊδόνης. Όταν δημιουργήσαμε το μοναστήρι, ο Γέροντας ήταν πρωτοσύγγελος εδώ στη Μητρόπολη.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ενδιαφέρεται για την Ιεραποστολή, αυτή τη στιγμή είναι επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας στην Αφρική.

0: που η επισκοπή του ανήκε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Κτήτορας λοιπόν είναι ο γέροντάς μας αυτός. Κάποιοι μας λένε γιατί το μοναστήρι το αφιερώσατε στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό και δεν το αφιερώσατε στην Παναγία που είστε γυναίκες, είστε μια γυναίκα Αγία. Και τους εξηγούμε ότι όταν ήρθαμε στην περιοχή βρήκαμε ήδη την Αρναία σε ιδιαίτερο σύνδεσμο με τον Άγιο Κοσμά. Δηλαδή, ο Άγιος Κοσμάς, να θυμίσουμε, γεννήθηκε το 1714, μαρτύρησε το 1779. Ο Άγιος Κοσμάς ως μοναχός της Μονής Φιλοθέου βγήκε 4 φορές για να κηρύξει. Την 4η φορά, το 1775, έμεινε στην Αρναία. Φιλοξενήθηκε από τους ανθρώπους, τον αγάπησαν οι άνθρωποι, τους μίλησε. Γι' αυτό και η οικογένεια που τον φιλοξένησε, ενώ λεγόταν Αγγέλου στο επίθετο, άλλαξαν το επίθετό τους αργότερα και το έκαναν Κοσμά στο επίθετο. Έτσι έχουμε αρκετές οικογένειες με το επίθετο Κοσμά, που το επίθετό τους μαρτυρεί το πέρασμα του Αγίου. Οι άνθρωποι λοιπόν αγάπησαν τον Άγιο, πρώτον γι' αυτό το λόγο. Ένας δεύτερος λόγος που συνδέεται η Αρναία με τον Άγιο Κοσμά είναι όταν στις 23 Ιουλίου 1943 εμφανίστηκε ο Άγιος Κοσμάς στην Αρναία. Το 1943 έφευγαν οι Γερμανοί από την Αρναία και την παρέδιδαν στους Βουλγάρους. Και επειδή οι άνθρωποι εδώ ήταν πανικόβλητοι και από τον πόλεμο και από τους κατακτητές, εμφανίστηκε ο Άγιος Κοσμάς και όντως διέσωσε την Αρναία από τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι σεβάστηκαν την Αρναία και δεν έκαναν καμία ζημία. Οι άνθρωποι ευλογητοί το απέδωσαν στον Άγιο. Δεύτερη περίπτωση συνδέσμου της Αρναίας με τον Άγιο Κοσμά. Τότε είπαν να κάνουμε ένα μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά. Περνούσαν τα χρόνια όμως και το μοναστήρι δεν γινόταν. Και ο τρίτος λόγος για τον οποίο αφιερώθηκε το μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά είναι όταν ο γέροντάς μας το 1993 απελάθηκε από την Αλβανία από το τότε καθεστώς και είπε ή θα μείνω στην Αλβανία να υπηρετήσω τον Άγιο Κοσμά ή θα κάνω ένα μοναστήρι στη Μητρόπολη μου, Μητρόπολη Ερυσού τότε. Έτσι λοιπόν μετά την απέλασή του το 1993 άρχισε να οριμάζει η ιδέα του μοναστηριού μέσα μας. Το 1999 θεμελιώθηκε το μοναστήρι, το 2000 κτίστηκε και παραιτηθήκαμε από τις υπηρεσίες μας οι πρώτες και το 2001 εγκατασταθήκαμε. Από τότε το μοναστήρι μας ασχολείται με τις εκδόσεις και με άλλα εργόχειρα, θυμίαμα κλπ. Αλλά κύρια ασχολία μας είναι οι εκδόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η μικρή ιστορία μας.
1: Μικρή μεγάλη ιστορία, όμορφη ιστορία που έχει να πει πολλά και βέβαια φαντάζομαι ότι κι εσείς έχετε πολύ έγνοια για τους νέους ανθρώπους αλλά και τους υπόλοιπους, γιατί βρίσκουν καταφύγιο στο μοναστήρι σας άνθρωποι πονεμένοι συνήθως, έτσι. Έχει πόνο ο κόσμος, γερόντισα, έτσι. Έρχονται αλλά βρίσκουν παρηγοριάς, πράγματα που θα τους πει, ή στα βιβλία υπάρχει παρηγοριά αυτή, έτσι δεν είναι?
0: Προσπαθούμε και με τα βιβλία και με την προσωπική επικοινωνία όσο μπορούμε να σταθούμε στους ανθρώπους. Ο γέροντας και μία από τις αδελφές είναι σταθερά στην Αφρική, που όπως είπαμε ασχολούνται με την εξωτερική ιεραποστολή. Εμάς η αγωνία μας είναι η εσωτερική ιεραποστολή, θα λέγαμε, αυτά που ζούμε εμείς στην ελληνική κοινωνία, τα προβλήματα των νέων, που τα παιδιά μας είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Οι εποχές δεν τα βοηθάνε να μπορέσουν να προαχθούν. Καμιά φορά έτσι που έρχονται και μου κάνουν παράπονα, η κόρη μου έτσι, η κόρη μου αλλιώς. Λέω και εγώ αν ήμουν 16 χρόνια, τώρα δεν ξέρω πώς θα ήμουν.
1: Ακριβώς. Είναι έτσι. Πολύ έντιμο αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Είναι τόσο διαφορετικές οι συνθήκες από το παρελθόν. Πραγματικά διαφορετικές. Έτσι είναι. Αλλά παίρνει παρηγοριά ο άνθρωπος, ας πούμε, από τον χώρο της πίστης και μάλιστα από ένα χώρο μοναστηριακό που έχουν πάει άνθρωποι εκεί να προσεύχονται. να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό και στους άλλους προσευχόμενοι. Δεν είναι λίγο. Το παράδειγμα και από μόνο του δείχνει πολλά στους ανθρώπους και η παρηγοριά έρχεται με έναν τρόπο, φαντάζομαι, όπως είπατε κι εσείς, μην μιλάμε πολύ στο Θεό, ας πούμε, για τα, στα παιδιά για το Θεό, αλλά εκείνος αποφασίζει πότε, ας πούμε, έχει τη χάρη του. Αυτά είναι. Γερόντισα, να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για όσα ακούσαμε σήμερα. Ήταν πολύτιμα για μικρούς και μεγάλους. Η Παναγία δεν σώζει τα μικρά παιδιά μόνο, όχι, μας σώζει και έτσι όλοι βρίσκουμε από κούμπι εκεί, στα δύσκολα και στα όμορφα.
0: Όλοι την έχουμε ανάγκη την Παναγία μας. Είναι αυτό που λένε οι γερίτες, να το πω απλά, όπως το λένε, πιάσω από το φουστάνι της Παναγίας. Πώς μικρά πιανόμασταν από το φουστάνι της μαμάς μας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και... πιάσω από το φουστάνι της Παναγίας μας. Όλοι την έχουμε ανάγκη την Παναγία
1: μας. Η σωτηρία από το φουστάνι. Έτσι, έτσι, να το πιάσουμε με την ίδια πίστη, ας πούμε, που γραπώσαμε κάποτε την φούστα της μητέρας μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να μας δώσετε την ευχή και σε εμάς εδώ στο στούντιο, αλλά και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε. Η Παναγία μας και η χάρη της μας σκεπάζει όλους.
1: Αμήν, αμήν.
0: Ευχαριστούμε.
1: Φίλοι μας, ήταν κοντά μας η ηγουμένη της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Αγίου Κοσμάτου Ετωλού Αρναίας, Γερόντισσα Μαριάμ. Μας μίλησε για το βιβλίο «Η Παναγία μας σώζει τα μικρά παιδιά», ένα πολύ ωραίο βιβλίο για τα μικρά παιδιά που έσωσε η Παναγία σε περιόδους παλιές της ιστορίας μας, σε εικονογράφηση του Σωτήρη Πετρίκη. Είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Το εργόχειρο του μοναστηριού είναι ένα από τα εργόχειρα, είναι και οι εκδόσεις. Εκδόσεις για μικρά παιδιά αλλά και για μεγάλους, κυρίως για μεγάλους, όπως μας είπε και η Γερόντισσα. Να πούμε κλείνοντας ότι ίσως το θαύμα να μην είναι πάντα κάτι που εξηγείται, αλλά κάτι που βιώνεται. Και ίσως τα παιδιά να μας δείχνουν το δρόμο. Να εμπιστευόμαστε, να θαυμάζουμε και να αφήσουμε ένα χώρο στο μυστήριο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Άγγελο Παπά, τον ηχολήπτη μας, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Κλείνοντας, να προτείνουμε το Πάσχα του Γεωργή, ένα υπέροχο παιδικό βιβλίο γραμμένο με ευαισθησία και ένα δυνατό μήνυμα αγάπης από τη συγγραφέα Τίνα Βλασταράκου Μεταξά. Μια συγκινητική ιστορία φιλίας, πίστης, ελπίδας, αγάπης και αναστάσιμης χαράς που ζωντανεύει με την κεφάτη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στα παιδιά, τους γονείς και τους εθελοντές του Συλλόγου Φλόγα, ενώ στο τέλος του κρύβει ένα όμορφο ημερολόγιο έκπληξη. Το Πάσχα του Γεωργή, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή

Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι λοιπόν ξανά εδώ στους 91,2 μεγακύκλους των FM η εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό, πειραϊκή εκκλησία». Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Πρόκειται για μια εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «Πειραϊκή εκκλησία». Σήμερα εκτός από μένα είναι κοντά μας ο διευθυντής του περιοδικού και θεολόγος, ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού, θεολόγος και εικαστικός Γιώργος Ανανιάδης, ο Χρήστος Καπαγερίδης, δάσκαλος και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Ευχαριστούμε ένας τον άλλον και τους ακροατές και αναγνώστες μας.
0: Ναι, θα υιοθετήσουμε σιγά σιγά και θα συνηθίσουμε αυτό τον τίτλο, ας πούμε, ακροατής και αναγνώστης, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Η Πειραϊκή Εκκλησία απευθύνεται και σε ακρότες, αλλά να εδώ έχουμε και το περιοδικό που απευθύνεται ταυτόχρονα και σε αναγνώστες προφανώς.
1: Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο καιρό κιόλας η ανάγνωση μέσω από το να ακούει κανείς είναι και πολύ διαδεδομένο. Πολλά βιβλία πλέον βγαίνουν σε ηχητικές μορφές.
0: Ναι, audiobooks όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο πλέον σε CD, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Διαδίδεται αυτό. Έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν στην Ευρώπη, τώρα σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό άραγε. Ναι, όχι τόσο.
1: Εντάξει, ωραίο είναι και αυτό. Αλλά και το χαρτί, εμείς το αγαπάμε.
0: Ναι. Δεν θα πω ότι προτιμώ περισσότερο, αλλά και εγώ στην εκπομπή μου και στην παρουσία μου στο ραδιόφωνο συνδυάζω και τα δύο, βιβλίο και ραδιόφωνο. Σίγουρα όμως από το audiobook προτιμώ το έντυπο.
1: Όμως όπως ξέρουν και οι ακροατές και οι αναγνώστες μας, ότι εσύ πολύ συχνά διαβάζεις τα κείμενα του περιοδικού στο ραδιόφωνο, οπότε μπορούν και εκείνοι να πάρουν μια γεύση, ένα άρωμα από τις σελίδες του περιοδικού, που πάντα εμείς ελπίζουμε ότι θα τους κάνει να φτάσει στα χέρια τους και το περιοδικό έντυπο.
0: Αυτός είναι ένας βασικός λόγος επίσης, πέρα από την επικοινωνία με τους ακροατές για το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, να το γνωρίσουν και να το αγοράσουν ή να γραφτούν συνδρομητές. Επαναλαμβάνω το αυτονόητο που είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι ένα περιοδικό κυκλοφορεί για να πηγαίνει στα σπίτια, να αγοράζεται δηλαδή και να το διαβάζουν όσοι το επιθυμούν. Έτσι λοιπόν, αυτονοήτως και το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία απευθύνεται σε εσάς, φίλοι ακροατές. Μπορείτε λοιπόν να το βοηθήσετε, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια και να γίνετε συνδρομητής του περιοδικού, συνδρομητές του περιοδικού, ή να κάνετε και δώρο μια συνδρομή σε ένα πρόσωπο δικό σας, σε ένα φίλο, στο παιδί σας και ούτω καθεξής. Να πούμε το τηλέφωνο στο οποίο μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να γραφτούν συνδρομητές.
2: Ναι, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του περιοδικού στο 210-46-21-440. Εκεί θα μπορούν να απευθυνθούν σε τη γραμματεία του περιοδικού και από εκεί πέρα να γίνουν συνδρομητές ή να αναζητήσουν κάποιο τεύχος.
0: Μπορούν δηλαδή να αναζητήσουν κάποιο τεύχος το οποίο δεν έχουν προλάβει να προμηθευθούν, και εφόσον αυτό υπάρχει, να τους σταλεί. Ωραία. Το κάθε τεύχος, θυμίζω, στην παρούσα φάση κοστίζει 5 ευρώ. Η δε ετήσια συνδρομή 35 ευρώ. Τολμώ να πω ότι δεν είναι και ακριβό το περιοδικό. Έτσι, αν συνυπολογίσουμε την ποιότητά του και την αισθητική του και τα χρώματα, τις εικόνες, όλα.
1: Να δούμε το τεύχος που θα μας απασχολήσει σήμερα.
0: Ναι, το τεύχος για τη σημερινή μας κουβέντα είναι αυτό του Νοεμβρίου 2021, τεύχος 341, με αφιέρωμα και τίτλο «Τα παιδιά και η Εκκλησία». Τι να πρωτοπεί κανείς και τι να πρωτογράψει για αυτό το θέμα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά κείμενα, πολύ ενδιαφέροντα. Κάποια είναι σχετικά με το αφιέρωμα, αν και τυπικά βρίσκονται εκτός του αφιερώματος, σαν εισαγωγικό κείμενο, ας πούμε, του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Η ανατροφή των παιδιών», του αρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Πέτρου, «Ο μοναδικός παιδαγωγός». Θυμίζω ότι πέραν του αφιερώματος υπάρχουν πάντα θεολογικά και όχι μόνο κείμενα που πλαισιώνουν το αφιέρωμα. Έτσι λοιπόν και εδώ. Και το κυρίως αφιέρωμα είναι «Τα παιδιά και η Εκκλησία». Τι είναι εκείνο που καθιστά κρίσιμο ένα τέτοιο θέμα στην εποχή μας, γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ είμαι μάλλον λίγο απαισιόδοξος για το ποια είναι η σημερινή σχέση των παιδιών και ίσως και λίγο μεγαλύτερων ανθρώπων, νέων δηλαδή, με την Εκκλησία.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το αφιέρωμα αυτό ξεκινάει από μια διπλή αγωνία. Και είναι οι αγωνίες μεγάλων κυρίως, εμάς των μεγάλων. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε είμαστε ιερείς. Τοποθετούμαστε, σκεφτόμαστε τα παιδιά μας, έχουμε την έννοια τους. Και μια πρώτη έννοια είναι το πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να πλησιάσουν την Εκκλησία, πώς θα μπορέσουν να βιώσουν το εκκλησιαστικό γεγονός σε έναν κόσμο που με πολύ μεγάλη δύναμη τα οθεί προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Και όλο αυτό από πολύ νωρίς πλέον δημιουργεί έτσι γεγονότα μέσα στην οικογένεια, συζητήσεις, αρνήσεις για τον εκκλησιασμό, για την εξομολόγηση. Οπότε μια πρώτη αγωνία θα έλεγα είναι αυτή. Μια δεύτερη αγωνία κάποιων γονιών, πάλι χριστιανών, είναι ότι μέσα σε μια ευρύτερη έτσι κουλτούρα που υπάρχει στην εποχή μας, όπου τονίζεται πάρα πολύ το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου και του αυτοπροσδιορισμού του, υπάρχει πολλές φορές και μια αγωνία άλλης φύσεως, το πώς ας πούμε δεν θα καταπιέσω το παιδί μου να ακολουθήσει αυτό που εγώ έτσι πιστεύω και ομολογώ, αλλά θα του δώσω τη δυνατότητα εκείνου όταν έρθει η ώρα, όποια ώρα είναι αυτή, ο καθένας κάπως το κατανοεί, να ακολουθήσει αυτό που η δική του κρίση και η δική του καρδία λαχταρά. Νομίζω αυτές οι δύο έτσι κατευθύνσεις που είναι λίγο θα έλεγα στο ένα και στο άλλο άκρο, οριοθετούν το πλαίσιο της συζήτησής μας, του περιεχομένου του τεύχους που κρατάμε στα χέρια μας.
0: Αυτό που είπατε προηγουμένως, πατέρα Μιλτιάδη, ότι ο κόσμος οθεί τα παιδιά προς μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θα πρότεινε ή προτείνει ο χριστιανισμός και η Εκκλησία, πολλοί θα έλεγαν ότι γίνεται σκόπιμα, έτσι λένε. Υπάρχει δηλαδή μια κίνηση αντιχριστιανική από τον κόσμο ή προκύπτει από μια γενικότερη αδιαφορία. Εγώ το ακούω δηλαδή συχνά, υπάρχει αυτή η ανησυχία από τους χριστιανούς ότι ο κόσμος επί τούτου, ότι υπάρχουν ας πούμε κάποια κέντρα που κατευθύνουν προς μια αντιχριστιανική πορεία, εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν αυτό όντως γίνεται, αν μπορούμε να το πιστέψουμε ας πούμε, ή αν προκύπτει με ένα εντός εισαγωγικών φυσικό τρόπο. Δεν ασχολούμαι με το Θεό, πάμε λοιπόν κάπου αλλού.
2: Υπάρχει αυτή η τάση, είναι και μάλλον έντονη, θα έλεγα. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει το ερώτημα περί Θεού όμως. Δηλαδή, αυτός που θέλει να οθήσει τα παιδιά πρωτίστως τον εαυτό του, αυτός που θέλει να εισοδεύσει τον εαυτό του και τα παιδιά στην Εκκλησία, θέτει ένα ερώτημα περί Θεού. Αυτός που θέλει να πάρει την αντίθετη κατεύθυνση, πάλι από αυτή την εκκίνηση ξεκινά. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια λογική προσέγγισης δικιάς μας και κοσμοθεωρίας δικιάς μας. Θα έλεγα και θεολογίας δικιάς μας. Η αντίρρηση αν υπάρχει Θεός ή η αντίρρηση αν η Εκκλησία πράττει σωστά ή στα μυστήρια μπορούμε να συμμετέχουμε, ξεκινάει, όπως προείπα, από αυτό το ερώτημα. Βλέπουμε το Θεό και απομακρυνόμαστε, ή βλέπουμε το Θεό και πλησιάζουμε. Εγώ νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, όσο ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για να ζήσει, ενδιαφέρεται για τη ζωή, μέσα του έχει αυτό το ερώτημα, στο οποίο με κάποιο τρόπο απαντά, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί είναι ένα κέντρο στο οποίο μπορείς να επιστρέψεις. Είναι ένα κέντρο το οποίο στη διάρκεια της ζωής, κάνοντας κύκλο γύρω από αυτό, μπορείς να πλησιάσεις. Άρα για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα ο καθένας τοποθετείται στη ζωή του με τις δικές του προσεγγίσεις και τις δικές του και το δικό του πολιτισμό, θα έλεγα.
0: Ωστόσο παλιότερα, μεταφέρω εδώ κουβέντες που γίνονται ευρύτερα και στην Ελλάδα, η κοινωνία ήταν χριστιανική 100%. Έτσι. Επομένως δεν ετίθεται το θέμα αυτοπροσδιορισμού, τα πάντα ήταν προδιαγεγραμμένα. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά, θα λέγαμε. Έτσι. Οπότε πολλοί αναρωτιούνται τι άλλαξε, Και επομένως, εάν υπάρχει κάποιο, όπως έλεγα πριν, σχέδιο εναντίον του χριστιανισμού, ή αυτό το οποίο άλλαξε κάνει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά όσον αφορά σε εμάς τους χριστιανούς, και πρέπει να συνυπολογίσουμε σε ποιο κόσμο ζούμε, έτσι ώστε να μιλήσουμε κατάλληλα και για το θέμα αυτό. Δηλαδή, παλιότερα, ας πούμε, πολύ απλά, το παιδί δεν υπήρχε περίπτωση να μην βαπτιστεί. Η ηθική της κοινωνίας ήταν η ηθική του χριστιανισμού. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό. Μέσα σε μερικές δεκαετίες αυτά τα πράγματα άλλαξαν πάρα πολύ και αλλάζουν και, και μέρα με τη μέρα που περνάει. Και κάποιος, επομένως, είτε βαπτίζεται επειδή συνηθίζεται ακόμη αυτό, πάντως μπορεί να κάνει, να ζήσει και χωρίς να είναι βαπτισμένος. Να πάει στο σχολείο, ας πούμε, και να ασχοληθεί με ό,τι θέλει και με τις υποθέσεις απέναντι στο κράτος και οτιδήποτε άλλο, χωρίς να είναι βαπτισμένος. Παλιότερα αυτό δεν υπήρχε, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια κατεύθυνση που σήμερα θα λέγαμε αναγκάζει το παιδί να βαπτιστεί, δηλαδή, για να πάει σχολείο, ας πούμε, να έχει όνομα. Δεν το σκέφτονταν έτσι οι άνθρωποι, ήταν φυσιολογικό, ήμασταν όλοι χριστιανοί. Σήμερα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Αυτό το φυσιολογικό, νομίζω, που λες, Γιώργο, εγώ το κατανοώ λίγο έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση. Ακούω τώρα αυτόν τον πρώτο ισχυρισμό που λες, δηλαδή υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν κέντρα, υπάρχουν άνθρωποι που πίσω από στα παρασκήνια, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας οργανώνουν κάτι εναντίον των χριστιανών. Ωραία. Μάλλον υπάρχουν. Όποιος κινείται σκοτεινά, κινείται σκοτεινά, δεν μπορώ να το ξέρω. Ποιος είναι ο κίνδυνος σε αυτή την προσέγγιση? Ο κίνδυνος είναι να προσπαθείς να δεις τι γίνεται πίσω από την κουρτίνα και να ξεχάσεις ποια είναι η δική σου στάση απέναντι στα πράγματα, ποιο είναι το δικό σου χρέος, ποια είναι η δική σου οφειλή και το τι έχεις να κάνεις. Την ίδια στιγμή, φυσικά, που υπάρχει αυτή η νοοτροπία, υπάρχει και μια άλλη νοοτροπία που την περιγράψεις κιόλας. Μπορεί να την πει κανείς και για απεσιόδοξη, έτσι, προσέγγιση, ότι δεν είμαστε πλέον 100% χριστιανοί, κάποια πράγματα έχουν χαθεί, πρέπει να τα αποδεχτούμε. Όπου και εκεί, μέσα σε αυτό το πνεύμα της απεσιοδοξίας, νομίζω ότι ο άνθρωπος χάνει την δημιουργικότητά του και τη δυναμική του να σταθεί στον κόσμο και να μιλήσει στον κόσμο, όχι γιατί είμαι το 100%, όχι γιατί πρέπει να αντισταθώ στον κακό, ας πούμε, που επιβουλεύεται τη χριστιανική πίστη, αλλά γιατί είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Ανέδης πριν, ότι έχω κάτι να πω, υπάρχει μια εμπειρία λόγου και ζωής που εγώ θέλω να την καταθέσω, γιατί δεν μπορώ να μην καταθέσω. Γιατί αν δεν μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν οι πέτρες.
0: Ωραία.
1: Εγώ, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι όταν, μάλλον, έτσι ξεκινάμε να μιλήσουμε στα παιδιά, τα παιδιά είναι ανοιχτά να ακούσουν, και επειδή στην ουσία το αντικείμενο τώρα είναι τα παιδιά, νομίζω ότι ο προσανατολισμός μας πρέπει να είναι αυτός. Δηλαδή, οι μεγάλοι μέσα στις ιδεολογικές αγκυλώσεις μας, είτε αυτές είναι εξυγχρονιστικές είτε είναι παραδοσιακές, τελικά φυλακίσουμε τα παιδιά σε μια θρησκευτικού τύπου προσέγγιση της Εκκλησίας που δεν τους δίνει τον αέρα αυτό που θα τα ενθουσίαζε. Όσα παιδιά, νομίζω, έρχονται σε επαφή με αυτή την ατμόσφαιρα, με αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας, το γνήσιο, προχωρούν σε μια σχέση με τον Θεό η οποία είναι προσωπική, η οποία είναι και εκκλησιαστική, η οποία είναι ένα μυστήριο στη ζωή τους, που έχει μια δυναμική και βγάζει καρπούς, μοναδικούς καρπούς για τον καθένα και για όλους μας.
0: Ωραία. Ναι,
2: εγώ θέλω να προσθέσω το εξής, ότι υπάρχει σε αυτό που περιέγραψε ο πατήρ Μιλτιάδης, υπάρχει κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Είναι το θέμα της συνάντησης με κάποιον έξω από την καθημερινότητα. Τα παιδιά που είναι με μεγαλύτερη απλότητα και ο ψυχικός κόσμος είναι ακόμα εύπλαστος, ταυτόχρονα όμως και απλός, όχι απλοϊκός, και έχουν καλύτερα, θα έλεγα, κριτήρια, ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συνάντηση με κάποιον. Στην προκειμένη περίπτωση, για τη συνάντηση με τον Χριστό. Δηλαδή, για να έρθω και σε αυτό που πες προηγουμένως περί βαπτίσεως, που είναι ένα μυστήριο, περί θείας ευχαριστίας, που είναι ένα μυστήριο. Εκεί δεν έρχονται απλώς δεν προσέρχονται σε μια διαδικασία. Δεν προσέρχονται σε κάτι που είναι το ίδιο με την καθημερινότητά τους, να πάνε σε μια δραστηριότητα ή να ακολουθήσουν το μάθημα στο σχολείο. Αλλά είναι σε μια συνάντηση με τον Χριστό που είναι μέσα στο μυστήριο. Οι πατέρες λένε ότι τα παιδιά, και ο ίδιος ο Χριστός το είπε, βέβαια, με αυτή τη λεπτότητα και, και τους δέκτες που έχουν, μπορούν να αισθάνονται περισσότερα πράγματα. Και το αισθάνονται, δεν το εννοώ, δεν μιλάω κυρίως για τις αισθήσεις. Μιλάω για την ψυχική διεργασία. Άρα, η συνάντηση λοιπόν με το μυστήριο του βαπτίσματος, η συνάντηση με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι συναντήσεις με τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει πολύ σαφές. Δεν είναι δραστηριότητα, είναι συνάντηση με τον ίδιο τον Χριστό.

0: Ορίστε, Πάτερ Μιλτιάδη, τα παιδιά που έρχονται στην εκκλησία, στην ενορία σας, εξομολογούνται, κοινωνούν κλπ. Ασφαλώς είναι κάτι το πολύ αισιόδοξο για έναν ιερέα, και όσο περισσότερα παιδιά έχει και στα κατηχητικά κλπ, δημιουργείται και μια αντίστοιχη εικόνα ελπίδας και αισιοδοξίας. Όσοι είμαστε στα σχολεία όμως, τόλμα να πω ότι έχουμε μία μάλλον απογοητευτική εικόνα για τη σχέση παιδιών και Θεού και Εκκλησίας και Ορθοδοξίας εδώ στην Ελλάδα. Στην παρέα μας έχουμε και τον Χρήστο Καπαγερίδη, ο οποίος είναι δάσκαλος. Θα μπορούσες, Χρήστο, να μας πεις ποια είναι η δική σου εικόνα, μήπως εγώ είμαι περισσότερο.
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν μέχρι τώρα και από τον πατέρα Μιλτιάδη και από τον Γιώργο. Εντάξει, εγώ ως δάσκαλος θα κομίσω τη δική μου εμπειρία για την προσέγγιση των παιδιών σε αυτό που λέμε εκκλησιαστικό γεγονός. Τολμώ να πω ότι πέρα από το σχολικό περιβάλλον και τις διάφορες ευκαιρίες που δίνονται στο σχολείο, η βάση νομίζω είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Νομίζω ότι πέρα από αυτό που λέω και εγώ, αυτό τονίζεται και στο αφιέρωμα του περιοδικού μέσα από τα κείμενά του, ότι οι βάσεις χτίζονται μέσα στην οικογένεια. Αν το παιδί δεν έχει προσλαμβάνουσες, δεν έχει εμπειρίες μιας λειτουργικής σχέσης της οικογένειας, δύσκολα, μάλλον πιο δύσκολα θα τα αποκτήσει αυτά μέσα από τις γνώσεις που θα αποκτήσει στο σχολείο. Το σχολείο κυρίως είναι γνωσιοκεντρικό. Λείπει τόσο η βιωματική εμπειρία, τουλάχιστον σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή ακολουθίες, λειτουργίες, συμμετοχή του σχολείου στα δρόμενα της Εκκλησίας.
0: Εξομολόγηση παλιότερα ακόμη στο σχολείο.
1: Επομένως, βλέπουμε και στην τάξη, ας πούμε, παιδιά που έχουν κάποια βάση από το σπίτι, από την οικογένειά τους, πατάνε πιο στέρεα. Έτσι, η προσέγγιση τους είναι πιο γερή. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και τα άλλα παιδιά δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Διαπιστώνω ότι οι σχέσεις των ενηλίκων και των οικογενειών με αυτό που λέμε εκκλησιαστικό γεγονός είναι κυρίως εθιμική. Δηλαδή, ναι, υπάρχει και το βάπτισμα, υπάρχει και η συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία, σε διάφορα άλλα μυστήρια, όμως είναι ναι μεν επιφανειακή, υπάρχει. Φαντάζομαι ότι το ερώτημα είναι ότι θέλουμε κάτι πιο βαθύτερο, κάτι πιο συνειδητό, έτσι, να μην είναι δηλαδή κάτι πρόσκαιρο. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι ένα κάτι ρευστό, δεν μπορούμε εμείς να το παρατηρήσουμε και να το δούμε. Συνήθως κάποιο γεγονός, κάτι που θα διαμορφώσει τη ζωή των παιδιών, ίσως να τα προβληματίσει, να τα φέρει σε μια σχέση πιο ζωντανή με την Εκκλησία.
0: Νομίζω, Χρήστο, ότι αυτό το οποίο είπε στην αρχή, ότι το κυριότερο αίτιο για να έχει κάποιο παιδί μεγαλώνοντας σχέση με το Θεό και την Εκκλησία είναι αυτό το οποίο βλέπει μέσα στην οικογένειά του. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ, γιατί υποστηρίζεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών στα σχολεία πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο και να ήθελε να το κάνει, που δεν ξέρω στις μέρες μας αν προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο, αν θα ήθελαν δηλαδή όλοι οι θεολόγοι, αλλά αν δεν υπάρχει από πίσω η οικογένεια, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι. Το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να υπάρχει για πολύ σοβαρούς λόγους, που δεν είναι της ώρας να τους πούμε, αλλά το θέμα της πίστης ως βιωματική σχέση με την Εκκλησία ξεκινάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την οικογένεια, και μπορεί να συμπληρωθεί βέβαια από αυτά που γίνονται στο σχολείο και από το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά αυτό το τελευταίο από μόνο του δεν μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια ατμόσφαιρα και κατάσταση και βιώματα στο παιδί που να ξεκινήσει αυτό τη σχέση του με το Θεό. Αν έχει γίνει αυτό σε ελάχιστα παιδιά, δεν αποκλείεται. Γενικότερα όμως, τα παιδιά που πιστεύουν και έρχονται στην εκκλησία και στο κατηχητικό και ούτω καθεξής, το κάνουν κατά 99% επειδή το έχουν δει πρώτα στους γονείς. Η δική μου εμπειρία στο γυμνάσιο, για αρκετά τελευταία χρόνια που διδάσκωσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο γυμνάσιο, λέει ότι ολοένα και περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν τα στοιχειώδη για τον χριστιανισμό, δεν πατάνε στην εκκλησία παρά μόνο Πάσχα, ούτε καν Χριστούγεννα, και το ίδιο συμβαίνει και στους γονείς τους. Παλιότερα δηλαδή, πριν 15-20 χρόνια, αρκετά παιδιά έλεγαν να πάει και η μάνα μου στην εκκλησία. Τώρα δεν το λένε αυτό, σιγά σιγά δεν το λένε και για τη γιαγιά να πάει και η γιαγιά μου στην εκκλησία. Ακούω από λένε και λιγότερα παιδιά. πολύ αισιόδοξο.
2: Επαναλάβω λίγο για να θυμηθούμε το αφιέρωμα που κάνουμε στο περιοδικό. Είναι, είναι τα παιδιά στην εκκλησία. Η είσοδος των παιδιών στην εκκλησία σημαίνει την είσοδο των γονέων στην εκκλησία. Αυτό το πρώτο δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το δεύτερο. Είναι ένα προϋπόθετο. Για να δούμε τα παιδιά στην εκκλησία, είναι αυτό που λέτε και που λέμε όλοι και το λένε όλοι πλέον, όσοι τουλάχιστον πηγαίνουν στην εκκλησία και βλέπουν συνανθρώπους και συναδέλφους τους για το πώς κινούνται, ότι η είσοδος των παιδιών προϋποθέτει την είσοδο των γονέων συνειδητά στην εκκλησία.
3: Εγώ πάντως θα ήθελα και κάτι άλλο να πω. Εμείς τώρα συζητάμε για το πώς, και είναι πολύ φυσικό να το κάνουμε αυτό, είναι η ευθύνη μας, ας πούμε, να σταθούμε απέναντι στα παιδιά, να τους μιλήσουμε για το Χριστό, να τους μιλήσουμε για την Εκκλησία. Μου έκανε εντύπωση ότι προκύπτει σε περισσότερα από ένα κείμενα μέσω του αφιέρωματος, δηλαδή και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κ. Ιερόθεος, και ο Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας, στα κείμενά τους, μας λένε κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο νους των παιδιών είναι φωτισμένος. Μάλιστα ο Σεβασμιότητας παραπέμπει στον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ότι ο άνθρωπος γεννιέται με μια καθαρότητα η οποία δεν έχει προλάβει να νοθευτεί. Μην ξεχνάμε, το Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι εκείνος ο οποίος καταθέτει την, θα λέγαμε, χριστιανική ανθρωπολογία. Ο Άγιος Βασίλειος μας μίλησε για την κτήση, δεν προλαβαίνει να γράψει για τον άνθρωπο, έφυγε νωρίς. Ο αδερφός του αποφάσισε να συνεχίσει το έργο του και να μιλήσει για τον άνθρωπο, να θεολογήσει για τον άνθρωπο. Και εκεί μας λέει λοιπόν ότι ο άνθρωπος γεννιέται με φωτισμένο νου. Δηλαδή, στη γέννηση του ένας άνθρωπος έχει. Όχι εγκεφαλικά, προσέξτε, δεν είναι η εγκεφαλική λειτουργία αναπτυγμένη, αλλά είναι καθαρός ο νους του, η ψυχική λειτουργία αυτή της ψυχής. Εντάξει, που ποια είναι αυτή? Είναι αυτή η οποία ελέγχει το τι αγαθό και το τι πονηρό μπαίνει μέσα στην ψυχή. Λοιπόν, ένα παιδί επιτρέπει κατά τη φυσική του τάση να βάζει αγαθά πράγματα μέσα του. Τι είναι αυτό, λέει οι πατέρες, που έρχεται και το αλλοιώνει αυτό? Τα πάθη που δημιουργούνται εσωτερικά και οι πειρασμοί που έρχονται εξωτερικά. Άρα ένα παιδί έχει μια οικειότητα με το αγαθό. Έχει μια οικειότητα με το εκκλησιαστικό. Γι' αυτό και πολλές φορές εγώ διαπιστώνω και το εξής. Εμείς έχουμε την εξής ευλογία στην Αγία Κατερίνη που υπηρετώ. Υπάρχει μόνο ένα δημοτικό σχολείο από πίσω και έχουμε μια πολύ καλή και ζεστή σχέση. Βλέπεις πολλές φορές λοιπόν έρχονται παιδιά τα οποία δεν είναι τα παιδιά των ανθρώπων που εκκλησιάζονται στην Αγία Κατερίνη. Αλλά ενθουσιάζονται με κάποια πράγματα που μπορεί τα παιδιά που εκκλησιάζονται να μην τα βλέπουν. Δηλαδή βλέπουν μια εικόνα και μπορεί να μένουν εκστατικοί. Το λέει πολύ όμορφο ο Γιώργος Καστενάκης στο κείμενο που έχει καταθέσει στο περιοδικό, ότι τα παιδιά όταν βλέπουν μια εικόνα θέλουν να τη φιλήσουν. Ειδικά όσο τα πιο μικρά της πρώτης Δευτέρας. Και μάλιστα όταν βλέπει το ένα το άλλο, το γίνεται μια τέλειωτη σειρά να πάμε να φιλήσουμε την Παναγία, ας πούμε. Και η δασκάλα τους θα πάει να τα μαζέψει για να τα βάλει σε τάξη, για να ακούσουν αυτό που έχουν να πούνε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μια δυναμική μέσα στον άνθρωπο που ψάχνει από αυτή την παιδική ηλικία με ένα πολύ τρυφερό τρόπο να βρει μια αλήθεια στα πράγματα. Γι' αυτό και λέω ότι όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, όσο και αν η οικογένεια ή το σχολείο ή η κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, εμποδίζει, υπάρχει και κάτι το οποίο έλκει και δίνει τη δυνατότητα, νομίζω, στα παιδιά να φτάσουν με εύκολο τρόπο, πολύ πιο βαθιά ίσως από ότι εμείς βρισκόμαστε, από την κατάσταση που εμείς βρισκόμαστε. Γι' αυτό νομίζω τελικά και από τα κείμενα του τέφους προκύπτει έτσι πολύ όμορφα το ότι αυτή η υπηρεσία των παιδιών σε αυτή την είσοδό τους στο ναό, αυτό θα δικαλούμαστε, να διακονήσουμε τα παιδιά σε αυτή την είσοδο, στη φυσική τους είσοδο μέσα στο ναό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το στενέψουμε μέσα σε κοινωνιολογικές εκτιμήσεις μόνο και μέσα στα πλαίσια μιας εποχής. Είναι κάτι που ξεπερνάει τη στενότητα της κάθε εποχής. Είναι κάτι που ανοίγεται, νομίζω, με πολύ δυναμικό τρόπο σε αυτό που λέμε βασιλεία των ουρανών, που ξεκινάει κάθε φορά που γίνεται ένα μυστήριο της Εκκλησίας, κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία, και μπορεί αυτή η δυναμική να ξεχυλήσει και μέσα στην καθημερινότητα και μέσα στη ζωή. Τα παιδιά παίρνουν πράγματα. Φτάνει εμείς, είτε με την αγωνία μας, είτε με τις ιδεολογίες μας, να μην τα εμποδίζουμε. Ίσως είναι αρκετό να μην τα εμποδίζουμε.
0: Τώρα που είπατε για ιδεολογίες, μου έρθει στο μυαλό η έννοια του αυτοπροσδιορισμού που υπόθηκε ήδη στην αρχή της εκπομπής, νομίζω, από τον Γιώργο τον Ανανιάδη. Το παιδί δεν μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί θρησκευτικά και όχι μόνο σε πολύ μικρή ηλικία. Και επομένως υπάρχουν πολλοί που λένε ή θα έλεγαν άνετα ότι καλό είναι να μεγαλώσει το παιδί και να αποφασίσει από μόνο του ποια θρησκεία θα ακολουθήσει. Εγώ το ακούω αυτό στο σχολείο και από τα παιδιά του γυμνασίου και όχι μόνο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για το θέμα αυτό του αυτοπροσδιορισμού και αν καταλύεται από την τακτική, ας πούμε, την επιθυμία των γονέων και βέβαια και της Εκκλησίας να βαπτίζουν τα παιδιά νήπια.
3: Εδώ, συγγνώμη, παίρνω πάλι το λόγο. Βιαστικά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κείμενο ενός ψυχολόγου, του Νίκου του Σιδέρη, ο οποίος για μένα λέει κάτι σημαντικό. Ένα παιδί, ειδικά μεγαλώνοντας και μπαίνοντας στην εφηβεία, πλέον τα παιδιά μπαίνουν και πολύ γρήγορα στην εφηβεία. Νομίζω, Χρήστο, και από το δημοτικό βλέπετε.
1: Η έκτη δημοτικού πια είναι σαν τάξη γυμνασίου, πια δεν είναι.
3: Ναι. Ότι ένα παιδί, ας πούμε, μπαίνει με ένα πολύ επιθετικό τρόπο στη συζήτηση με τους γονείς για πολύ πιο έτσι, αυτονόητα πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδί θα σου πει: γιατί με γέννησες? Με ρώτησες που με έφερες στη ζωή. Και λέει τώρα ο κύριος Σιδέρης, ας πούμε, ότι, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ότι ψαρώνουμε σε αυτή την αυθάδεια των παιδιών. Αναγνωρίζουμε το δίκιο τους. Αλλά όμως ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι γονείς ως γονείς και οι δάσκαλοι ως δάσκαλοι και οι παπάδες ως παπάδες ίσως τελικά μέσα από αυτή την ιδεολογία της εποχής, ας μην το αναλύσω εντελώς, τελικά δεν αναλαμβάνουμε το ρόλο μας. Και ο ρόλος μας είναι αυτό που εμείς έχουμε ανακαλύψει ως αληθινό και γνήσιο να το προτείνουμε, όχι να το επιβάλλουμε, να το προτείνουμε με ένα καθαρό τρόπο προς τα παιδιά. Αυτή η άρνηση να προτείνουμε κάτι στα παιδιά νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Και ένα μεγάλο πρόβλημα ευθύνης. Ξαναγυρίζουμε στην έννοια της ευθύνης ξανά και ξανά, αλλά νομίζω Γιώργο κάτι ήθελες.
2: Στο ίδιο κείμενο, στο οποίο συμπληρώνοντας αυτό που είπατε, λέει το εξής: δεν υπάρχει πλάσμα τραγικότερο από το ακυβέρνητο παιδί. Ένα παιδί απαίδευτο, απροσανατόλιστο, απροστάτευτο, ακαθοδήγητο, έρμεο των παθών και της ακρισίας της παιδικότητας και ταυτόχρονα πάντα εύκολο κορόιδο στα παιχνίδια των μεγάλων παιδιών και των μεγάλων, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

0: συμπληρώσουμε σε αυτό που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως, ότι ναι μεν υπάρχει από τη μια η αδιαφορία των γονιών και η υπεκφυγή στο να δώσουν κάποια πράγματα στα παιδιά, αλλά από την άλλη επίσης αρνητικό είναι και η μεγάλη προσπάθεια, η μεγάλη έγνοια οπωσδήποτε, ας πούμε, οι γονείς να τα πούνε όλα στα παιδιά σε ό,τι αφορά την Εκκλησία, τον Χριστό, με αποτέλεσμα να τα παιδιά να μπουκώνουν κατά κάποιο τρόπο. Και όπως λέει και εδώ στο κείμενό της, στο αφιέρωμα η αδελφή Μαγδαληνή, με τίτλο «Θρησκευτική αγωγή», πολλές φορές τα παιδιά παθαίνουν ένα είδος δυσπεψίας επειδή ακούν πραγματικά πολλές υπερβολικές συζητήσεις για τα εκκλησιαστικά θέματα. Άρα νομίζω θέλει διάκριση και μέτρο, και όπως τονίζει και στο ίδιο κείμενο, να δίνουμε οι γονείς το παράδειγμα μέσα από τη στάση μας, την προσευχή, τη λειτουργική σχέση με την Εκκλησία. Τα παιδιά εισπράττουν, βλέπουν. Και επομένως, πολλές φορές, χωρίς να πεις πολλά, τα παιδιά εισπράττουν πολύ περισσότερα.
1: Ωραία, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Χρήστο, η μαρτυρία η γενικότερη των γονιών, ναι. Και όχι μόνο να τα μπουκώνουμε συνεχώς με θρησκευτικό, θεολογικό λόγο. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι πάρα πολλά παιδικά βιβλία στον χώρο το χριστιανικό αφορούν, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, προέρχονται κυρίως από το χώρο του μοναχισμού, αγίων, γεροντάδων κλπ. Και αν αυτά δεν εμπλουτίζονται και με άλλα παιδικά βιβλία, τα οποία δεν πρέπει να φοβούνται οι γονείς, με κάποια συγκεκριμένη επιλογή πάντως, μόνο το θρησκευτικό παιδικό βιβλίο ίσως επιφέρει αυτό που λες εσύ, ένα μπούκομα, ας πούμε, και μια δυσανασχέτιση. Γιώργο.
2: Λέει ένα κάτι εξαιρετικό στο κείμενο του μοναχού Μωυσέως. Λέει, πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε σε ένα μοναστήρι, σε ένα εξοκλήσι, στην εξοχή. Ανάψτε ένα κεράκι, κάντε βλαβικά το σταυρό σας. Αναπνεύστε, ξελαγανιάστε, αναπαυθείτε. Πέστε δύο λόγια εγκάρδια με τους δικούς τους ανθρώπους. Στην ουσία αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτή η ησυχία και η αναψυχή στην ουσία. Και όχι, όπως λέει ο Χρήστος, η πίεση και το μπούκωμα.
1: Να διακόψω λίγο την ωραία συζήτηση, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ακούνε Πειραϊκή Εκκλησία, την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, μια εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Σήμερα κάνουμε μια κουβέντα για τα παιδιά και την Εκκλησία, όπως είναι και ο τίτλος του αφιερώματος.

0: έναν, θα έλεγα, στενό τρόπο. Ελευθερία σημαίνει να μπορώ εγώ να κάνω αυτό που επιλέγω, αυτό που θέλω, αυτό που επιθυμώ. Η ελευθερία στην Εκκλησία είναι αυτό και πολλά άλλα μαζί. Είναι και αυτό φυσικά, αλλά είναι και πολλά άλλα μαζί. Γιατί στην ουσία η ελευθερία νοείται οντολογικά, δηλαδή ένας τρόπος να υπάρχεις. Και ο άνθρωπος υπάρχει δυστυχώς με τον τρόπο του θανάτου. Το βάπτισμα ως μυστήριο έρχεται να εντάξει τον άνθρωπο σε έναν άλλο τρόπο, να τον απελευθερώσει από αυτόν τον τρόπο του θανάτου και να τον βάλει σε έναν άλλο τρόπο που είναι αυτός ο τρόπος ελευθερίας. Αλλά αν μπορεί κάποιος να μου πει ότι εντάξει, ξέρεις κάτι, αυτά τώρα είναι θεωρίες, θεολογίες και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, πιο πρακτικό. Υπάρχουν τομείς της ζωής ενός ανθρώπου που είναι τόσο κεντρική για να μπορεί να υπάρξει, να επικοινωνήσει, που δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση, ας πούμε, να εφαρμόσουμε αυτή την πρακτική. Δηλαδή, θα αφήσω το παιδί ελεύθερο να αποφασίσει εκείνο. Να αναφέρω ένα τέτοιο τομέα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πούμε σε ένα παιδί, δεν του μαθαίνω μια γλώσσα, μια μητρική γλώσσα, ώστε να επικοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί, ας πούμε, να θέλει εκείνο να επικοινωνεί στα αγγλικά. Μπορεί να θέλει να επικοινωνεί στα σουηδικά. Κάποια παιδιά στο ναό έμαθα πρόσφατα ότι μιλάνε ιαπωνέζικα, ας πούμε. Είναι πολλά καρτούν πλέον που παίζονται εκεί και κόμιξ και τους ενδιαφέρει πολύ. Μια επιλογή λοιπόν ως γονιού πολύ φιλελεύθερου να πει ότι εγώ δεν θα το μάθω λέξεις στο παιδί. Πόσο αδιανόητο μας φαίνεται. Γιατί αυτό θα σήμαινε μια αναπηρία. Το να μην μπορεί να επικοινωνεί ένα παιδί με τους ανθρώπους γύρω του θα ήταν κάτι, ας πούμε, που θα ήταν τραγικό για την ανάπτυξή του. Με τον ίδιο τρόπο ισχυρίζομαι ότι η πίστη για τον άνθρωπο είναι κάτι σαν τη γλώσσα. Είναι ένας τρόπος για να σχετιστείς με τους άλλους γύρω σου, για να καταλάβεις τι πρέπει να εμπιστευτείς και τι δεν πρέπει να εμπιστευτείς, αλλά και για να βάλεις και την έννοια των σχέσεων και σε μια, εκτός από την οριζόντια διάσταση, και σε μια κάθε διάσταση. Δηλαδή να μπορεί να σχετιστείς και με ουρανό, να μπορεί να σχετιστείς και με Θεό. Αν δεν μάθεις να σχετίζεσαι με τον ουρανό, τότε θα μείνεις ανάπηρος στο κομμάτι αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με τον ουρανό, μπορεί ανετότατα να πάρει απόφαση οποιοδήποτε στιγμή στη ζωή του ότι ο Θεός δεν είναι αυτός που μου παρέδωσαν οι γονείς μου, αλλά είναι κάτι άλλο που εμένα η καρδιά μου λέει. Το να του βγάλεις από τη ζωή του το ερώτημα περί Θεού, στην ουσία είναι σαν να κάνεις έναν άπειρο άνθρωπο.
1: Έτσι, πολύ ωραίο. Και εξάλλου και για πολλά άλλα θέματα δεν ρωτάνε οι γονείς τα παιδιά, ούτε περιμένουν να μεγαλώσουν. Και στο θέμα της γλώσσας και το αν θα πάνε σχολείο και αν θα ντυθούν έτσι ή αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν και φωνές ακραίες που δεν ξέρω κατά πόσο θα χαρακτηρίζονται ακραίες σε λίγο καιρό, για το ότι πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν για να αποφασίσουν και για το ποιο φύλο αισθάνονται ότι είναι ή ανήκουν. Οπότε ναι, και τα πράγματα καταλαβαίνετε πόσο διαφορετικά
2: αυτό
1: είναι.
2: Αυτό που λέει ο πατήρ Μιλτιάδης περί γλώσσας, σε εισαγωγικά, η πίστη είναι γλώσσα. Το επόμενο ακριβώς βήμα είναι η σχέση που προκύπτει το διάλογο. Το παιδί μαθαίνει να διαλέγεται, μαθαίνει να συζητάει. Μαθαίνει δηλαδή να εκφράζει αυτό που είναι και να λαμβάνει απ' έξω την έκφραση του άλλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο το μαθαίνει το παιδί, αλλά το μαθαίνει ενώ μέσα από αυτό που είπαμε, έτσι όπως το περιγράψαμε, αλλά εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι και οι γονείς και εμείς οι μεγάλοι χρειάζεται να μαθαίνουμε αυτό το διάλογο. Δηλαδή πώς θα επικοινωνούμε με τα παιδιά και πώς θα επικοινωνούμε με βάση την πίστη, με βάση το ερώτημα περί Θεού, με βάση τη δική μας εμπειρία αγιότητας, όχι ως Άγιοι, αλλά ως μετοχή σε αυτό που μας δίνει η Εκκλησία και στα πρόσωπα που μας δίνει. Βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο, θα έλεγα, ίσως ένας παραλληλισμός, κατά αναλογία, με το Θεό. Ο Θεός είναι σε ένα διάλογο με τον άνθρωπο, αλλά με κάποια χαρακτηριστικά, με την αγάπη, με την υπομονή, με το χρόνο. Αφήνει τον άνθρωπο στο χρόνο του, με την κατανόηση και τη φιλανθρωπία. Αν δούμε, λέει, το Θεό, όλα αυτά τα διατηρεί στο διάλογό του με εμάς, είτε είναι ζωντανός είτε εμείς τον διακόπτουμε. Αντίστοιχα, νομίζω ότι μαθαίνοντας τη γλώσσα της πίστεως και στο παιδί μαθαίνουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, εφόσον εμείς προσπαθούμε να τα έχουμε, του μαθαίνουμε την αγάπη, του μαθαίνουμε την υπομονή, του μαθαίνουμε να είναι ωραίο, δηλαδή στην ώρα του, εκεί που πρέπει. Να έχει κατανόηση, να έχει καταδεκτικότητα, να είναι φιλάνθρωπο. Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από αυτό. Και από αυτό που περιέγραψε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως.
1: Άρα η πίστη είναι κάτι πολύ πλούσιο, πολύπλευρο, ενδιαφέρον

0: Ωστόσο, Γιώργο, θα σου έλεγα ότι αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν μερικές δεκαετίες, θα σου έλεγαν πολλοί χριστιανοί τι είναι αυτά που λες. Η σχέση του παιδιού, ας πούμε, και του ανθρώπου με το Θεό είναι μόνο πειθαρχία.
1: Ναι.
0: Έτσι και νόμος. Αυτό. Τώρα η ελευθερία και όλα όσο όμορφα μας είπες, σε μια όχι πολύ παλιότερη εποχή δεν ήταν τόσο προσιτά στη χριστιανική συνείδηση και κουβέντα.
2: Στη συνείδηση, στην κουβέντα όχι, αλλά στη συνείδηση δεν συμφωνώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι, εντάξει, ο καθένας ξεχωριστά ως πρόσωπο, μπορεί να βιώσει ή να μην βιώσει κάτι. Μπορεί να μην υπήρχε ανάγκη να το περιγράψει και να το συζητήσει. Σήμερα είναι η ανάγκη, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες άλλες φωνές. Αλλά δεν νομίζω ότι. Καμιά φορά, ας πούμε, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα άλμα στο παρελθόν και να ερμηνεύσουμε είτε περιγράφοντας το παρελθόν με έναν τρόπο που δικαιώνει τα πάντα ή ερμηνεύοντας το παρελθόν με έναν τρόπο που ερμηνεύει, ας πούμε, με πολύ σκοτεινά χρώματα, ας πούμε, αυτά που έχουν συμβεί. Δεν ξέρω αν ωφελεί τόσο πολύ η μία ή η άλλη τάση. Εγώ πάντως ήθελα να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Γιώργος για τους γονείς. Είδατε, κάνουμε μια συζήτηση τώρα για τα παιδιά και έχω την αίσθηση ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολύ περισσότερο για τους γονείς από ότι για τα ίδια τα παιδιά. Και εδώ τώρα προκύπτει κάτι που γράφει ο πατήρ μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν σε ένα κείμενο του που φιλοξενούμε τα παιδιά και ο Ναός, που λέει νομίζω κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή ότι έβλεπε τότε ο ίδιος και μπορώ να πω ότι το βλέπω και εγώ πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, το βλέπω και στους ανθρώπους που έρχονται να εκκλησιαστούν, ότι πολλές φορές έχουμε πολλή έννοια για το πώς φαίνονται τα παιδιά μας μέσα στο ναό. Άρα δηλαδή η παρουσία των παιδιών μας μέσα στο ναό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά πρώτιστα τα παιδιά μας, αλλά αφορά και τη δική μας εικόνα, τη δική μας επιτυχία ως γονείς. Είναι δύο-τρία έτσι πράγματα, ας πούμε, που πρακτικά καθημερινά που τα συναντάς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αρχίζει ένα παιδάκι και δεν μπορεί να σταθεί μες στο ναό και αρχίζει και μουρμουράει, παίζει, τρέχει, ξέρω εγώ. Εκεί λοιπόν αρχίζεις πολλές φορές εσύ να έχεις μεγάλη αγωνία γι' αυτό, γιατί θεωρείς ότι εκτίθεσαι εσύ σαν πρόσωπο. Όχι γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, πραγματικά από ενδιαφέρον για την ευταξία και τα λοιπά να θέλεις κάτι να κάνεις, που μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα, αλλά γιατί χαλάει η δική σου εικόνα. Ή κάτι άλλο ακόμα πιο, θα σας έλεγα, χαρακτηριστικό, που είναι στα μάτια μόνο του παπά. Το πώς πολλές φορές οι γονείς έρχονται να κοινωνήσουν τα παιδιά τους. Με μια τρομερή αγωνία, όσο πιο γρήγορα, όσο πιο μωρά γίνεται, να κοινωνάνε άψογα. Να μην υπάρχει κλάμα, να μην υπάρχει κλείσιμο στόματος. Όταν αρχίσει μια τέτοια διαδικασία, που σίγουρα αγχώνει φοβερά το παιδί, όταν κάποιος κρατάει ένα παιδί στην αγκαλιά με τέτοια ερωτήματα και τέτοιες αγωνίες, δηλαδή αγωνίες που αφορούν τον εαυτό του, την εικόνα του, ένα εγώ. Πόσο καλός και ακέραιος είμαι εγώ. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αγάπη προς το παιδί και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, καλά στοιχεία. Αλλά όταν κυριαρχεί λοιπόν η δική μας αντίληψη για τα πράγματα μπροστά στην αγάπη, στην αγάπη ως πρόσωπο, στην αγάπη ως το πρόσωπο του Χριστού, που με αυτό θέλουμε να έρθει σε μια αληθινή κοινωνία το παιδί, τότε αρχίζουν τα πράγματα και μπερδεύονται.
0: Ακούμε πάντα την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Θυμίζω ότι είναι μια εκπομπή που αφορά το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, που κυκλοφορεί για 36 χρόνια, και συζητάμε για το τεύχος 341, τα παιδιά και η Εκκλησία. Ένα τεύχος το οποίο, παρότι έχει κυκλοφορήσει από το 2021, ενδεχομένως, Γιώργο, θα υπάρχουν κάποια τεύχη ακόμα.
1: Φυσικά υπάρχουν, και όποιος θέλει να το προμηθευτεί, ναι, μπορεί να επικοινωνήσει με τα γραφεία του περιοδικού.
2: Μια και σε έχουμε ανάμεσά μας, να μας μιλούσες λίγο για το θέμα του σχολικού εκκλησιασμού.
3: Ναι, ο σχολικός εκκλησιασμός, επειδή τώρα είμαστε και μια γενιά, φαντάζομαι ανήκουμε στην ίδια γενιά, όπου προλάβαμε μια πιο στενή σχέση του σχολείου με τον εκκλησιασμό, πιο συστηματική, πιο συχνή, έτσι, η οποία σήμερα δεν υπάρχει πια. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θυμάμαι ότι κάθε Σάββατο που είχαμε σχολείο τότε ήταν σταθερή μέρα εκκλησιασμού. Και έχω έχω την ανάμνηση ότι ήταν πάντα κάτι σαν εκδρομή. Δηλαδή, περνούσαμε καλά, πηγαίναμε εκκλησία και μετά είχαμε και ελεύθερο χρόνο πέρα από μαθήματα να παίξουμε, να ψυχαγωγηθούμε. Αυτό βέβαια καταργήθηκε. Σήμερα αυτό που επικρατεί είναι ο εκκλησιασμός που έχει σχέση με τις μεγάλες γιορτές εκκλησίας, δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα και βέβαια των Τριών Ιεραρχών.
0: Και όχι σε όλα τα σχολεία.
3: Ναι, και σε όχι σε όλα τα σχολεία. Και βέβαια γίνεται με ένα τυπικό τρόπο. Δεν υπάρχει έτσι κατάλληλη προετοιμασία, δεν υπάρχει έτσι και ενημέρωση και από τους δασκάλους και από τους γονείς. Και έτσι το βάρος πέφτει κυρίως στους ιερείς όταν υποδέχονται τα σχολεία να προσπαθήσουν να πούνε κάποια πράγματα για τον εκκλησιασμό και τις προϋποθέσεις του. Δεν είμαι αισιόδοξος, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια συνειδητοί δάσκαλοι και διευθυντές που προσπαθούν έτσι να κρατήσουν ένα καλό επίπεδο και όσο πιο συχνά μπορούν να εκκλησιάζουν τα παιδιά. Όμως το σχολείο πια έχει πάρει μια άλλη κατεύθυνση όσο περνάνε τα χρόνια. Δεν έχει αποκοπεί, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αποκοπεί τελείως από την εκκλησία. Υπάρχει κάποια σχέση, αλλά δεν είναι αυτό για το οποίο εμείς εδώ συζητάμε και θα θέλαμε με βάση αυτά που έχουμε πει. Θα ήθελα κάτι ακόμα να τονίσω, αυτό που βλέπω στα παιδιά και είναι και ένα θέμα που απασχολεί και το δημόσιο διάλογο. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν το μοναδικό κίνητρο να πλησιάσει ένα παιδί την εκκλησία είναι τα ερωτήματα που έχει περί Θεού. Νομίζω ότι, τουλάχιστον αν κρίνω και από τον εαυτό μου, ήταν η ανάγκη των παιδιών να σχετιστούν, να ανήκουν κάπου, σε μια παρέα, σε μια ομάδα, να αισθάνονται ότι είναι αποδεκτά, ότι τα προσέχουν, τα αγαπούν, τα δέχονται, έτσι. Και αυτό νομίζω ήταν ένα σημαντικό κίνητρο και θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί ενδεχομένως για να ενταχθεί ένα παιδί στο χώρο της εκκλησίας. Βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, πόσο μεγάλη έξαρση έχει η παιδική βία, πόσο, ας πούμε, τα παιδιά έχουν ανάγκη να ενσωματώνονται σε ομάδες, να αποκόπτονται τελείως πια από την οικογένειά τους και ο χώρος αναφοράς τους είναι αυτές οι παρέες με διάφορες δραστηριότητες. Αυτό νομίζω κάτι δείχνει πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να ορίσει την ταυτότητά του και το χώρο στον οποίο ανήκει. Βέβαια με αποκλίνουσες συμπεριφορές, έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό θα μπορούσαμε να πατήσουμε και να στρέψουμε τα παιδιά να αναζητήσουν αυτή τους την ανάγκη, να την καλύψουν μέσα στο χώρο της εκκλησίας και κατ' επέκταση να απαντήσουν και σε όλα αυτά τα προσωπικά ερωτήματα που έχουν.
0: Και γενικότερα να μην φοβόμαστε αυτή τη λέξη που ακούμε όλο ένα και συχνότερα, τη λέξη τάχα καταπίεση σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδαγωγική. Εν τω μεταξύ τα παιδιά τραβάνε μυριώς από ένα σωρό δραστηριότητες από το πρωί μέχρι το βράδυ, γλώσσες, φροντιστήρια κλπ. Εκεί δεν υπάρχει καταπίεση, υπάρχει το καλό των παιδιών. Αν ασχοληθούν λίγο με τον Θεό ή με την Εκκλησία, εκεί υπάρχει αμέσως το θέμα αυτό της καταπίεσης, που δείχνει και μια πολύ μεγάλη αδυναμία των γονιών να περάσουν κάτι το οποίο και οι ίδιοι δεν επιθυμούν ή αν επιθυμούν δεν έχουν πλέον το κατάλληλο ενδιαφέρον ενδεχομένως και τη δυνατότητα τα προσόντα να το κάνουν. Φοβούνται και την κοινωνία. Μην πει ότι καταπιέζεις τα παιδιά, ας πούμε, τους στερείς την ελευθερία τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε. Θυμίζω πάλι το τεύχος 341 Νοέμβριος 2021, μια αφιέρωμα «Τα παιδιά και η Εκκλησία», που ήταν η αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Θυμίζω το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες για ό,τι αφορά το περιοδικό μας και για συνδρομές, 210-46-21-440. Δείτε λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάποιο τεύχος του περιοδικού όσοι δεν το έχετε πάρει στα χέρια σας ακόμη και δεν το έχετε ξεφυλίσει. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσετε, θα επιδιώξετε προφανώς να το βρείτε και μπορείτε να το κάνετε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός και κυρίως να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού. Δεν θα μου περνούσε ποτέ από το μυαλό, σε όλους εδώ και σε μένα πρώτα απ' όλα, μιας και με γνωρίζουν από το μικρόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, να έκανα τέτοια διαφήμιση του περιοδικού, εάν δεν ήξερα για ποιο πράγμα μιλάω και χωρίς να έχω βέβαια ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος κάποιο προσωπικό συμφέρον από την πώληση. Το λέω αυτό για να είμαστε καθαροί στην κουβέντα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό που θα το κρατήσετε στη βιβλιοθήκη σας και δεν θα το πετάξετε όπως κάνουμε συνήθως με τα περιοδικά πολύ πριν καν τα διαβάσουμε ή τα ξεφυλίσουμε. Λοιπόν, εδώ ήταν ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο Γιώργος Ανανιάδης. Ο πατήρ Μιλτιάδης είναι διευθυντής του περιοδικού, ο Γιώργος αρχισυντάκτης, ο Χρήστος Καπαγερίδης και ο Γιώργος Μπάρλας, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
4: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μια εκπομπή της Συντακτικής Ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες, απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σκολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Ώρα Ελλάδος 2.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καλώς ανταμώνουμε, αγαπητοί μας ακροατές, και σήμερα εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας είμαστε όλοι μαζί. Ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας, η Κωνσταντίνα Τσίλιου στο μικρόφωνο. Η Φίβη Κωνσταντέλου, έχετε τα μηνύματά σας στο 210-41-18-602. Η εντεύξεις και σήμερα με μια εκλεκτή προσκεκλημένη, με την οποία θα συζητήσουμε τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχει ο μαθητής του δημοτικού που πρωτοεισέρχεται στην σχολική διαδικασία, στην πρώτη δημοτικού. Τι καλούνται λοιπόν να μάθουν οι μαθητές της πρώτης δημοτικού, ποιους στόχους να έχουν και πώς θα καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν μετά το σχολείο τους και όλες τις δραστηριότητες που έχουν για την ηλικία τους. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, είναι η κυρία Φροσύνη Παναγιώτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός δασκάλα σε δημοτικό σχολείο και έχει δίκευση στην ειδική αγωγή. Κυρία Παναγιώτου, σας ευχαριστούμε πολύ και για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τους μαθητές της πρώτης δημοτικού, πρωτοεισέρχονται στην σχολική διαδικασία, είναι καινούργιοι και γι' αυτό θα χρειαστεί να αποκτήσουν τις δεξιότητές τους, βοηθούμενοι και υποστηριζόμενοι και από τους δασκάλους αλλά και από την οικογένεια. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με την σχολική τάξη, όπου οι μαθητές πλέον έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, θα λέγαμε, αφού σε καθημερινή βάση θα πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο τους και για κάποιες ώρες να βρίσκονται εκεί ως μαθητές. Είναι και αυτό, θα λέγαμε, μια εργασία, μια απασχόληση. Είναι το καθήκον τους.
1: Χαίρετε, κυρία Τζίλιου. Όντως, πολύ σωστά τα λέτε. Οι μαθητές της πρώτης δημοτικού έρχονται κάθε μέρα στο σχολείο και είναι ακριβώς σαν τους μεγάλους, τους γονείς τους που είναι εργαζόμενοι. Επομένως έχουν και αυτοί συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους που πρέπει να φέρουν εις πέρας μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η πρώτη δημοτικού είναι μια τάξη η οποία όντως φέρει άγχος και για τα παιδιά και για τους γονείς τους. Και ο λόγος είναι ότι οι στόχοι που πρέπει να πετύχουμε είναι πραγματικά υψηλοί. Αρχικά, ένας βασικός στόχος είναι η οργανωμένη και στοχευμένη εκμάθηση του γραπτού λόγου. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν σωστά ανάγνωση και γραφή, που είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν καθημερινά, και άρα θα τους βοηθήσει στη σωστή επικοινωνία με τους συνανθρώπους τους, με τους φίλους τους, τους συνεργάτες τους. Θα τους βοηθήσει στο να κατανοούν σωστά το γραπτό λόγο, είτε προφορικά είτε σε μορφή κειμένου, και φυσικά πολύ σημαντικό είναι η ορθογραφία. Να μάθουν βασικούς κανόνες ορθογραφίας, πιο πολύ κυρίως τις καταλήξεις των λέξεων, και να δομούν σωστά το γραπτό τους λόγο στο τετράδιο, στο χαρτί, σε ό,τι υλικό τους δίνεται. Ο δεύτερος βασικός στόχος είναι τα μαθηματικά, όπου τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη λειτουργία και τη δομή του δεκαδικού συστήματος. Πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει ο αριθμός 10. Όταν λέμε τη λέξη 10, εμείς μπορεί να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Για έναν μαθητή όμως της πρώτης δημοτικού, το 10 είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια. Επομένως, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αισθητοποιούν τους αριθμούς, να νιώθουν τι σημαίνει 10, να μην είναι κάτι αφηρημένο για αυτούς ή απλά μαύρα ψηφία γραμμένα σε λευκό χαρτί, και φυσικά να κατανοήσουν βασικές πράξεις του δεκαδικού συστήματος, που είναι η πρόσθεση και η αφαίρεση, πράξεις που θα χρησιμοποιούν συνεχώς στη ζωή τους για να επιλύουν προβλήματα, είτε στο διάλειμμα με τους φίλους τους, είτε με τους γονείς τους και αργότερα φυσικά.
0: Μάλιστα. Τι χρειάζεται για να γίνουν όλα αυτά, γιατί ίσως να ακούγονται λίγο δύσκολα, να φαίνονται πολλά και να ακούγονται πολλά για κάποια παιδιά που είναι μόλις στην ηλικία των 6 ετών, και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε όλη αυτή την προσπάθεια?
1: Πράγματι, οι απαιτήσεις είναι πολλές για τους εργαζόμενους της πρώτης δημοτικού. Και αφού είναι πολλές οι απαιτήσεις, το α και το μέγα είναι εμείς να τους δίνουμε χρόνο. Δεν έχουν να αποκτήσουν μόνο γνώσεις, αλλά έχουν επίσης να καλλιεργήσουν και βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να συνυπάρχουν τόσο στο σχολείο όσο και να μελετούν σωστά στο σπίτι. Αρχικά για τις δεξιότητες μελέτης θα πρέπει τα παιδιά να καλλιεργήσουν την πειθαρχία και την υπομονή. Να μάθουν να κάθονται στην καρέκλα τους, να στρώνονται όπως λέμε, να παίρνουν τα υλικά τους, το μολύβι, το χαρτί, το τετράδιο, τη γόμα και να μην παίζουν με αυτά όπως πολλές φορές κάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να χαλαρώσουν. Να μάθουν να συγκεντρώνονται και να φέρνουν εις πέρας τη δουλειά τους. Άλλες δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν είναι η υπευθυνότητα, δηλαδή να σκέφτονται ότι αυτό που έχω να κάνω, όχι να το τελειώσω γρήγορα για να παίξω, αλλά αυτό που έχω να κάνω να το κάνω σωστά και να μάθω, πραγματικά να το μάθω, να πάω την επόμενη μέρα στο σχολείο και να το έχω κατανοήσει. Πρέπει επίσης να καλλιεργήσουν τη διαχείριση του χρόνου. Δεν συνιστούμε τα παιδιά να διαβάζουν αφιερώνοντας πολύ λίγο χρόνο για να παίξουμε, αλλά ούτε εκεί αφιερώνοντας υπερβολικό χρόνο για να τα κάνουν τέλεια. Πρέπει να υπάρχει πάντα μία ισορροπία. Συνήθως ο χρόνος που προτείνεται για μελέτη στο σπίτι είναι στα 45 λεπτά. Επομένως, ένα παιδί που έχει καταφέρει να τα τελειώσει λίγο πιο γρήγορα σημαίνει ότι όντως έχει κατανοήσει αυτά που έπρεπε το πρωί στο σχολείο. Ένα παιδί που θέλει λίγο παραπάνω χρόνο θα του τον δώσουμε, αλλά όχι να φτάνουμε σε υπερβολές, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν κιόλας οι μικροί μαθητές. Και φυσικά πρέπει να καλλιεργήσουν την αρχή της συνεργασίας, διότι πέρα από τη μελέτη που έχουν να κάνουν στο σπίτι, έχουν να συνυπάρξουν και σωστά με τους συμμαθητές τους. Πρέπει να μάθουν δηλαδή να κάθονται στο θρανείο μαζί και με άλλα πρόσωπα που δεν είναι οικεία ή δεν είναι φίλοι τους και να συνεργάζονται με αυτούς. Πρέπει να μάθουν να συμμετέχουν σε μία ομάδα και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, όσο ενθουσιασμένοι κι αν είναι, να μην ξεχνάνε τους κανόνες και τους παραβαίνουν ή κλέβουν τη σειρά από κάποιον άλλον συμμαθητή τους για να δείξουν ότι ξέρουν ή να βγουν νικητές. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ βασική αρχή που θα τα βοηθήσει όσο βρίσκονται στο σχολείο, αλλά φυσικά θα τα βοηθήσει και μετέπειτα στη ζωή τους.
0: Πράγματι, αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουν να καλλιεργούνται από την μικρή ηλικία, την πρώτη σχολική. Τι γίνεται όμως με τους μαθητές που για κάποιους λόγους δεν έχουν αποκτήσει σε μικρή ηλικία όλες αυτές τις δεξιότητες, δηλαδή έχουν φτάσει στο γυμνάσιο ίσως και λόγω κάποιων συνθήκων ή μαθησιακών δυσκολιών δεν έχουν μάθει τόσο πολύ στην πειθαρχία, στη συνέπεια, στο να αφιερώνουν αρκετό χρόνο όσο αναπαιτείται τουλάχιστον για το διάβασμα. Είναι ίσως παρορμητικοί, δεν αντιδρούν λίγο στην πειθαρχία. Για αυτούς τους μαθητές τι έχουμε να πούμε, πώς μπορούν να βοηθηθούν και σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι μία μικρή νήξη να κάνουμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτόν τον προβληματισμό.
0: Θα συμπεριλάβουμε και αυτούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα παιδιά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε. Όλων των μορφών τις διαφορετικές συμπεριφορές. Είναι δουλειά των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν συμπεριφορές μες στην τάξη που θα βοηθήσουν τα παιδιά όχι μόνο να μάθουν σωστά τη γλώσσα και τα μαθηματικά, αλλά να αποκτήσουν και τις δεξιότητες που είπαμε. Αρχικά οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι εκπαιδευτικοί της πρώτης δημοτικού, με το που έρθουν οι μαθητές στην καινούργια τάξη, υιοθετούν ένα σύστημα κανόνων με επιβραβεύσεις και συνέπειες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνήθως έχουμε ένα συμβόλαιο κανόνων το οποίο, για το οποίο έχει προηγηθεί συμφωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων, και όταν τηρούνται αυτοί οι κανόνες υπάρχουν επιβραβεύσεις για τα παιδιά, όταν δεν τηρούνται υπάρχουν συνέπειες. Αυτός είναι ένας τρόπος να έχουμε έτσι μια ρεαλιστική αποτύπωση του χώρου εργασίας των μεγάλων, των γονιών τους δηλαδή. Γιατί σκεφτείτε, αν εμείς πάμε στη δουλειά μας και τα καταφέρουμε πολύ καλά, θα έχουμε κάποιο μπόνους, κάποια προαγωγή. Αντίστοιχα, εάν μία ή δύο φορές έχουμε κάποιο παράπτωμα, σίγουρα δεν θα τη βγάλουμε καθαρή, θα έχουμε κάποια συνέπεια, θα έχουμε μια παρατήρηση και αμέσως θα συμμορφωθούμε. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά. Υιοθετούμε με στην τάξη επιβραβεύσεις, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητου, με τη μορφή παιχνιδιού, αλλά και συνέπειες με τη μορφή κάποιας έξτρα εργασίας που θα κάνει το παιδί ή κάποιου περιορισμού στην ώρα του διαλύματος, ώστε να μάθει ότι οι πράξεις του πρέπει να διορθώνονται αλλά ή να ενθαρρύνονται όταν είναι σωστές. Επίσης, υιοθετούμε πολλές ρουτίνες. Όταν λέμε ρουτίνες, εννοούμε ότι κάνουμε επαναλαμβανόμενα πράγματα κάθε μέρα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε τα παιδιά να τα αυτοματοποιήσουν και αφού αυτοματοποιήσουν αυτές τις ενέργειες ή τον τρόπο εκμάθησης, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω και να μάθουμε καινούργια πράγματα. Συνήθως στην αρχή της πρώτης δημοτικού χάνουμε χρόνο μέχρι τα παιδιά να ανοίξουν τα βιβλία τους, να βγάλουν τα εργαλεία τους, να δώσουν τα φυλάδια στη δασκάλα. Η δασκάλα πάντα έχει στο νου της ότι αυτά παίρνουν χρόνο και γι' αυτό περιμένει μέχρι να κατακτηθεί αυτή η ρουτίνα ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πάντα προσαρμόζουν την ύλη που έχουν να φέρουν εις πέρας οι μαθητές στο επίπεδο της τάξης. Όταν έχουμε μία τάξη η οποία, όπου οι μαθητές είναι ευφυείς, τότε και εμείς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με λεπτομέρειες, θα μπορέσουμε να κάνουμε και πράγματα έξω από το βιβλίο που απαιτούν περισσότερη κριτική σκέψη. Όταν όμως έχουμε ένα υλικό μαθητών το οποίο δεν έχει ομοιογένεια, υπάρχουν μέσα παιδιά και ελληνόφωνα αλλά και αλλόφωνα, θα πρέπει να προσαρμόσουμε την ύλη και σε αυτά τα παιδιά και ίσως να μην επιμείνουμε τόσο σε λεπτομέρειες, αλλά να έχουμε στο νου μας ότι μαθαίνουμε λίγα και καλά, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα Δημοτικού.
0: Αν κάποιος μαθητής χρειάζεται κάτι περισσότερο, θα ήθελε να ασχοληθεί με κάτι περισσότερο, μπορείτε κατηδίαν και σε προσωπικό επίπεδο να του αναθέσετε ίσως κάποια πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Έτσι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ένας μαθητής με περισσότερα ενδιαφέροντα μπορεί να ασχοληθεί κάπως περισσότερο.
1: Ακριβώς. Μπορεί και να ασχοληθεί περισσότερο, αλλά και να προτείνουμε δραστηριότητες που οι γονείς του θα μπορούσαν να του παρέχουν στο σπίτι, καθώς ο ρόλος των γονέων που θα αναφερθούμε αργότερα είναι πολύ σημαντικός στα ερεθίσματα που δίνει στο παιδί. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρω ότι οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για τη διάταξη των θέσεων, φροντίζουν οι μαθητές να μην κάθονται πάντα με τους φίλους τους, αλλά να κάθονται και με άλλους συμμαθητές τους που δεν τους έχουν γνωρίσει, ώστε να κατακτήσουν αυτό που είπαμε πριν για τη συνεργασία. Να μάθουν να συνεργάζονται και με άλλους ανθρώπους πέρα από τους φίλους τους. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σε εμάς όταν πάμε στη δουλειά μας. Δεν συνεργαζόμαστε πάντα με ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να ταυτιστούμε, όμως πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε και με αυτούς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα να έρθουμε στον ρόλο των γονιών που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και οι γονείς μπορούν να δείξουν την υποστήριξή τους, να αποτελέσουν το υποστηρικτικό περιβάλλον και όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνονται και στο σπίτι, κατά κύριο λόγο γίνονται στο σχολείο, όσο και στο σπίτι, θα βοηθήσει πολύ και τους μικρούς μαθητές να έχουν μια συνέχεια σε ό,τι γίνεται στο σχολείο.
1: Πολύ σωστά. Όταν υπάρχει σύμπνοια των αρχών που έχουμε στο σχολείο με τις αρχές που υπάρχουν στο σπίτι, τότε αυτό είναι το καλύτερο για τους μαθητές, διότι ό,τι χτίστηκε το πρωί στο σχολείο συνεχίζεται και στο σπίτι και έτσι τα παιδιά πραγματικά μαθαίνουν. Γι' αυτό και θέλουμε πάντα οι γονείς να μας εμπιστεύονται και να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνουμε στο παιδαγωγικό κομμάτι. Το α και το μέγα λοιπόν στην πρώτη δημοτικού είναι οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να οργανώσουν το χώρο τους για τη μελέτη, αλλά και το χρόνο. Να βοηθήσουν τα παιδιά να βρίσκονται στο γραφείο τους χωρίς να υπάρχουν διασπαστικοί παράγοντες, πολλά παιχνίδια, πολλά χρώματα ή να παίζει μουσική εκείνη την ώρα, και να έχουν και συγκεκριμένο χρόνο μελέτης. Να ξέρουν ότι τα παιδιά θα διαβάσουν, για παράδειγμα, 3 με 4. Αυτό τα βοηθάει πάρα πολύ και, όπως είπαμε πριν, μπαίνουν σε μια διαδικασία ρουτίνας. Βλέπουμε ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς έχουν μάθει από μόνα τους ότι τότε πρέπει να μελετήσουν, οπότε από μόνα τους πηγαίνουν και αποζητούν αυτή τη διαδικασία. Σημαντικό είναι να οι γονείς να υποστηρίζουν τα παιδιά στις εκφωνήσεις των ασκήσεων. Επειδή δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν στην πρώτη δημοτικού, τους εξηγούμε τι λέει η άσκηση, χωρίς όμως να τους δίνουμε λύσεις. Αφήνουμε τα παιδιά να σκεφτούν, να βάλουν τη λογική τους, να θυμηθούν όσα ακούσανε το πρωί, αν τα ακούσανε βέβαια, εκεί θα τσεκάρουμε αν όντως προσέχουν το πρωί στο μάθημα, και να λύσουν από μόνοι τους τις ασκήσεις. Άλλωστε και για μας τους εκπαιδευτικούς είναι σημαντικό να μην βλέπουμε αλάνθαστες εργασίες από το σπίτι, για να καταλαβαίνουμε και ποιες είναι οι αδυναμίες των παιδιών. Οι γονείς ακόμη θέλουμε να επιβραβεύουν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά, ακόμη και αν η προσπάθειά τους δεν είναι τέλεια. Θέλουμε να τα επιβραβεύουν, να νιώθουν και αυτά ότι παίρνουν κάτι θετικό από όσα κατάφεραν και από την προσπάθεια που κατέλαβαν, και να συνεχίσουν να προσπαθούν. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο αξιοπρόσεκτο. Βλέπω πολλές φορές τους γονείς να αγχώνονται και να θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν τα τέλεια γράμματα. Προσοχή, αγαπητοί γονείς με την τελειομανία, γιατί αυτό είναι κάτι που θα κουράσει τα παιδιά όσο προχωράει η χρονιά και δεν θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Για παράδειγμα, όταν μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν το α, δεν θα ήταν καλό μία προσπάθεια του παιδιού να την ακυρώσουμε πολλές φορές. Αν κάνει 2 ή 3 φορές λάθος το α, καλύτερα, και μετά δεν είναι πάλι το αποτέλεσμα έτσι όπως θα θέλαμε, καλύτερα να μην επιμείνουμε, να μην μπούμε στη διαδικασία να σβήσουμε ένα γράμμα πάνω από 2 φορές. Ας προσπαθήσει στη συνέχεια ή ας αφήσουμε και τη δασκάλα να του δείξει άλλους τρόπους, αν δεν μπορεί να το καταλάβει, καταλάβει και να το εφαρμόσει έτσι όπως θα θέλαμε. Προσοχή, μην είστε τελειομανείς, γιατί από μικρή ηλικία τα παιδιά θα μάθουν να αγχώνονται και να μην απολαμβάνουν αυτή τη γνώση. Ήταν σημαντικό επίσης να καθοδηγούν οι γονείς τα παιδιά σε μικρές δουλειές κάθε φορά και σταδιακά να αποσύρονται. Χαρακτηριστικό είναι το να φτιάχνουν την σχολική τσάντα για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι κάτι που οι γονείς θα το μάθουν στα παιδιά στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Όταν όμως γίνει πια ρουτίνα και δουν ότι ο μαθητής μπορεί να το κάνει από μόνος του, καλό είναι να αποσύρονται ώστε να ανεξαρτητοποιούνται κιόλας οι μικροί μαθητές μας. Άλλωστε, αυτός είναι ο στόχος καθ' όλη τη διάρκεια του σχολείου. Και κάτι τελευταίο, να δίνουμε ευκαιρίες επαφής με το γραπτό λόγο στα παιδιά, χωρίς όμως να υπάρχει πίεση. Να τους δίνουμε έτσι ευκαιρίες όπως το να διαβάσουν μια ταμπέλα στον δρόμο ή να διαβάσουν το μενού σε ένα εστιατόριο, εάν πραγματικά το θέλουν τα παιδιά. Αν είναι να τα πιέσουμε, καλύτερα όχι, γιατί θα νιώσουν ότι βρίσκονται πάλι στο σχολείο και δεν το θέλουμε αυτό.
2: Μάλιστα, τώρα όσον αφορά στους γονείς, είπαμε πριν ότι οι γονείς δεν πρέπει να είναι τελειομανείς και να μην απαιτούν τα παιδιά τους να κάνουν το τέλειο γραπτό, να έχουν την τέλεια ίσως σχολική επίδοση. Για να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα ποιες είναι οι ανησυχίες των γονέων που πρέπει και οι ίδιοι να τις φροντίσουν, να ασχοληθούν με αυτές, να τις διαχειριστούν, και τι είναι αυτό που ακούγεται συνήθως ότι αγχώνει τους γονείς. Τι ακούτε από τους γονείς εσείς ως εκπαιδευτικός?
1: Πράγματι, έχετε δίκιο. Η πρώτη δημοτικού είναι μια τάξη όπου οι γονείς ανησυχούν πολλές φορές και πολλές φορές θα μας πάρουν τηλέφωνο για να εκφράσουν ανησυχίες. Πρώτο που ακούω συνήθως, και ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, όπου αρχίζουμε να μαθαίνουμε την ανάγνωση ουσιαστικά, είναι ότι το παιδί διαβάζει συλλαβιστά, δυσκολεύεται, ενώ κάνουμε πολλή εξάσκηση στο σπίτι. Και εγώ σε αυτό το σημείο συμβολεύω τους γονείς να δώσουν χρόνο στα παιδιά, διότι όπως εξηγήσαμε και πριν, η ανάγνωση είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και ο κάθε μαθητής θα την κατακτήσει σε διαφορετικό χρόνο. Ένας μαθητής μπορεί αμέσως να διαβάσει τη λέξη κότα, για παράδειγμα, ένας άλλος μαθητής να τη διαβάζει με τη μορφή κουο, κο, του, α, τα και όλα μαζί κότα. Οπότε θα δώσουμε αυτό το χρόνο στα παιδιά. Και πιστέψτε με, συνήθως από τα Χριστούγεννα και μετά, τον Μάρτι και μετά, βλέπουμε πραγματικά διαφορετική εικόνα μαθητή. Ένας μαθητής που συλλάβιζε τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη, μετά τα Χριστούγεννα ή μετά το Πάσχα, μπορεί πραγματικά να έχει πιο γρήγορο ρυθμό στην ανάγνωση. Όπως επίσης, άμα πάρουμε το τετράδιο πρώτης γραφής και το ξεφυλίσουμε, θα δούμε ότι οι πρώτες σελίδες δεν έχουν καμία σχέση με τις τελευταίες σελίδες. Έχει εξελιχθεί η γραφή του μαθητή, επομένως αυτό που χρειάζεται να έχουν οι γονείς είναι απλά υπομονή. Άλλη ανησυχία των γονιών είναι ότι το παιδί δυσκολεύεται στα μαθηματικά και δεν τα καταλαβαίνει. Όπως εξήγησα και προηγουμένως, οι αριθμοί είναι αφηρημένες έννοιες για τα παιδιά. Τους λέμε 5 και για τα παιδιά μπορεί να είναι απλά ένα σύμβολο. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι το 5 είναι μία ποσότητα. Επομένως, αν βλέπετε ότι δυσκολεύονται στα μαθηματικά, πέρα από την μελέτη που έχουν για το σπίτι, να δίνετε στα παιδιά υλικό που αισθητοποιεί τους αριθμούς. Δηλαδή παιχνίδια όπου μπορούν να πιάσουν μία ποσότητα, μία πεντάδα, μία δεκάδα, τα τουβλάκια, άμα τα ενώσουμε 10 μονάδες μαζί φτιάχνουν μία δεκάδα. Επομένως αυτό είναι σημαντικό, το χειροπιαστό υλικό για τα μαθηματικά. Και τέλος, πολλοί γονείς ανησυχούν αν το παιδί τους έχει μαθησιακές δυσκολίες και πώς αυτό θα το καταλάβουν. Αυτό είναι κάτι που είναι περισσότερο στην ευθύνη του εκπαιδευτικού, να παρατηρήσει πώς είναι το παιδί, το επίπεδό του, σε σύγκριση με τους συμμαθητές του, και από εκεί θα καταλάβουμε αν η πρόοδός του δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε μέσα στη σχολική χρονιά. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που θα κρούσει τον κόδωνα στους γονείς, γι' αυτό σε κάθε περίπτωση εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς.
2: Μάλιστα. Οπότε πολλά πράγματα μπορεί να ξεκινήσει πρώτος να τα παρατηρήσει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη και εκεί πλέον θα ζητήσει μετά, αφού κάνει τις επισημάνσεις σου, στη βοήθεια των γονιών, του οικογενειακού περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσει και ο μαθητής να βοηθηθεί και να υποστηριχθεί. Τώρα, όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, την ξεκούραση, τις εξωσχολικές, όπως λέμε, δραστηριότητες, κυρία Παναγιώτου, την ενθάρρυνση στην καλλιέργεια των ταλέντων, σε όλα αυτά λοιπόν που μπορούν να γίνουν και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, τι έχουμε να πούμε?
1: Ναι, αναφερθήκατε σε

0: Φυσικά ο ελεύθερος χρόνος και η ξεκούραση. Δεν ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι σαν εργαζόμενοι στο δημοτικό σχολείο, έχουν να μάθουν πολλά πράγματα, γι' αυτό και βάζουμε και την ξεκούραση στο πρόγραμμα. Το φροντίζουμε εμείς οι γονείς, οι μεγάλοι που τα φροντίζουμε, να ξεκουράζονται παρκώς, να κοιμούνται σωστά και φυσικά να έχουν χρόνο να παίξουν. Άλλωστε παιδιά είναι.
1: Καλή μόνο και αν δεν παίζαν.
0: Αυτό.
1: Αν δεν έπαιζαν. Παιδί που δεν παίζει, κάτι δεν πηγαίνει καλά, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ο ειδικός είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρεί.
0: Και το λέω γιατί υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που αμέσως μετά το σχολείο έχουν να κάνουν ένα σωρό δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό για τα παιδιά και για μας τους γονείς που πρέπει να τα τρέξουμε από εδώ και από εκεί και χάνουμε χρόνο, αλλά και για τα παιδιά που μονίμως είναι σε εγρήγορση και μονίμως κάτι πρέπει να μάθουν. Ας κάνουν μια δραστηριότητα λιγότερη και ας έχουν χρόνο να παίξουν.
1: Ναι, αλίμονο αν αγχωνόμαστε και για τις δραστηριότητες. Ακούγεται πολύ άσχημο, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό, ακριβώς. Αλλά
1: πρέπει η δραστηριότητα να δίνει χαρά στο παιδί. Είτε είναι άθλημα, είτε είναι ένα σχόλιο, κάποιο χόμπι. Θα πρέπει να δίνει χαρά, όχι να γίνεται και αυτό με άγχος. Άμα το βάλουμε και αυτό μέσα στην εργασιακή, ας πούμε, συνθήκη, στα καθήκοντα του μαθητή, λίγο θα ζορίσει. Κατάσταση, θα ζοριστεί το παιδί.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα τα ακούω πολλές φορές τα παιδιά που μου λένε: «Α, κυρία, μην μας βάλετε πολλά μαθήματα για αύριο, γιατί έχω και προπόνηση». Και εκεί είναι που εξηγώ στους γονείς ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει και η προπόνηση στη μέση, αλλά κάπως πρέπει να βρίσκουμε χρόνο, να μην τρέχουμε πάντα για όλα, να βρίσκουμε και το χρόνο να ξεκουραζόμαστε. Αν βλέπετε επίσης ότι τα παιδιά σας έχουν έτσι κάποιο ταλέντο, είτε σε αθλητική δραστηριότητα είτε σε καλλιτεχνική, να τους δίνετε ερεθίσματα να ασχοληθούν με αυτό. Και εδώ αυτό έχει να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο. Ένα παιδί στον ελεύθερο του χρόνου μπορεί να του αρέσει να ζωγραφίζει. Ας του το επιτρέψουμε αυτό, από το να του δώσουμε πάλι έξτρα υλικό ή από το να κάτσει και να παίξει ένα παιχνίδι στον υπολογιστή που συνήθως κάνουν έτσι τα παιδιά για να αποφύγουν τα καθήκοντα, ή οι γονείς το κάνουν λόγω έλλειψης χρόνου. Ας μάθουμε επίσης τα παιδιά να έχουν ρουτίνες, δηλαδή να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα πράγματα, καθώς αυτό μέσα στην καθημερινότητά τους, διότι αυτό θα βοηθήσει και εμάς να κερδίσουμε χρόνο. Όταν τα παιδιά έχουν μάθει πράγματα από μόνα τους, θέλουν να τα κάνουν και μάλιστα θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να τα κάνουν, οπότε θα γίνουν συνεργάτες μας. Σημαντικό είναι επίσης να διατυπώνουμε θετικά το λόγο μας, χωρίς να χρησιμοποιούμε πολλές αρνητικές λέξεις. Τι θέλω να πω? Από το να πούμε «αν δεν διαβάσεις δεν πρόκειται να πας στο πάρτι», είναι προτιμότερο να πούμε στο παιδί ότι γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις για να πας στο πάρτι. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τα παιδιά σαν να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, τους θυμίζουμε τα καθήκοντά τους και φυσικά χωρίς πολλές αρνητικές λέξεις και χωρίς ένταση, καταφέρνουν έτσι τα παιδιά να γίνονται υπεύθυνα και να διατηρείται περισσότερο ηρεμία στο σπίτι. Και τέλος, συμβολεύω πάντα τους γονείς, όσο δύσκολο και αν είναι, να έχουν υπομονή, πολύ υπομονή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι παιδιά, προσπαθούν και καταβάλουν έτσι πολύ κόπο και το πρωί στο σχολείο, αλλά και αργότερα στο σπίτι, να προσαρμοστούν στους δικούς μας κανόνες, στις δικές μας νόρμες, στα δικά μας πλαίσια, και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους δίνουμε χρόνο γι' αυτό. Άλλωστε είναι μαθητές, άρα μαθαίνουν όπου και αν βρίσκονται, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι, τα παιδιά μαθαίνουν και γι' αυτό απαιτούν από εμάς χρόνο και υπομονή.
1: Η υπομονή είναι το α και το ω σε όσους έχουν να κάνουν με παιδιά και στους γονείς και στους δασκάλους. Αυτό ισχύει πραγματικά και όχι μόνο σε αυτούς, οτιδήποτε χρειάζεται υπομονή για να καρποφορήσει και να δούμε καρπούς

0: τα αποτελέσματα των κόπων.
1: Ακριβώς.
0: Όσων κοπιάζουν πάνω σε αυτά. Ήταν πολύ χρήσιμη και διαφωτιστική η συζήτησή μας, κυρία Παναγιώτου. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που ήσασταν κοντά μας και μας διαφωτίσατε με την εμπειρία και τις γνώσεις σας. Όλα αυτά βοηθούν και τους γονείς ή τουλάχιστον γίνονται τροφή για σκέψη και για περισσότερο προβληματισμό.
1: Σωστά.
0: Και καλό είναι να τα συζητάμε για να ξέρουν όλοι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ότι δεν είναι μόνοι τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί στη θέση τους που θέλουν και να τους βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν στο έργο τους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί πραγματικά πρέπει να νιώθουν ότι έχουν κοντά τους τουλάχιστον τους γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν φίλες και φίλοι ακροατές η κυρία Ευφροσύνη Παναγιώτου, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι δασκάλα με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και μας μίλησε για τις δεξιότητες των μαθητών του Δημοτικού. Πώς να τις καλλιεργούν και να τις αναπτύσσουν ώστε να συνεχίσουν μετά απρόσκοπτα τη σχολική τους διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ και εσάς για τη συντροφιά σας. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Ευχαριστούμε και τον Τάσο Ζιάκα που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Φίβη Κωνσταντέλου που παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να δέχετε τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή.

0: με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν της γίνης ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιώθησο με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελεός ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολυσπάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελπίσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε ενδοκρινεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσουν δέως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

0: τεχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Λόγοι του Οσίου για τον πνευματικό αγώνα. Από το 1933 που ήρθα για καλόγερος, μόνο 3 χρόνια είδα ευτυχία στον εαυτό μου. Και τόση ευτυχία που είπα ότι άλλος άνθρωπος σαν και μένα ευτυχής σε αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ, έλεγα. Τα δε υπόλοιπα χρόνια είμαι πνιγμένος στις θλίψεις. Έφτασα στο σημείο να πω ότι ο δυστυχέστερος άνθρωπος του κόσμου είμαι εγώ. Πολλές φορές είπα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε. Η δε πείρα, η φαρμακερή πείρα, με έμαθε ούτε στο ένα να χαίρομαι υπερβολικά και να το ρίχνω έξω, ούτε πάλι στο άλλο να απελπίζομαι και να απογοητεύομαι. Γνωρίζει ο Θεός τι κάνει. Θέλει να με σώσει. Και από τον παράδεισο έχω φάει με το μέλι και από την κόλαση έχω πιει. Ούτε στο ένα απελπίζομαι, ούτε στο άλλο αμεριμνώ ότι θα σωθώ. Τι λέω? Το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού. Ήρθε ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος. Με ρώτησε για τη ζωή εδώ στην έρημο και του είπα: «Πάτερ μου, όπου σε καλέσει η χάρις». Η χάρις σε κάλεσε στον κόσμο να κηρύξεις, να διδάξεις, να εξομολογήσεις, να γράψεις. Εμένα με κάλεσε ο Θεός εδώ, με το κουμποσκήνι μου. Με ρώτησε: «Ποιο είναι το καλύτερο?» «Πάτερ μου, μεταξύ Μωυσέως και προφήτου Ηλίου δεν υπάρχει διαφορά. Αμφότεροι ευαρέστησαν το Θεό, όπου σε καλέσει ο Θεός». Ένα είναι το δικό μας. Να βιάζουμε τον εαυτό μας και όπως θέλει ο Θεός ας μας ευλογήσει. Αυτό είναι. Ό,τι μας δώσει ο Θεός. Σου δώσε λίγο, φάε το λίγο και δοξολόγησε. Ευχαρίστησε το Θεό. Σου δώσε πολύ, να είναι ευλογημένο. Σου δώσε καθόλου, να είναι ευλογημένο. Ας αφήσουμε τον Θεό να μας κυβερνήσει όπως θέλει αυτός. Αλλά το δικό μας να μην το αφήσουμε αμέτωχο. Πολύ ισχύει η δέηση δικαίου ενεργουμένη. Αυτό το ενεργουμένη είναι σε μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τώρα πότε ο Θεός θα μας επισκεφθεί, πώς και πότε και πόσο, είναι του Θεού ημέρημνα. Αλλά όταν μας δει να αγωνιζόμεθα, πολύ χαίρεται. Δηλαδή ενθουσιάζεται και ο Θεός, σαν να λέμε ότι τον ρίχνουμε και στο φιλότιμο το Χριστό να έρθει να μας επισκεφθεί, να πούμε και έρχεται και εκείνος. Όταν μπήκα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, έλειωσα όταν είδα πού γεννήθη ο Χριστός, πού γεννήθηκε ο Θεός. Όλα μέσα μου διαλύθηκαν. Από τότε δεν μπορώ να έχω καμία απέτηση για τίποτα. Να πω «μα κρυώνω στο κελί μου, μα είναι μικρό, δεν έχει ανέσεις, μα είναι φτωχικό». Μια φορά τρώγαμε με το γέροντα και μου λέει: «Ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο φαγητό?» «Γέροντα, είναι υποκειμενικό. Εμένα μ' αρέσει αυτό και λοιπά». «Άστα», μου λέει, «το καλύτερο φαγητό είναι η πείνα. Άμα πεινάς, θα φας και τις πέτρες». Αν στα μικρά ευχαριστούμε τον Θεό, θα μας δώσει μεγαλύτερα. Αν στα μικρά είμαστε τρόπον τεινά αχάριστοι, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Για την αυτοκριτική και τον έλεγχο της συνειδήσεως. Όσο ο Εφραίμ ήταν εργάτης της υπακοής και πρόσεχε πάρα πολύ τη συνείδησή του και τον εαυτό του. Αν τύχαινε να έχει μια δυσκολία ή στεναχώρια με οποιονδήποτε, πήγαινε αμέσως να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί ήθελε να έχει τη συνείδησή του ήσυχη και ειρηνική. Εκείνο που τον ενδιέφερε, ο πόθος και η αγάπη του, ήταν να είναι σε συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τον έκανε να είναι πολύ ακριβής. Δεν έκανε συμβιβασμούς. Δεν συμβιβαζόταν με τη συνείδησή του. Μια φορά ο γεροντάς μας Ιωσήφ έφευγε από την καλύβη του παπά Εφραίμ και τον χαιρετούσε. Ο γέροντας Εφραίμ του έδωσε ένα γράμμα και του ζήτησε να το ταχυδρομήσει. Στο φάκελο έγραφε εκείνη τη στιγμή τη διεύθυνση. Ενώ όμως έγραφε, τέλειωσε το στυλό του και ο γέροντάς μας του πρόσφερε το δικό του για να ολοκληρώσει. Όταν τελείωσε, καμάρωσε το στυλό επειδή έγραφε πολύ καλά. «Πάρ το, αδελφέ μου», του λέει ο γέροντάς μας. «Εγώ θα βγω έξω και θα πάρω άλλο. Εσύ δεν θα βγεις, πάρ το». Αυτός δεν δέχθηκε, αλλά του είπε να το αγοράσει ένα παρόμοιο. Χαιρετήθηκαν και ο γέροντας Ιωσήφ έφυγε για τη Νέα Σκήτη όπου έμενε. Το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα χτύπησε η πόρτα της καλύβας μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ στην πόρτα. «Τι είναι, τι συμβαίνει?» «Ιωσήφ, σε παρακαλώ, μη μου παραγγείλεις το στυλό που είπαμε, γιατί δεν πήρα ευλογία από το γέροντά μου να το πάρω. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, έχασα την προσευχή μου, δεν μπορώ να προσευχηθώ», του είπε και έφυγε αμέσως. Βάδισε 2,5 με 3 ώρες να έρθει και άλλες τόσες για να επιστρέψει στο καλύβι του μόνο για αυτό το λόγο, και μάλιστα τα μεσάνυχτα. Μια άλλη φορά ο παπά Εφραίμ πήγε στο Μουράγιο, στον Αρσανά των Καρουλίων, στον καραβοκύρι που έκανε τη γραμμή Αγία Άννα, Δάφνη, Κατουνάκια, για να του δώσει ένα γράμμα και να το παραδώσει στα Κατουνάκια. Μπήκε μέσα στο καράβι, έδωσε το γράμμα. Ο καπετάνιος δεν τον είδε το γέροντα που πήγε και ξεκόλλησε το καράβι από τον Αρσανά να φύγει. Του λέει ο γέροντας: «Ευλογημένε, θα κατέβω, στάσου λίγο να κατέβω». Έβαλε ο καπετάνιος τις φωνές στο γέροντα. Με δυσκολία ξαναπήρε το καράβι. Κατέβηκε ο παπά Εφραίμ, πάει στην καλύβα του πάνω να προσευχηθεί, αδύνατον. Δεν μπορούσε να προσευχηθεί γιατί στεναχώρησε τον καραβοκύρη, τον σκανδάλισε με το να μην του πει «Περίμενε να δώσω το γράμμα και να βγω έξω. Θέμα ενός λεπτού».

0: έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε στην Αγία Άννα. Όλη νύχτα κατέβηκε και ανέβηκε όλη εκείνη την ανηφόρα για να πάει να βρει τον καραβοκύρη που κοιμόταν μέσα στη βάρκα και να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη, να του πει «Συγγνώμη που σε στεναχώρησα σήμερα» και μετά να πάει πίσω, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τόση ακρίβεια είχε. Ο γέροντας πρόσεχε πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Η απροσεξία στα μικρά θα φέρει σιγά σιγά την πτώση στα μεγάλα. Ο τα μικρά περιφρονών, κατά μικρόν πεσείτε, λένε οι πατέρες. Γι' αυτό και ο γέροντάς μας χαρακτήριζε τον παπά Εφραίμο ως άνθρωπο που είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του. Όταν η συνείδησή του του έλεγε κάτι, δεν τον παρέβαινε. Ήταν πολύ ακριβή στη συνείδησή του, μέχρι καμιά φορά μπορεί να πει κανείς σε βαθμό ανθρώπινης ιδιοτροπίας. Το παραμικρό πράγμα το πρόσεχε. Πήγε μια φορά ένας μοναχός από μια γειτονική μονή να τον καλέσει στην πανήγυρη και ήμουν και εγώ εκεί. Του λέει «Γέροντα, θα έρθεις στην πανήγυρη?» Ο γέροντας λός, όπως ήταν συνήθως. Στη συνέχεια τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Όχι, δεν θα έρθω». «Μα γέροντα, κάθε χρόνο έρχεσαι», του είπε απορριμμένος εκείνος. «Πήγαινε», του λέει. «Φύγε, σκέψου γιατί δεν θα έρθω και έλα να μου πεις». Έφυγε εκείνος ο καημένος. «Γιατί, γέροντα, δεν θα πάμε στην πανήγυρη?» τον ρωτά ο παπά Ιωσήφ, ο υποτακτικός του. «Καλά, έτσι με καλούν εμένα. Γέροντα, θα έρθει στην πανήγυρη?» «Γιατί δεν μου είπε, γέροντα, με έστειλε ο γέροντάς μου να σε παρακαλέσω να έρθει στην πανήγυρη?» «Αυτή είναι η τάξη, αυτό είναι το καλογερικό. Αυτός με καλεί στην πανήγυρη, τι είναι αυτός? Εντάξει, φίλος μας, γειτονάς μας, γνωστός μας, παιδί δικό μας. Αλλά δεν είναι έτσι που προσκαλούν στην πανήγυρη του κελιού του άλλου?» Ο καημένος ο πατήρ, από τα πολλά χρόνια που ήταν εκεί, το είπε με απλότητα. Ασφαλώς και ο γέροντάς του τον έστειλε, αλλά ο παπά Εφραίμ ήταν άνθρωπος πολύ προσεκτικός. Μια άλλη φορά είμαστε σε ένα μοναστήρι και είχε έναν μοναχό που ήταν κυπουρός, ήταν και Κύπριος, πολύ καλός κυπουρός, που έβγαζε πάρα πολλά κυπευτικά. Ήταν παρόν ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Και μέχρι να έρθει το καραβάκι να πάμε στη Σκήτη, έλεγαν για τους κήπους που έχουν πολλά κυπουρικά. Λέει ο πατήρ, «Γέροντα, όποτε θέλεις, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω ό,τι θέλεις». Και μας λέει μετά ο γέροντας, «Δεν θα του στείλω ποτέ μήνυμα αυτού να μου στείλει τίποτα». Έτσι έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να πει ότι έχω ευλογία από το γέροντα ή ο γέροντάς μου μου είπε πες του γέροντα να του στείλουμε ό,τι θέλει. Αυτά τα απλά πράγματα, τα μικρά, τον ενοχλούσαν. Τον πείραζαν. Αυτό που με συγκινούσε πάντοτε ήταν η αρχοντιά του. Θυμάμαι που όταν έπαιρναν 40 λίτρουγα, επειδή αυτός είχε τη συνήθεια να κάνει ένα 40 λίτρουγο μετά το άλλο και μετά το άλλο, είχε μαζέψει σε πορτάκι 40 λίτρουγα για 2 χρόνια. Έβαζε το φάκελο με τα ονόματα και τα χρήματα και έπαιρνε τα χρήματα αφού τελείωνε το 40 λίτρουγο. Και ενώ είχε ανάγκη, τα χρήματα δεν τα άγγιζε. «Δεν τα δούλεψα, δεν μπορώ να τα πάρω», έλεγε. Επίσης, ήθελαν τότε να αγοράσουν σωλήνες για να φέρουν το νερό από ψηλά. Εκεί στη Θήβα υπήρχε μια εταιρεία του Πετσετάκη. Ένα πνευματικό του παιδί, ο Θοδωρής, που τον αγαπούσε πολύ, πήγε και κανόνισε να κάνουν έκπτωση κλπ. Λέει ο διευθυντής, «Πέστε στο γέροντα να μας στείλει ένα γράμμα, να του κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση». Όταν το ανέφεραν στο γέροντα, αυτός είπε, «Όχι, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία, όλα θα τα πληρώσω». Και δεν δέχτηκε έκπτωση, είχε τέτοια αρχοντιά. Μην αφήνεις τον εαυτό σου ανεπίσκοπο κάθε ώρα. Κάθε ώρα να εποπτεύεις, να εξετάζεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου. Είσαι εντάξει αυτή την ώρα? Να μην λείπει ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική από τον καθένα μας. Οι πατέρες μας παρέδωσαν ότι κάθε βράδυ μετά τον εσπερινό θα πάμε για ξεκούραση. Αν είσαι φρόνιμος, θα κάνεις έλεγχο στον εαυτό σου. Πώς πέρασα σήμερα? Μήπως αργολόγησα? Μήπως έκανα παρακοή και προτίμησα το θέλημά μου? Μήπως την ώρα της ακολουθίας μετεωριζόμουν και νίσταζα? Κάνοντας αυτό τον έλεγχο, την επόμενη μέρα θα είσαι προσεκτικότερος, γνωρίζοντας ότι και για έναν αργό λόγο θα μας ζητηθεί απολογία. Κάθε βράδυ να κάνω ανασκόπηση πώς πέρασα την ημέρα μου. Να κάνω λεπτομερή έλεγχο, γιατί ο διάβολος που λέγεται Μυρμηγκολέον Τα μικρά σφάλματα τα κάνει μεγάλα και τα μεγάλα μικρά και ασήμαντα, για να μην τα πω στο γέροντα. Γι' αυτό και τα πλέον γελία να μην τα κρύβω από το γέροντα, να μην βρίσκει έδαφος ο διάβολος να χτίζει επάνω μου. Από τώρα που είναι αρχή, εξαρτάται όλη η μελλοντική πορεία σου. Αν βάλεις καλά θεμέλια, και η κατοπινή πορεία σου θα είναι καλή. Αν όμως αρχίσεις με ραθυμία, αν δεν βιάσεις τον εαυτό σου, αλλά αρχίσεις να δέχεσαι τα πιο μικρά που σπέρνει ο διάβολος, αυτά σιγά σιγά θα γίνουν μεγάλα. Και ύστερα από 10-20 χρόνια αντί προκοπής, θα πέσει το οικοδόμημα. Γιατί δεν θα έχει στερεά βάση. Προσέχετε την κρυψίνια. Μην κρύβετε κάτι από το γέροντα, γιατί αυτό και μόνο μπορεί να δώσει αφορμή στο διάβολο να προκαλέσει πειρασμό με άγνωστη την έκβαση. Ένα πράγμα. Άμα σε κεντάει η συνείδησή σου, πήγαινε και βάλε μετάνοια. Αδελφέ μου ευλόγησον, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις έσφαλα. Αυτό διορθώνει το λάθος σου. Μην παραβλέπεις τη συνείδησή σου. Άνθρωποι είμεθα. Ένας τον άλλον φταίει. Ή δεν σου είπε ένα λόγο, είτε δεν έκανες εκείνο το οποίο είπε. Οπότε κατόπιν η συνείδηση έρχεται ελέγχουσα. Μην την παραβλέψεις. Πήγαινε ταπεινό σου και πες το ευλόγησον εις τον αδελφό ή στον γέροντα. Στη διδαχή του Χριστού η δικαιολογία δεν υπάρχει γραμμένη. Στην επί του όρους ομιλία υπάρχει δικαιολογία? Όχι. Αν σε αγκαρεύει ένας μίλιον εν, πήγαινε εσύ δύο. Αν σου ζητάνε το ράσο, δώσ' του και το ζωστικό. Τότε μόνο θα βρεις ειρήνη. Αν κάνεις τα αντίθετα, ειρήνη δεν θα βρεις. Αυτό θέλει ο Θεός. Καθαρότητα συνειδήσεως, καθαρότητα στόματος. Όχι άλλο στόμα, άλλο η καρδιά. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής ενδοσκόπησης. Τόνιζε με έμφαση ο γέροντας τη λέξη αυτή. Να μπεις μέσα στον εαυτό σου, να κοιτάξεις, να δεις τι συμβαίνει μέσα σου. Πού είναι η αδυναμία σου και πού είναι τα πάθη σου.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
1: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
2: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
1: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε ένα από τα πιο ιστορικά νησιά της πατρίδας μας θα ταξιδέψουμε σήμερα, τις ηρωικές Σπέτσες. Οι Σπέτσες αποτελούν το νοτιότερο από τα νησιά του Αργοσαρονικού και φτάνει κανείς είτε μέσω θαλάσσης από το λιμάνι του Πειραιά μετά από περίπου 4 ώρες, είτε δια ξηράς και θαλάσσης φτάνοντας στο λιμανάκι της Κώστας στο Πορτοχέλι, το οποίο απέχει 180 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και από εκεί, με κάποιο από τα καραβάκια, σε ελάχιστο χρόνο μπορεί να βρεθεί στο λιμάνι των Σπετσών. Στο νησί κατοικούν σήμερα περί τις 4.000 κάτοικοι. Ιστορικά, οι Σπέτσες οφείλουν το σημερινό τους όνομα στους Ενετούς, αφού το ονόμασαν Ιζόλα ντι Σπέτζια, που σημαίνει νησί των αρωμάτων, λόγω των πολλών λουλουδιών που υπήρχαν. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Πιτιόνισος και Πιτιούσα. Στην εποχή της Φραγκοκρατίας, οι Σπέτσες περιήλθαν στους Ενετούς, την περίοδο 1220-1460, και από αυτούς μετά στους Τούρκους. Τον 17ο αιώνα ο πληθυσμός της ήταν κυρίως Αρβανίτες χριστιανοί, που είχαν εγκατασταθεί από τον 15ο αιώνα, που αυξήθηκε στη συνέχεια με απίκους από τις ακτές της Λακωνίας και της Τσακωνίας, τη Ρώ στο Λεωνίδιο της Αργολίδος και την Ερμιονίδα, ενώ ακολούθησαν νεότερες επικίσεις τον 18ο αιώνα. Ο αρχικός μεσαιωνικός οικισμός ήταν βορειοδυτικά της σημερινής πόλης, σημερινή θέση Καστέλη, όπου υπήρχε ακρόπολη επιλόφου. Οι κάτοικοι των Σπετσών έλαβαν μέρος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1770 και υπέστησαν μεγάλη καταστροφή από τους Τούρκους. Μετά όμως 5 έτη, το 1775, αμνηστεύθηκαν από τους Τούρκους. Τότε οι κάτοικοι κατέβηκαν στην παραλία και έκτισαν τη σημερινή πόλη. Τη φιλοπατρία τους όμως οι Σπετσιώτες την έδειξαν και το 1790, όταν έσπευσαν να βοηθήσουν τον Λάμπρο Κατσόνη. Όμως για την πράξη τους αυτή υπέστησαν πάλι νέα καταστροφή από τους Τούρκους. Την περίοδο 1821-1832 οι Σπέτσες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση. Οι Σπετσιώτες πρώτοι ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης την Κυριακή των Βαΐων τον Απρίλιο του 1821 με μεγάλη τελετή και κανονιοβολισμούς. Ο Σπετσιώτικος στόλος, αποτελούμενος από εμπορικά πλοία Σπετσιωτών, πήρε μέρος σε μεγάλο αριθμό ναυμαχιών όπως της Αρμάτας, καθώς και σε αποκλεισμούς οχυρών, συγκεκριμένα του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς. Την περίοδο αυτή κάνουν την εμφάνισή τους ηρωικά ονόματα όπως η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Χατζηγιάννης Μέξης και ο Κοσμάς Μπαρμπάτσης. Το 1822 ο τουρκικός στόλος κατευθύνεται προς τον Αργολικό κόλπο με τελικό προορισμό το Ναύπλιο, σε μια ίστατη προσπάθεια ανεφοδιασμού του οχυρού. Στις 8 Σεπτεμβρίου ο στόλος εμφανίζεται ανατολικά των Σπετσών, μεταξύ Σπετσοπούλας και Τρικερίου, και ο τρινήσιος στόλος των Σπετσών, της Ίδρας και των Ψαρών, υπό τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη, κινείται προς αντιμετώπιση των Τούρκων. Σύμφωνα με τον ιστορικό Χατζιανάργυρο, στην ναυμαχία που ακολούθησε μεταξύ των δύο στόλων πήραν μέρος 140 και πλέον πλοία. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή εμφανίζεται ο Σπετσιώτης πυρπολιτής Κοσμάς Μπαρμπάτσης, ο οποίος καταφέρνει να εισέλθει στο κέντρο του τουρκικού σχηματισμού. Η ηρωική αυτή πράξη του Σπετσιώτη ναυτικού είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του τουρκικού στόλου από τον Αργολικό κόλπο. Σε ανάμνηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, οι Σπετσιώτες έκτισαν την εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας στην περιοχή του Φάρου των Σπετσών. Στις μέρες μας το νησί των Σπετσών γιορτάζει το ιστορικό αυτό γεγονός, που έχει καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 με το Φεστιβάλ της Αρμάτας, το οποίο λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Το μεγάλο αυτό φεστιβάλ συμπεριλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκθέσεις καθώς και μουσικές παραστάσεις, και κλιμακώνεται με την αναπαράσταση της ναυμαχίας των Σπετσών μπροστά στο νέο λιμάνι του νησιού.
Οι Σπετσιώτες αφιέρωσαν τη νίκη τους στην Παναγία, κτίζοντας την εκκλησία Παναγία Αρμάτα, επειδή σύμφωνα με την παράδοση βοήθησε τους Έλληνες να κατατροπώσουν τον τουρκικό στόλο. Πλήθος επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, έρχεται στις Πέτσες κάθε Σεπτέμβριο για να παρευρεθεί στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις της Αρμάτας που διαρκούν μία εβδομάδα και διοργανώνονται σε ανάμνηση της ναυμαχίας των Σπετσών. Το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου γίνεται η αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας με την πυρπόληση ομοιώματος της τουρκικής ναυαρχίδας, με την ταυτόχρονη εξιστόρηση των ιστορικών γεγονότων, και ολοκληρώνεται μέσα σε μια πανδεσία πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

μετά το τέλος της Επανάστασης και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, οι Σπέτσες επισκιάζονται από την οικονομική ανάπτυξη των Αθηνών. Αρχίζουν να παρακμάζουν ως εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο και παράλληλα μειώνεται ο πληθυσμός τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίζει ο εξυγχρονισμός του νησιού και η αναβάθμισή του σε θέρετρο της αφρόκρεμας της αθηναϊκής κοινωνίας, κυρίως με πρωτοβουλία του εθνικού ευεργέτη Σωτήριου Αναργύρου, γόνου πλούσιας σπετσιώτικης οικογένειας εφοπλιστών. Αυτός είχε μεταναστεύσει παλιότερα σε μικρή ηλικία το 1868 στην Αμερική λόγω οικονομικής δυσχέρειας, αλλά το 1899 επιστρέφει πλέον ως ισχυρός μεγαλέμπορος καπνού και αρχίζει το έργο της αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του αγαπημένου του νησιού. Εκτός άλλων, πευκοφυτεύει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού που μέχρι τότε δεν είχε σημαντική βλάστηση. Χτίζει το πρώτο υδραγωγείο του νησιού και το διάσημο ξενοδοχείο Ποσειδόνιο που εγκαινιάζεται το 1914 και είχε ως πρότυπα πολυτελή ξενοδοχεία της Γαλλίας. Το 1927 γίνεται η έναρξη της λειτουργίας της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών, η οποία ανέβασε αρκετά το πολιτιστικό επίπεδο του νησιού. Οι προσπάθειες αυτές της αναβάθμισης των Σπετσών από το Σωτήριο Ανάργυρο απέδωσαν, αλλά οι καρποί των έργων του αρχίζουν πραγματικά να φαίνονται από τη δεκαετία του 60 και του 70, όταν Έλληνες και ξένοι, αναγνωρίζοντας τις Σπέτσες ως ιδανικό παραθεριστικό προορισμό, σειραίουν στο νησί, αυξάνοντας έτσι με την πάροδο του χρόνου την κίνηση και την τουριστική αξία του. Παράλληλα, εύποροι αγοράζουν και ανακαινίζουν πολλά από τα εγκατελειμμένα αρχοντικά του νησιού. Τα έσοδα από τον τουρισμό σταδιακά μεταμορφώνουν τις Σπέτσες από ένα ήσυχο νησί σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου καλοδιατηρημένα αρχοντικά και παραδοσιακή αρχιτεκτονική συνυπάρχουν με την ζωντάνια των τουριστών.

Πριν περάσουμε στη βόλτα μας στο νησί, πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να ακούσουμε έναν καλαφάτικο σκοπό. Χορός ιδιαίτερα διαδεδομένος στα νησιά του Αργοσαρονικού. Τον ακούμε με το βιολί του Αλέκου Κοτζιά.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τη βόλτα μας σε αυτό το ενδιαφέρον νησί. Το καραβάκι μας αποβιβάζει στη γνωστή και πολύ γραφική Ντάπια, που αποτελεί το λιμάνι και το κέντρο του νησιού. Ιστορικά αποτελούσε το παλιό πυροβολείο του νησιού με τα πολλά κανόνια τριγύρω να το μαρτυρούν. Εδώ, μάλιστα, ήταν ο τόπος συγκέντρωσης των καπεταναίων και των αρχοντάδων την περίοδο της Επανάστασης του 21. Γύρω από εδώ, στα στενάκια που το περικλείουν, απλώνεται όλη η αγορά των σπετσών με τα διάφορα μαγαζιά. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει προς το παλαιό λιμάνι που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Ντάπιας. Είτε επιλέξουμε τα εσωτερικά δρομάκια, είτε το παραθαλάσσιο κεντρικό, η διαδρομή θα μας ανταμείψει. Δεκάδες πανέμορφα αρχοντικά των σπετσών βρίσκονται τόσο κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, όσο και κρυμμένα καλά στο εσωτερικό του οικισμού, στολισμένα από όμορφες ανθισμένες αυλές. Στην παραλία είναι πολύ πιθανό να μας προσπεράσουν άμαξες που μαζί με μηχανάκια και ποδήλατα είναι τα μόνα που κυκλοφορούν στο νησί, αφού τα αυτοκίνητα πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κρατικών οχημάτων κυρίως που έχουν ειδική άδεια απαγορεύονται. Δύο χαρακτηριστικά αρχοντικά των σπετσών βλέπουμε στα δεξιά μας. Το ένα είναι το αρχοντικό του Ιωάννη Κούτσι, ο οποίος έζησε την περίοδο του 1860 με 1953 και ήταν εφοπλιστής και θαλασσογράφος. Ο πιο γνωστός του και μεγαλύτερος πίνακας είναι η Ναυμαχία των Σπετσών, που βρίσκεται στην εκκλησία της Αρμάτας στο παλιό λιμάνι. Ενώ το επόμενο αρχοντικό είναι το αρχοντικό Ζώτου, πρώην Γκίνη. Αυτό κτίστηκε πριν το 1800, με πολύ όμορφη θέα προς το παλιό λιμάνι και την Ντάπια. Εσωτερικά είναι σε ρυθμό βενετσιάνικο του 18ου αιώνα. Τα παράθυρα του ισογείου κάποτε ήταν ζωγραφιστά, αλλά με τον καιρό ξεθόριασαν. Η άφηξή μας πεζεί στο παλαιό γραφικό λιμάνι δεν αργεί. Άλλωστε όλες οι διαδρομές καλύπτονται με τα πόδια εδώ πολύ ευχάριστα και σύντομα. Ένας γραφικός όρμος, ο οποίος στο πέρασμά του καταλήγει στα καρνάγια του λιμανιού, τα οποία κατασκεύασαν 643 πλοία μεταξύ 1843 και 1858. Σήμερα εδώ υπάρχουν πολλά καφέ και εστιατόρια. Από εδώ και πέρα και μέχρι το φάρο συναντάμε ένα μικρό δάσος μέσα στο οποίο βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας της Αρμάτας. Ο Ιωάννης Κούτσης, ο διακεκριμένος ζωγράφος που προαναφέραμε, έκτισε αυτή την εκκλησία. Η Παναγία της Αρμάτας γιορτάζει κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, η μέρα του γενεσίου της Θεοτόκου, η οποία συνέπεσε με την επέτειο της ναυμαχίας των Σπετσών, όταν τα σπετσιώτικα πλοία έδιωξαν τον τουρκικό στόλο, βοηθώντας στην άλωση του ναυπλίου. Προχωρώντας ευθεία και δεξιά της Αρμάτας, θα βρούμε τον όμορφο φάρο των Σπετσών, ο οποίος πρωτοκτίστηκε το 1831 με έξοδα της οικογένειας Γουδί. Η θέα από εδώ είναι εξαιρετική. Στο γυρισμό τώρα κάνουμε στάσεις σε τρεις σημαντικές εκκλησίες. Η πρώτη είναι στο ναό των τριών σπετσιωτών νεομαρτύρων. Πρόκειται για τους τρεις Αγίους Νικόλαο, Ιωάννη και Σταμάτιο που μαρτύρησαν στη Χίο. Το μαρτύριό τους για την πίστη και την αγάπη του Χριστού ξεκινά από τις Σπέτσες και φτάνει μέχρι τη Χίο, όπου οι τρεις Άγιοι νεομάρτυρες υπέμειναν το μαρτυρικό θάνατο για να μην αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Ο συγκεκριμένος ναός όμως έχει και μία ιδιαιτερότητα. Το μεγαλύτερο μέρος που έχει αγιογραφηθεί φέρει παραστάσεις μαρτύρων και ιδιαιτέρως νεομαρτύρων της Εκκλησίας. Αφήνουμε αυτό το ναό και περνάμε δίπλα σχεδόν όπου βρίσκεται η μονή του Αγίου Νικολάου. Μια μεγαλόπρεπη εκκλησία μας υποδέχεται με το εντυπωσιακό τεράστιο βοτσαλωτό προάβλιο. Ξεκίνησε ως μοναστήρι το 1700 και

το 1800 λειτουργήσε ως Μητροπολιτικός Ναός. Περνάμε στο εσωτερικό και σε αυτόν τον ευρύχωρο ναό προσκυνούμε τον προστάτη όλου του νησιού, Άγιο Νικόλαο. Εδώ, στην αυλή της Μονής, συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας Απριλίου 1821 όλοι οι πρόκριτοι των Σπετσών μαζί με τους ιερείς του νησιού και μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ξεκίνησε η εξέγερση των Σπετσιωτών κατά των Τούρκων. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε πόλεις της Πελοποννήσου, είχε κηρυχτεί η Επανάσταση και οι Σπέτσες καλούντο να λάβουν και αυτές μέρος, όπως είχαν κάνει σε κάθε ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων στο παρελθόν. Τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, 3 Απριλίου 1821, κήρυξαν πρώτη απ' όλα τα νησιά την Επανάσταση στις Σπέτσες και στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ υψώθηκε η επαναστατική σημαία του νησιού. Βγαίνουμε από το ναό και θαυμάζουμε τώρα το περίτεχνο καμπαναριό του Αγίου Νικολάου που έχει χαρακτηριστεί ως αριστουργηματικής τέχνης. Κατασκευάστηκε από τηνιακό μάρμαρο και τηνιακούς τεχνίτες το 1805. Αντίστοιχα καμπαναριά κατασκευάστηκαν την ίδια εποχή στην Ίδρα και την Τίνο. Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου έχει ύψος 10 μέτρα και μαζί με τη βάση του φτάνει τα 16 μέτρα. Ενώ αποχαιρετώντας εμείς τη Μονή, το μάτι μας πέφτει για μία ακόμη φορά στο βοτσαλωτό προάβλιο μπροστά στο ναό, όπου υπάρχει και μνημείο πεσόντων, χάλκινο έργο του Γλύπτη Κεσέ, πλαισιωμένο από δύο κανόνια της εποχής της Επαναστάσεως. Η τρίτη μας στάση γίνεται στον Άγιο Μάμα, ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν του Αγίου Μάμαντα που έκτισε καπετάνιος, του οποίου το καΐκι που κουβαλούσε μούστο έπεσε σε ξέρα 100 μέτρα έξω από την ακτή την ημέρα που γιόρταζε ο Άγιος. Όταν σώθηκε, έκτισε την εκκλησία προς τιμήν του χρησιμοποιώντας μούστο αντί για νερό. Πολύ όμορφη εικόνα εδώ αποτελεί κατά την τέλεση του Εσπερινού την 1η Σεπτεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, όταν παιδιά όλων των ηλικιών αφήνουν καραβάκια με αναμένα κεράκια προς τιμήν του Αγίου, ενώ οι αμαξάδες του νησιού φέρνουν τα άλογά τους με τα αμαξάκια για να γιαστούν, όπως και όλα τα οικόσιτα ζώα. Είναι προστάτης των οικόσιτων ζώων και κυρίως των μικρών παιδιών. Ανάβουμε και εδώ το κερί μας και επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την Τάπια. Μόλις λίγα βήματα από το λιμάνι της Τάπιας βρίσκεται το Μουσείο της Μπουμπουλίνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1991 από τον τετρασέγγονό της Φίλιππο Δεμερτζή Μπούμπουλη στην προσπάθειά του να διασωθεί το αρχοντικό που κινδύνευε από κατάρρευση. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το μουσείο κτίστηκε περί τα τέλη του 17ου αιώνα από Μαυριτανό αρχιτέκτονα και υπήρξε το σπίτι όπου έζησε η εθνική ηρωίδα. Το περίγραμμά του, αν το κοιτάξουμε από ψηλά, είναι σχήματος P. Αυτό, για την αρχιτεκτονική των Σπετσών εκείνης της εποχής, υποδείκνυε την σπουδαιότητα του ιδιοκτήτη με τους προύχοντες να έχουν τέτοιου σχήματος σπίτια. Εσωτερικά υπάρχει ισόγειο και δύο ακόμη όροφοι. Μια εξωτερική πέτρινη σκάλα συνδέει την μπροστινή εσωτερική αυλή με τον πρώτο όροφο, όπου στεγάζεται και το μουσείο. Ο επισκεψίμος χώρος στον πρώτο όροφο αποτελείται από τη μεγάλη σάλα, την τραπεζαρία, το δωμάτιο υποδοχής και το δωμάτιο μετζάκι. Στα τέσσερα αυτά εντυπωσιακά δωμάτια βλέπουμε άκρως ενδιαφέροντα αντικείμενα που έχουν διασωθεί, έπιπλα αλλά και στοιχεία που παραπέμπουν σε εκείνη την εποχή. Περνάμε τώρα στη νότια πλευρά των Σπετσών, αμέσως μετά την Τάπια, μπροστά από το άγαλμα της Μπουμπουλίνας στην παραλία, όπου στέκει μεγαλοπρεπέστατο το κλασικό ξενοδοχείο Ποσειδόνιο, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς του νησιού των Σπετσών εδώ και έναν αιώνα, με την ιδιαίτερη του αρχιτεκτονική, η οποία παραπέμπει στα μεγάλα ξενοδοχεία της Γαλλίας. Ήταν ένα όραμα του Ευεργέτη Ανάργυρου, ο οποίος και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη των Σπετσών. Το Ποσειδόνιο άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1914, χαρίζοντας το νησί κοσμοπολίτικη λάμψη. Σύντομα, αναδείχθηκε σε σημείο κατατεθέν του νησιού, φιλοξενώντας τους χώρους του αξιόλογα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Έπειτα από μια περίοδο παύσης και λειτουργίας του, το ανακαινισμένο Ποσειδόνιο άνοιξε ξανά τις πόρτες του το καλοκαίρι του 2009. Αποτελείται από δύο κτίρια τα οποία διαθέτουν πολυτελή δωμάτια και εντυπωσιακές σουίτες. Η ανέγερσή του έγινε σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Ζίζιλα και άρχισε το καλοκαίρι του 1911 και περατώθηκε την άνοιξη του 1914.
Προχωρούμε και διασχίζοντας αυτή τη φορά μια πιο ήσυχη πλευρά του νησιού, καταλήγουμε στο σημείο που βρίσκεται η Αναργύριος Κοριαλένιος Σχολή, που ήταν ένα από τα σημαντικότερα σχολεία του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε από τους εθνικούς ευεργέτες και δωρητές Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο Κοριαλένη και εγκαινιάστηκε την 1η Οκτωβρίου 1927 από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Η αναγγελία για την ίδρυση της σχολής είχε γίνει από τον Οκτώβριο του 1918, όταν ο Ανάργυρος εκδήλωσε την επιθυμία του να προσφέρει στο ελληνικό δημόσιο το ποσό του 1 εκατομμυρίου δραχμών. Επιλέχθηκαν οι Σπέτσες ως τόπος εγκατάστασης λόγω καταγωγής του Σωτήριου Ανάργυρου και συγκεκριμένα μια ιδυλιακή τοποθεσία στα περίχωρα της πόλης των Σπετσών, μπροστά από την παραλία Λιγονέρη, μέσα σε ένα πλούσιο πευκόνα. Αποτελείται από 5 κτίρια που αποτελούν τις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοιτώνες, τα αμφιθέατρα, τη βιβλιοθήκη και άλλα. Διατηρεί σε σημαντικό βαθμό την επίπλωση εκείνης της εποχής, αν και πολλές αίθουσες έχουν εξυγχρονιστεί για τις ανάγκες της εποχής, αφού μετά το οριστικό κλείσιμο της λειτουργίας της το 1983, η σχολή, έχοντας αποτελέσει για μία περίπου δεκαετία τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, σήμερα οργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις.

η επίσκεψή μας στο όμορφο νησί των Σπετσών θα κλείσει με το προσκύνημά μας σε ένα ύψωμα πάνω από τον οικισμό των Σπετσών, όπου βρίσκεται η γυναικεία μονή των Αγίων Πάντων. Ξεκινώντας από τον Άγιο Ελευθέριο και ανηφορίζοντας σε περίπου 1,5 χιλιόμετρο, φτάνουμε, αφού περάσουμε την δενδροστοιχεία με τα κυπαρίσια, στη μονή των Αγίων Πάντων. Ιδρύθηκε το 1830 και έκτοτε λειτουργεί αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Από το 1803 αναφέρεται η ύπαρξη μικρής εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο λόφο πάνω από τον όρμο της Αγίας Μαρίνας. Γύρω από αυτό το εκκλησάκι η Ιδρέα, στην καταγωγή Σοφρονία, σύζυγος του Σπετσιώτη Πλοιάρχου Γκίνη, ίδρυσε περί το 1830 το γυναικείο μοναστήρι που λειτουργήσε με πρώτη ηγουμένη εκείνη. Το 2001 διαπιστώθηκαν στατικά προβλήματα στον Τρούλο και στα θεμέλια της παλαιάς εκκλησίας, η οποία κατεδαφίστηκε εξ ολοκλήρου και στη θέση της αναγείρεται νέα, μεγαλύτερη των Αγίων Πάντων. Εδώ υπάρχει ένα από τα νεκροταφεία που έχουν θαυτεί ιστορικές προσωπικότητες του νησιού. Και με αυτή την επίσκεψή μας στη Μονή των Αγίων Πάντων ολοκληρώθηκε το ταξίδι μας στο ιστορικό και όμορφο νησί των Σπετσών. Ευλογημένος τόπος λοιπόν για σήμερα ήταν οι Σπέτσες, και εκτός από προσωπικές εικόνες και εμπειρίες, σημαντικά ιστορικά στοιχεία συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες exploringgreece.gr, spetses.gr και ax.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 4.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, σήμερα το πρωί. Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτου της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα ιεργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με Θέορτος Εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και η τέταρτη στάση της ακολουθίας των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και θα ακολουθήσει Ερτοκλασία με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσων Ίσων Ιωνίου. Στις 5.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκότησας. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια η παράκληση της Παναγίας Κυκότησας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Σήμερα Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Τριών Ερεργών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλας αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο η Εν Σταυρό Ζωή. Ο Σταυρός ως τρόπαιο νίκης και όπλων ειρήνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με θέμα προτυπώσεις του Σταυρού και η τριαδικότητά του θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια. Οι ιερές Αγρυπνές τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νήλου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενορίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στους ιερούς ναούς Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης, όπου σε όλους αυτούς τους ναούς θα προστεί αρχιερέα στις ιερές ακολουθίες, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, όπου τίθεται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα εορταστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία θα τελεστούν Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, η ακολουθία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και τίθενται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο και Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα ομιλήσει ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Ρωγών κ. Φιλόθεος για την οικογένεια κατά τον Άγιο Παΐσιο. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Ιωαννίου Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Σταυρό. στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς, το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε προσκύνηση αεραλείψανα της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης με τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί της Κυριακής. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιεράνησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Η προσκλήση διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, το εκπαιδευτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραιακή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
2: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
3: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πληροφορίες 210-4118-646.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

Υπουργεία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι βέβαια η Φίβη Κωνσταντέλου, τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του διδάκτορα θεολογίας Βασίλειου Γούλα, περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο. Μια θεολογική μελέτη που διαβάζεται εύκολα και είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να δούμε πώς η Ορθόδοξη Θεολογία βλέπει την πτώση του ανθρώπου και απαντήσεις της θεολογίας μας για το πώς και γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη, συνομιλίες με τον Μάκη Προβατά, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, εκδόσεις Αρμός, μείνετε κοντά μας.

θρησκεία είναι μια διέξοδος για αρκετούς ανθρώπους και δεν εννοώ τους φανατικούς. Καραγιάννης, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο είναι η θρησκεία και άλλο η πίστη. Η θρησκεία ζητάει θαύματα για να επιβεβαιωθεί. Αλλιώς δεν υφίσταται. Η πίστη όμως κάνει τα θαύματα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οι θρησκευόμενοι ζητούν από το Θεό να τους φροντίσει, να τους κάνει ρουσφέτια. Και αν αυτά δεν συμβούν, τον ακυρώνουν, θυμώνουν, δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Να ζητάμε από το Θεό να μας φροντίσει δεν είναι κακό, αλλά να το θυμώνουμε ή εν πάση περιπτώσει να απομακρυνόμαστε οριστικά από αυτόν, για να δεν μας κάνει τα χατήρια, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Η πίστη είναι η δυνατότητα να διακρίνεις και αυτά που δεν είναι επιφανειακώς ορατά. Τη διακρίνει η έμπνευση. Εμπνέεται από το υπερβατικό και εμπνέει με τις υπερβάσεις την καθημερινότητα. Αυτοί που πιστεύουν είναι όσοι έχουν τη σιγουριά πως μπορούν να μεταβάλουν, να ανατρέψουν τα γεγονότα, γιατί διαθέτουν άλλα κριτήρια για το τι αξίζει στη ζωή. Επομένως, δεν ζητούν την εξασφάλιση της ατομικότητάς τους, που πολύ συχνά το κάνουμε οι πιστοί φίλοι ακροατές. Θέλουμε να μας εξασφαλίσει ο Θεός. Πάντως δεν το κάνει ο Θεός αυτό. Να μας εξασφαλίσει εδώ κάτω με γήινους όρους. Έτσι όσο και να παρακαλάμε, ποτέ δεν θα είμαστε 100% ασφαλείς με την ικανοποίηση των επίγειων όρων της ζωής και της ύπαρξής μας. Και συνεχίζει ο κύριος Καραγιάννης. Η θρησκεία είναι δημιούργημα των ανθρώπων για να διαχειριστούν το φόβο του θανάτου. Μέσα στις αγωνίες και τις ανασφάλειες της καθημερινότητας, μπροστά στην υπαρξιακή αβεβαιότητα και το φόβο του επικείμενου θανάτου, οι άνθρωποι αναζητούν ένα αποκούμπι, έναν τρόπο να αντέξουν τη δύσκολη πραγματικότητα, και αυτό γίνεται μέσα από τη θρησκεία. Γι' αυτό οι λαοί δημιουργούν θρησκείες που αντικατοπτρίζουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Οι θρησκείες των Βίγκινγκς και των αρχαίων γερμανικών φυλών ήταν γεμάτες βία. Οι θεοί των Αστέκων στο Μεξικό ζητούσαν ανθρωποθυσίες και σκληρές τελετουργίες, γιατί πίσω από όλα αυτά ενεργούσε η ανάγκη επιβολής, εξουσίας και ελέγχου. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής, που ζούσαν σε απόλυτη επαφή με τη φύση, λάτρευαν το τέμ με ζώα. Ενώ οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεούς με έρωτες, πάθη και διονυσιακές υπερβολές, θεούς που αντανακλούσαν τον ίδιο τον άνθρωπο με όλες του τις αδυναμίες. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στη θρησκεία όχι μόνο για να τους στηρίζει, αλλά και για να τους κρατά μέσα σε ένα ηθικό πλαίσιο. Οι θρησκείες διαμόρφωσαν την ηθική, θέτοντας τους κανόνες που επέτρεπαν την κοινωνική συνύπαρξη. Όπου το Ισλάμ είναι κυρίαρχη θρησκεία, υπάρχει βία. Και όχι μόνο στη μορφή που τη βλέπουμε εμείς, δηλαδή ως βία απέναντι στους απίστους. Η βία είναι θεσμοθετημένη στην ίδια την καθημερινότητα. Ο κλέφτης τιμωρείται με ακροτηριασμό, ο μοιχός με λιθοβολισμό και βέβαια η γυναίκα υφίσταται σκληρή καταπίεση. Τώρα δεν ξέρω αν ο μοιχός ή η Μιχαλίδα περισσότερο τιμωρείται με λιθοβολισμό. Είναι η βία που έχει ενσωματωθεί στην κοινωνική δομή και συνδέεται με τις αρχαϊκές αντιλήψεις που διαμόρφωσαν αυτές τις θρησκείες. Υπάρχουν και θρησκείες χωρίς Θεό. Ο κομμουνισμός, για παράδειγμα. Υπήρχε ανώτερο και κατώτερο ιερατείο, η νομενκλατούρα. Υπήρχε η Αγία Γραφή εντός εισαγωγικών που ήταν το κεφάλαιο του Μάρξ. Υπήρχε ο Πατριάρχης, Λένιν. Υπήρχαν οι τελετουργίες, οι γιορτές, η επέτειος της Επανάστασης, η Πρωτομαγιά.
όπως και στον καπιταλισμό. Υπάρχει η θρησκεία της αγοράς. Εκεί τα ιερά κείμενα είναι τα περιοδικά και τα site που καθορίζουν τη μόδα και την κατανάλωση. Προβατάς. Επομένως, στον καπιταλισμό τα ιερά κείμενα είναι τα περιοδικά μόδας. Η διαφήμιση που προάγει την κατανάλωση, λέει ο κύριος Καραγιάννης, εισβάλλει σε όλες τις μορφές μαζικής επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις Keynes, το θεωρητικό δηλαδή, για τα κοινωνικά θέματα, για τον καπιταλισμό και το κράτος. Διαβάζεις Marie Claire ή χαζεύεις στο TikTok και στο Instagram. Οι θρησκευόμενοι της θρησκείας της κατανάλωσης μοιάζουν μεταξύ τους, καθώς οι αισθητικές παρεμβάσεις ισοπεδώνουν τις προσωπικές ταυτότητες. Οι ιερείς εδώ είναι οι influencers. Υπάρχουν οι ναοί, τα γυμναστήρια, τα κέντρα ομορφιάς. Οι βιβλιοθήκες δεν είναι ναοί, ρωτάει ο κύριος Προβατάς. Όχι. Στη σημερινή ακοινωνία, στον καπιταλισμό, η θρησκεία είναι η κατανάλωση. Και εκεί, όπως και σε κάθε άλλη θρησκεία, ο φόβος του θανάτου είναι παρόν. Η κατανάλωση γίνεται τρόπος να ξεχνάς την ανυπαρξία. Όταν έρχεται το σοκ, η λύση είναι να πας να καταναλώσεις. Το σλόγγαν είναι «Να περνάς καλά». Αυτό βέβαια είναι βαθιά καταθλιπτικό. Γιατί να περνάς καλά σημαίνει να αποσπάσει από το ουσιώδες, να μην θυμάσαι, να μην σκέφτεσαι, να μην συναντιέσαι με το χρόνο. Προβατάς, η διασκέδαση που είναι το αντίθετο της ψυχαγωγίας. Ακριβώς. Η διασκέδαση είναι η απόδραση από τα δύσκολα και συνεπώς το αντίθετο της σκέψης και της κριτικής επεξεργασίας που στη σύγχρονη εποχή αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνες αιρέσεις. Ταυτόχρονα, η ψυχαγωγία, είτε με τη μορφή της όποιας μετοχής στην τέχνη και στα σπορ, είτε στη συναναστροφή μιας παρέας, είναι η αποτύπωση μιας ισορροπημένης ζωής. Προβατάς, ποιοι είναι πιο ανοιχτοί να δεχτούν αυτά που τους λέτε, οι βαθιά θρησκευόμενοι ή οι άθεοι? Γιατί τελικά το να είσαι άθεος συχνά καταλήγει να είναι και αυτό μια μορφή θρησκείας. Καραγιάννης, μπορεί να έχω τα δικά μου πιστεύω, τις δικές μου αξίες, αλλά στο γραφείο μου έχω να κάνω με ανθρώπους. Δουλεύω με ανθρώπους. Αν μείνουμε στα ιδεολογήματα, δεν θα μπορέσω ποτέ να τους αγγίξω. Γιατί τα ιδεολογήματα υπάρχουν ακριβώς για να μην αγγίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αντιθέτως, η έγνοια είναι να συναντώ ανθρώπους.

τόσο εύκολα κάποιος πετάει τα ιδεολογήματά του. Κανένας δεν πετάει τα ιδεολογήματά του γιατί τα θεωρεί προστασία. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να ανοίξει μια ρογμή. Αυτή η ρογμή είναι που σου επιτρέπει να συναντήσεις τον άλλον. Όταν κάποιος έρχεται επειδή θέλει να δει τον εαυτό του, τότε υπάρχει ήδη μια ρογμή. Τότε αν έχεις την τέχνη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις στοιχεία του ιδεολογήματός του για να τον πλησιάσεις, να του τα δείξεις, να τα κατονομάσεις και ίσως έτσι να μπορούν να αφαιρεθούν. Είχαν έλθει κάποιοι γονείς που διαμαρτύρονταν ότι το παιδί τους έχει αυτονομηθεί πολύ, ότι έχει αποκοπεί και δεν γυρνάει πια πίσω. Καθώς ήταν θρησκευόμενοι, τους τόνισα: το να μένεις προσκολλημένος στο παρελθόν, να μην φεύγεις, να μην προχωράς, είσαι σαν τη γυναίκα του Λότ. Κοιτάζεις πίσω και μένεις εκεί μαρμαρωμένος, στήλη άλατος. Σε άλλον με διαφορετική ιδεολογία θα έπρεπε να το πω αλλιώς. Αν μιλούσαμε με οικονομικούς όρους, θα τους έλεγα: χωρίς ανάπτυξη, μια εταιρεία δεν μπορεί να προχωρήσει. Το παιδί σας αυτή τη στιγμή έχει να προχωρήσει. Χτίζει μια νεοφυή επιχείρηση και αυτή η επιχείρηση είναι ο εαυτός του. Προβατάς. Προσωπικά πιστεύω ότι όλα είναι υποκειμενικά σε αυτή τη ζωή. Τι είναι αντικειμενικό? Η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Ναι, αλλά ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια υπάρχει, αλλά η προσέγγιση της απαιτεί χιλιάδες διαφορετικές αναγνώσεις. Αυτό αξίζει να το συζητήσουμε. Προβατάς. Αυτό που λέμε εδώ μέσα, στην απέναντι πολυκατοικία, μπορεί να είναι ψέματα. Καραγιάννης. Το ότι είμαστε εδώ και συζητούμε είναι η αλήθεια. Το πώς θα την καταγράψει ο καθένας μας ή ο απέναντι ενικός είναι διαφορετικό. Ο καθένας μας μπορεί να καταγράψει την ίδια αλήθεια με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Δεν υπάρχουν μόνο όσες επιμέρους αλήθειες καταγράφουμε εμείς, ο καθένας μας. Η αλήθεια τις συνθέτει και τις υπερβαίνει όλες, η αλήθεια με κεφαλαίο το α. Γι' αυτό επιμένω στο ζήτημα της αλήθειας, γιατί η σχετικοποίησή της αποτελεί μια κλισέ κοινοτυπία στη σημερινή ακοινωνία. Η αμφισβήτηση της ύπαρξης της αλήθειας επιτρέπει την ανάπτυξη μιας μίζερης τάσης που δεν αναρωτιέται, δεν αναζητά, δεν αναλύει, δεν συνθέτει. Οδηγεί σε μια επιφανειακή αποδοχή της διαφορετικότητας και τελικά σε μοναξιά και απομόνωση. Δεν επιτρέπεται η όσμωση, η αλληλεπίδραση, η επεξεργασία. Αυτό οδηγεί σε μια ακοινωνία ατόμων που δεν συναντιούνται πραγματικά. Αντίθετα, αν μπορέσουμε να παλέψουμε για τις αλήθειες μας, να κατανοήσουμε τι σημαίνει για τον άλλον η δική του αλήθεια, τότε αυτό που θα προκύψει θα είναι κάτι μεγαλύτερο από την ατομικότητά μας. Αν ενώσουμε τις οπτικές μας, θα έχουμε μια πιο ευκρινή προσέγγιση της αλήθειας. Επομένως, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε, να διαφωνούμε, όχι για να επιβληθούμε, αλλά για να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς κάτι πιο ουσιαστικό. Στην προσέγγιση της αλήθειας, που η αναζήτηση της ανοίγει τους ορίζοντες της κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης, και ας μην μπορέσουμε ποτέ να την κατανοήσουμε πλήρως.

άλλο που μας καταδυναστεύει, λέει ο κύριος Πρόβατας, είναι το αυτονόητο. Καραγιάννης, το αυτονόητο δεν είναι ενιαίο. Υπάρχει το αυτονόητο που είναι μια νοητική κατασκευή και το αυτονόητο που έχει χτιστεί πάνω στην εμπειρία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αυτονόητο που προέρχεται από ιδεολόγημα επιδιώκει να επιβληθεί. Αντιδρά στην όποια αμφισβήτηση και υψώνει τύχη με επιχειρήματα κλισέ. Λειτουργεί ως κλειστό σύστημα και αρνείται την επικοινωνία με τους άλλους που είναι οι παραπλανημένοι. Αντίθετα, όταν το αυτονόητο πηγάζει από την εμπειρία, η προσέγγιση του είναι διαφορετική. Είναι τότε που ο άνθρωπος μπορεί να το εκφράσει κάπως έτσι. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς, αλλά για εμένα υπάρχει, που είναι σημαντικό. Εδώ απαιτείται σεβασμός στην προσέγγιση της διαφορετικής εμπειρίας και διάθεση για κατανόηση, ακόμη και αν μοιάζει ακατάληπτη ή ψευδαίσθηση. Η επεξεργασία των προσωπικών εμπειριών επιτρέπει την παραλληλία των διαφορετικών προσωπικών ταυτοτήτων. Πρόβατας. Το αυτονόητο προνομιακό πεδίο, στοιχείο του ανθρώπου, είναι η ζωή. Νομίζω ότι την πιο ακριβή περιγραφή του αυτονόητου την έκανε ο πολύ σημαντικός Αμερικανός David Foster Wallace, μιλώντας στους απόφοιτους του κολεγίου Κένιον. Είπε μια διάσημη ιστορία με τρία ψάρια. Δύο νεαρά ψάρια κολυμπούν στον ωκεανό και από την άλλη έρχεται ένα γέρικο ψάρι. Μόλις τους φτάνει, τους ρωτά: «Παιδιά, πώς είναι το νερό σήμερα?» Τα νεαρά ψάρια δεν απαντούν. Απομακρύνονται και μετά από λίγο γυρίζει το ένα και λέει στο άλλο: «Τι στο καλό είναι το νερό?» Καραγιάννης, στη δική μας κατανόηση, τι είναι το νερό? Μόνο ήττα 2 όμικρον υδρογόνο 2 οξυγόνο? Πρόβατας, θα σας πω κάτι βασικό που λένε οι επιστήμονες. Εμένα μου το έχει πει ο Διονύσης Σιμόπουλος. Όλο το υδρογόνο που υπάρχει στο σύμπαν φτιάχτηκε μέσα στα πρώτα 3 λεπτά μετά το Big Bang. Δηλαδή, εμείς που είμαστε περίπου 70% νερό, αποτελούμαστε κυρίως από υλικό απευθείας από το Big Bang. Καραγιάννης, και είναι στοιχείο της ζωής μας, της επιβίωσης. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για να πω ότι ο Διονύσης Σιμόπουλος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος με μεράκι να αναζητά το σύμπαν μέχρι την τελευταία του στιγμή. Ταυτόχρονα ήταν πολύ ταπεινός και αυθεντικός. Όταν έχουμε ζήσει τέτοιους ανθρώπους που εμπνέουν, η ζωή μας εμπλουτίζεται. Πρόβατας, και ο θάνατος είναι αυτονόητος και δυστυχώς θα επέλθει. Επομένως, ο θάνατος ως οντότητα ή ως τέλος μιας ζωής, το σίγουρο είναι ότι το δικό μας θάνατο δεν θα τον ζήσουμε. Πρόβατας, δεν θα είμαστε εκεί. Ή δεν θα υπάρχει συνέχεια, λέει ο κύριος Καραγιάννης, οπότε δεν θα έχει νόημα ο θάνατος για εμάς, ή θα υπάρχει το επέκεινα, οπότε δεν θα υφίσταται ο θάνατος. Έχετε στο μυαλό σας την πιθανότητα να υπάρχει συνέχεια? Καραγιάννης, υπάρχει πιθανότητα να αποδειχθεί το αντίθετο? Γιατί πρέπει δηλαδή απαραίτητα τόσοι άνθρωποι μέσα στους αιώνες που το πίστεψαν να είχαν άδικο? Είναι εκεί που τα επιχειρήματα τελειώνουν. Είναι εκεί που οι αποδείξεις πάβουν να υπάρχουν. Εκεί, αν υπάρχει το επέκεινα, σε τι να συνίσταται? Πώς μπορεί να προσδιοριστεί? Την ίδια στιγμή που έρχεται η τελευταία ανάσα, ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος που είχες δίπλα σου πάβει να είναι οντότητα. Δεν είναι τίποτα. Τι γίνεται τότε με την ύπαρξή του? Τι σημαίνει η ύπαρξη μπροστά σε αυτό το ανόητο της ύπαρξης? Είναι εκεί που αρχίζουν να γεννιούνται ερωτήματα. Όποια απάντηση δώσουμε, αν είναι επεξεργασμένη,
ποτέ δεν θα είναι η τελική μας. Δηλαδή, τι γίνεται με το θάνατο, τι υπάρχει πριν ή μετά. Αν είμαστε αυθεντικοί, δεν μπορούμε να έχουμε μια τελειωτική απάντηση. Το νόημα της ζωής αναθεωρείται διαρκώς. Ανακαλύπτεται διαρκώς την ίδια στιγμή που μιλάμε για το ανόητο του νοήματος της ζωής. Γιατί αν είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει ένα δεδομένο νόημα. Εναπόκειται στον καθένα μας να το προσδιορίσει. Και αν το μετά είναι απλώς ένα ιδεολόγημα, τότε θα καταρρεύσει. Όποιος το διακηρύσει έτσι, θα μείνει απροστάτευτος στις κρίσιμες στιγμές. Αν όμως η βεβαιότητα για το επέκεινα είναι βιωματική, τότε βλέπεις ότι αυτή προσδιορίζει τον άνθρωπο. Του δίνει και άλλες ιδιότητες που δεν αφορούν το μέλλον, αλλά την κάθε στιγμή της ζωής του, ώστε να τη ζει ευχαριστιακά. Οι διαπιστώσεις μου αυτές αφορούν την κλινική μου εμπειρία με τους ανθρώπους.

Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συνεχίζουν να υπάρχουν είναι όταν τους μνημονεύουμε διαρκώς. Εμείς εδώ στις συζητήσεις μας μνημονεύουμε συνεχώς τον Νίτσε, τον Καμί, τον Ντοστογεύσκη και πολλούς Έλληνες. Επομένως δεν έχουν πεθάνει, είναι εδώ. Ναι, είναι παρόντες. Είναι κοινοί μας φίλοι και κοινοί μας αναφορά. Αν η ύπαρξη όμως περιορίζεται μόνο στη μνημόνευση, τότε θα περιοριστούμε σε 1000, 5000, 10000 να τους μνημονεύουμε. Τότε τι γίνεται με όλους τους άλλους? Και πολλούς λέτε. Επομένως οι υπόλοιποι ήταν τίποτα? Όχι, αλλά αν δεν μνημονεύεις κάποιον, πώς υπάρχει? Καραγιάννης. Αν μιλήσουμε για ατομικότητες, η ατομικότητά μας εκ των πραγμάτων είναι θνητή, πεθαίνει. Έστω και αν μνημονευτεί, δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Αν όμως μας δούμε ως μια σκυταλοδρομία ζωής, τότε αυτό που είμαστε δεν είναι απλώς σκόρπιες μνήμες από συγκεκριμένους ανθρώπους. Είμαστε κάτι πολύ ευρύτερο. Είμαστε και οι πρώτοι άνθρωποι, είμαστε και κάτι από το Σοκράτη και ίσως και κάποια γιαγιά που μπορούμε να πούμε ότι εμπεριέχουμε. Για μας οι νεκροί είναι και κοιμημένοι, για μας χριστιανούς, λέω φίλοι ακρότες, ο κύριος Καραγιάννης απευθύνεται σε όλους. Και ο Χριστός είπε ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και όχι νεκρών. Εκείνη η ελπίδα μας. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Δεν είμαστε Άγιοι, αλλά καλό είναι να το ελπίζουμε. Την υπατία, λέω εγώ, όλες οι γυναίκες είναι κάτι από υπατία, ας πούμε. Βέβαια, λέει ο Καραγιάννης, πόσο κρίμα που τόσες γυναίκες εμποδίστηκαν να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες δικές τους ικανότητες, όπως της υπατίας. Ταυτόχρονα, πόσες διαφορετικές δεξιότητες μπορεί να αναφύονται στη θηλυκότητα, που δεν πρέπει να αντιπαρατίθενται και να ανταγωνίζονται εκείνες των ανδρών. Προβατάς. Μιλώντας για ελευθερία, υπάρχει μια σπουδαία ρίση του Ρίλκε. Την απεριόριστη ελευθερία θα έπρεπε να τη συστήνουμε μόνο σε όποιον ξέρει τι θα πει απεριόριστη ευθύνη. Καραγιάννης. Μα δεν υπάρχει ελευθερία δίχως ευθύνη. Οι ανεύθυνοι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι. Το μόνο που κάνουν είναι να ξεφεύγουν από τις απαιτητικές καταστάσεις. Δεν διεκδικούν την ελευθερία, αλλά την απελευθέρωση. Είναι κάτι διαφορετικό. Η ελευθερία είναι συνώνυμη της ευθύνης και αυτό συνεπάγεται αγωνία. Η γνήσια ελευθερία δεν είναι να ξεφύγεις από κάποιον ή από κάτι. Είναι να συναντήσεις τον άλλον, να δημιουργήσεις μια νέα κατάσταση. Η ελευθερία μας δεν είναι να ξεφεύγουμε. Η ελευθερία μας είναι να αναζητούμε τον δρόμο προς το σημαντικό. Επομένως, τίθενται τα ερωτήματα. Προς τα πού πάω? Τι θέλω να συναντήσω? Με ποιους όρους μπορώ να φτάσω εκεί? Ευθύνη και ελευθερία δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά. Προβατάς. Θέλω να ρωτήσω για τη μετάθεση ευθύνης που είναι πολύ συνηθισμένη. Είναι συνηθισμένη σε όσους υπερασπίζονται το δοσμένο, το λίγο. Σε όσους προσπαθούν να αποδείξουν ότι απλώς δεν φταίνε. Σε όσους μόνιμα αμήνονται και αδυνατούν να οδηγήσουν τα πράγματα, να εμπνεύσουν και να δημιουργήσουν. Προβατάς. Συχνά μιλάμε για πνευματικότητα χωρίς να έχουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό της. Εσείς πώς την ορίζετε? Η πνευματικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να βιώνει την ύπαρξή του ως μετοχή σε ένα ευρύτερο νόημα ζωής. Να μεταμορφώνει το καθημερινό σε ιερό. Δεν είναι φυγή από τη ζωή, αλλά ενσάρκωση νοήματος μέσα στη ζωή. Δεν είναι μόνο πίστη σε κάτι υπερβατικό, αλλά η δυνατότητα του ανθρώπου να νοηματοδοτεί. Εκφράζεται με ευγνωμοσύνη, ταπεινότητα, καλοσύνη, εμπιστοσύνη και δημιουργικότητα. Η πνευματικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μετατρέπει την εμπειρία του πόνου, της απώλειας ή της χαράς σε νόημα.
Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι ανήκει σε ένα ευρύτερο δίκτυο ζωής και ότι κάθε σχέση, κάθε στιγμή έχει δυνατότητα νοηματοδότησης. Η πνευματικότητα είναι η διάσταση της ύπαρξης που υπερβαίνει το ένστικτο αυτοσυντήρησης, εκφράζοντας την εσωτερική κίνηση του ανθρώπου προς το γνήσια σημαντικό. Είναι η δίψα της συνείδησης να ενωθεί με την πηγή της. Το άλλο όριο της συνείδησης είναι ο θάνατος, λέει ο κύριος Πρόβατας. Ο θάνατος είναι το απόλυτο όριο. Η πνευματικότητα δεν τον διαγράφει. Τον ενσωματώνει στο νόημα της ζωής. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τη ζωή ως δώρο και όχι ως ιδιοκτησία, ο θάνατος πάβει να είναι απειλή. Γίνεται υπενθύμηση του θαύματος της ύπαρξης. Η γνήσια πνευματικότητα δεν προσφέρει ψευδαισθητική παρηγοριά. Προσφέρει αποδοχή του πεπερασμένου και συμφιλίωση με τη θνητότητα. Στους χριστιανούς την προοπτική πάντοτε της Ανάστασης προφανώς, γιατί συμφιλίωση με τη θνητότητα για το χριστιανό από μόνη της δεν λέει και πολλά πράγματα. Πώς λέτε ότι συνδέεται η ψυχοθεραπεία με την πνευματικότητα? Στο χώρο της ψυχοθεραπείας η πνευματικότητα δεν αποτελεί θεωρητικό παράρτημα ούτε πρόσθετη τεχνική. Είναι το υπόβαθρο που επιτρέπει στον θεραπευτή να βλέπει τον άνθρωπο όχι μόνο ως ψυχολογική διεργασία, αλλά ως πρόσωπο που ποθεί νόημα. Κάθε άνθρωπος που έρχεται στη θεραπεία, ακόμη και αν δεν το διατυπώνει, κουβαλά μέσα του μια υπαρξιακή δίψα, να βρει ένα λόγο να συνεχίζει να υπάρχει. Μια αίσθηση ότι η ζωή του έχει αξία. Αυτή η δίψα είναι ήδη μια μορφή πνευματικότητας. Στο χώρο της ψυχοθεραπείας, η πνευματικότητα είναι το υπόβαθρο που επιτρέπει στο θεραπευτή να βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο που ποθεί νόημα. Ο θεραπευτής που αναγνωρίζει αυτή τη διάσταση χρειάζεται να σταθεί με σεβασμό μπροστά στο μυστήριο του άλλου, να μην βιάζεται να εξηγήσει και όπου χρειάζεται εκεί να σιωπήσει. Η πνευματικότητα δεν είναι περιεχόμενο της θεραπείας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο θεραπευτής βλέπει τον θεραπευόμενο. Σε αυτή την εμβάθυνση, η ψυχοθεραπεία και η πνευματικότητα συναντιούνται όχι ως δύο παράλληλες διαδρομές, αλλά ως δύο τρόποι να ξαναγεννηθεί το νόημα μέσα στον άνθρωπο. Η μία θεραπεύει τη ρογμή, η άλλη τη φωτίζει. Η ψυχική ορίμανση δεν ολοκληρώνεται με την αυτογνωσία, αλλά με τη μετοχή στο νόημα. Όταν ο θεραπευόμενος αρχίζει να βλέπει ότι το τραύμα του μπορεί να γίνει μήτρα κατανόησης, ότι ο πόνος του μπορεί να γίνει αφετηρία δημιουργίας, τότε η θεραπεία αγγίζει τον πυρήνα της πνευματικότητας. Δεν προσπαθεί πια να αφαιρέσει το σκοτάδι, αλλά να ανάψει φως μέσα του. Δηλαδή λέτε ότι το νόημα της ζωής έχει οπωσδήποτε σχέση με την πνευματικότητα? Η πνευματικότητα είναι η καρδιά του νοήματος, εκεί όπου η ψυχή ρωτά γιατί υπάρχω και αντί να λάβει απάντηση ακούει πρόσκληση να ζήσει με αγάπη, δημιουργία, προσφορά. Το νόημα δεν είναι αντικείμενο που βρίσκεις, αλλά σχέση που γεννάς. Πώς διακρίνει κάποιος το αληθινό νόημα στη ζωή του από το ψεύτο νόημα? Νόημα

Καραγιάννης. Αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο Δανός υπαρξιστής φιλόσοφος, τόσα χρόνια πριν είχε το θάρρος να διαμορφώσει ένα προσωπικό αξιακό σύστημα και να σταθεί απέναντι στα δοσμένα της εποχής του με τίμημα την απομόνωση. Του απαγορεύτηκε η ελευθερία της έκφρασης λόγου, η σκέψη του όμως εξακολουθεί και σήμερα να είναι παρούσα και να μας εμπνέει. Πρόβατας. Όμως, ο πνευματικός θάνατος επέρχεται μόνο άμα πάρει απόφαση ο ίδιος ο άνθρωπος ότι θα πεθάνει πνευματικά. Αυτό που αποκλείεται, όπως λένε οι περισσότεροι ειδικοί, είναι να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη με γενική νοημοσύνη. Επομένως, το αν θα πεθάνουμε πνευματικά ως είδος, νομίζω είναι δική μας απόφαση. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να είναι πάντοτε ένας Σύσυφος πιο δυνατός από το βράχο. Δεν αντέχω καθόλου τον Σύσυφο, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή την αίσθηση του θα γίνω πιο δυνατός και θα τα καταφέρω, γιατί απλώς δεν έχει νόημα. Είναι τιμωρία αυτό που κάνει. Ακόμα και αν αντέχει την τιμωρία καλύτερα, δεν υπάρχει καμία επεξεργασία του γιατί να συμβαίνει αυτό. Η πνευματική ζωή έχει δύο βασικά στοιχεία, την άσκηση και την καλλιέργεια. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι αν δεν υπάρχει, φίλοι ακροατές, το στοιχείο της άσκησης. Η πνευματική άσκηση δεν είναι τιμωρία, δεν είναι καψόνι, δεν αποτελεί καταναγκασμό. Απαιτεί προσωπική στόχευση και τη συνεπαγόμενη διάθεση χρόνου, ψυχικής και σωματικής ενέργειας και διαρκώς ανανεούμενης προσωπικής δέσμευσης. Ο λαός μας μιλούσε πάντα με μια περιφρονητική διάθεση για τους κουλτουριάριδες, αυτούς που αυτοαποκαλούνται άνθρωποι του πνεύματος. Γιατί οι όποιοι άνθρωποι θέλουν να ψηλαφίσουν την πνευματικότητα, απαιτείται όχι να απομνημονεύσουν κάποια σημαντικά κείμενα ή να παρακολουθούν τα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά να ζμηλεύουν απαιτητικά τη ζωή τους στην καθημερινότητα με σοφροσύνη και με ταπείνωση. Χωρίς διαρκή καλλιέργεια δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή απαιτεί διαρκή επεξεργασία, όχι με τον ποσοτικό ή μηχανιστικό τρόπο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά με διαρκή αναστοχασμό και εμβάθυνση στις έννοιες. Να μπορεί κανείς να ψάχνει, να αναζητά, να προχωρά πιο πέρα. Δεν κινδυνεύουμε από το ChatGPT της τεχνητής νοημοσύνης. Κινδυνεύουμε όταν δεν διαβάζουμε βιβλία, όταν δεν συζητάμε ουσιαστικά με τους φίλους μας, με τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά μένουμε στις επιφανειακές κουβέντες τύπου «Πού θα πας στις διακοπές, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο», όταν δεν επεξεργαζόμαστε βαθύτερα ζητήματα. Η πνευματική ζωή μπορεί να υπάρχει όμως ακόμα και σε δύο γυναίκες που μοιράζονται μια συνταγή. Την ώρα που συζητούν τι μπαχαρικά έβαλαν στο φαγητό τους για να το νοστιμήσουν, αν ταυτόχρονα μοιράζονται εμπειρίες, κοιτάζονται στα μάτια, ανταλλάσσουν μυστικά, τότε εκεί υπάρχει αληθινή επαφή. Όπως και σε δύο άντρες που συζητούν για ένα δραπανό κατσάβιδο, ποιο λειτουργεί καλύτερα, πόση ώρα διαρκεί η φόρτιση, αν είναι επαναφορτιζόμενο, αν εκείνη τη στιγμή μέσα από το μοίρασμα και την επεξεργασία, εκεί που δεν υπάρχει ανταγωνισμός αλλά μοίρασμα, μπορεί να υπάρχει πνευματικότητα. Αν μείνουμε μόνο στην πληροφορία, τότε αυτή πάβει να είναι πνευματικότητα. Πιστεύω, λέει ο κύριος Προβατάς, ότι ο πνευματικός άνθρωπος πηγαίνει κόντρα στα άσχημα του καιρού του. Πολλοί αυτοαποκαλούμενοι άνθρωποι του πνεύματος μαζεύουν υπογραφές για ένα θέμα στο οποίο αντιτίθενται και λένε «Τόσοι άνθρωποι του πνεύματος υπογράφουμε». Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, επειδή υπογράφεις μια δήλωση διαμαρτυρίας, αυτό από μόνο του σε κάνει άνθρωπο του πνεύματος? Μα υπάρχει άνθρωπος που ο ίδιος αυτοαποκαλείται πνευματικός, τον οποίο δεν του αξίζει να τον αποστρεφόμαστε? Είναι πνευματικός ένας επιρμένος άνθρωπος που δεν επεξεργάζεται τον εαυτό του? Πρόβατας. Προσωπικά, ας πούμε, ορίζω ως πνευματικό άνθρωπο, και το εννοώ, τη γιαγιά μου που δεν ζει πια. Ήταν μια γυναίκα η οποία δεν έβγαλε καν δημοτικό και την παρατηρούσα όλη της τη ζωή να πηγαίνει.

κόντρα στα άσχημα που συνέβαιναν και πιο μακριά και στη γειτονιά της. Τελικά πώς λέτε ότι μπορούμε να ορίζουμε κάποιον ως πνευματικό άνθρωπο? Εμείς μπορούμε σε βάθος χρόνου, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Ωστόσο, αν κάποιος ορίσει ο ίδιος τον εαυτό του ως πνευματικό άνθρωπο, έχει χάσει την μπάλα. Αυτό που είχε η γιαγιά σας, αν ακούω καλά, ήταν πως ήξερε να προσφέρει, να αναδεικνύει, να περιβάλλει τους άλλους. Τέτοιες γιαγιάδες ήταν ευλογία για όσους τις είχαμε. Γιατί δεν έμεναν στάσιμες, επεξεργάζονταν τον εαυτό τους, καλλιεργούνταν, ασκήτευαν. Δεν έχει σημασία τι πρόσφεραν. Μπορεί να ήταν μια φέτα ψωμί με λάδι, ντομάτα και ρίγανη. Αυτό που πρόσφεραν ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τη θρεπτικότητά του. Μοιάξιμο, τρυφερότητα, εσωτερική καλλιέργεια. Αυτές οι γυναίκες δεν είχαν πολλές πληροφορίες από τον έξω κόσμο. Δεν ήξεραν όσα ξέρουμε εμείς σήμερα. Αλλά αναρωτιόντουσαν, γιατί αντέδρασε έτσι το παιδί μου, γιατί έγινε αυτό. Επεξεργάζονταν μέσα τους το γιατί, στην προσπάθεια να κατανοήσουν το παιδί τους. Και αυτό είναι πνευματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονταν πνευματικοί γιατί γνώριζαν να προσφέρουν δίχως την αίσθηση της στέρησης και την απέτηση για ανταπόδοση. Ζούσαν την υπέρβαση του δώρου που έδιναν. Αυτό τις έκανε πλούσιες, γιατί αυτό που πρόσφεραν δεν περιοριζόταν στο αντικείμενο της προσφοράς, αλλά εμπεριείχε και κάτι από τον εαυτό τους. Όσα περισσότερα πρόσφεραν, τόσο πιο πλούσιες γινόντουσαν. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει κάτι ακόμα. Αν είχαμε τη δυνατότητα να δούμε τον εαυτό μας από ψηλά, θα βλέπαμε την εξής εικόνα. Εμείς νομίζουμε ότι κάνουμε βόλτα στον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα, από ανασφάλεια και με αφέλεια, κινούμαστε σε έναν στενό διάδρομο πέρα δόθε. Μάλιστα, επειδή αυτός ο διάδρομος έχει και παράθυρο, νομίζουμε ότι είναι το παράθυρο στον κόσμο. Οι πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούν έξω από αυτό τον στενό διάδρομο ασφάλειας. Καραγιάννης. Αυτό που τους κάνει να υπερβαίνουν το δοσμένο τους είναι αυτή η επεξεργασία. Αυτή η αγάπη. Αυτό το νιάξιμο για τον άλλον. Ένα νιάξιμο που δεν αφορά μόνο μια εγκεφαλική λειτουργία. Γιατί αυτό που προσφέρω, αυτό που δίνω στον άλλον, είναι κάτι παραπάνω από ό,τι αφορά την επιβίωση. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Η πνευματικότητα, φίλοι ακρότες, δεν υπερασπίζεται την επιβίωση. Η πνευματικότητα κινείται στα όρια. Εκεί όπου δεν διακυβεύεται απλώς η ύπαρξη, αλλά αναδεικνύεται η ζωή. Ας θυμηθούμε τους Αγίους μας, παραδείγματος χάρη. Αυτός είναι ο διάδρομος που υπερβαίνεις. Δεν είναι απλώς τα όχι που λες. Δεν είναι οι μικροεπαναστάσεις για να νιώσεις ότι διαφοροποιείσαι. Είναι το να ξεπερνάς την επιβίωση και να ζεις σε διευρυμένους ορίζοντες, όπου ο άλλος δεν είναι ξένος και κόλαση, αλλά δυνατότητα παραδείσου. Κύριε Καραγιάννη, από την πλευρά μου αυτή είναι η τελευταία σκέψη σε αυτές τις συζητήσεις. Οι άνθρωποι δεν είμαστε πιόνια σε μια παρτίδα σκάκι, όπου αν ξαφνικά το άλογο κάνει την κίνηση του πύργου είναι άκυρη η παρτίδα. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις. Μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις άπειρες παρτίδες, κάνοντας ο ίδιος όλες τις κινήσεις, και του πιονιού και του βασιλιά και του αξιωματικού και του πύργου. Έχει αυτή την ελεύθερη επιλογή την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί. Καραγιάννης, ναι. Στην πραγματική ζωή αυτές οι περιορισμένες κινήσεις του σκακιού γίνονται άπειρες. Προφανώς άπειρες είναι και οι κινήσεις στο ίδιο το σκάκι. Η γνήσια ελευθερία κινείται στο εντελώς άγνωστο. Δεν είναι επιλογή αποδεδομένα. Κινείται εκεί όπου απουσιάζει η βεβαιότητα. Όπου απουσιάζει η ασφάλεια, όπου καλείσαι να κάνεις το βήμα στο κενό. Προβατάς, επομένως τα αγωνιώδη ερωτήματα, υπάρχει μια αγωνιώδης παρένεση από σας. Το είπατε παρένεση και όχι νουθεσία, οπότε είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για να πω κάτι. Να μην παρετούμαστε,
αποδεχόμενοι το λίγο. Να εγγράψουμε μέσα μας ότι ο άλλος είναι σημαντικός για την ύπαρξή μας και ότι η πνευματικότητα δεν είναι μια πολυτέλεια μόνο για λίγους και βεβαίως ότι αυτή δεν έχει τέλος, γιατί τα αγωνιώδη ερωτήματα δεν μπορούν να έχουν ένα τέλος. Αν είμαστε ζωντανοί, ο καθένας μας ως άνθρωπος, αν είμαστε ζωντανοί ως κοινωνία, θα είναι καταστροφικό να μην έχουμε νέα αγωνιώδη ερωτήματα. Τελειώσαμε λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα, αλλά και το βιβλίο Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, σώμα, καρδιά, πνεύμα, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσεις Αρμός. Ένα βιβλίο που περιέχει πάρα πολλά θέματα, πάνω απ' όλα το νόημα της ζωής, που είναι και η λύση προφανώς του ενίγματος της ανθρώπινης ύπαρξης, που για τον Δημήτρη Καραγιάννη απ' όλα όσα είπε κυρίως είναι η αγάπη, το άνοιγμα προς τον άλλον, προφανώς και προς τον άλλον με κεφαλαίο το α, το Θεό δηλαδή, αλλά και προς τον άλλον, τον συνάνθρωπο. Έτσι θα δούμε και τον εαυτό μας ποιος πραγματικά είναι και θα απαντήσουμε στα λεγόμενα υπαρξιακά ερωτήματα με περισσότερη σιγουριά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώ σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι. τα μαλλιά σου.
0: Αφιέρωμα στον Ιερό Αυγουστίνο, τον χριστιανό θεολόγο και φιλόσοφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που με τα συγγράμματά του επηρέασε τη φιλοσοφία της Εκκλησίας μας. Σήμερα το βράδυ στις 10.30, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραιακή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Στις ανεπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια με πιο συχνή μορφή αυτή την νόσο Αλτσχάιμερ, σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παγκοσμίως στις μέρες μας υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια, αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονομική δαπάνη ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος, καθώς επίσης και υποστήριξη των φροντιστών τους. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσμίως το 2010 ανήλθε στα 604 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, 50 με 70% του συνόλου. Άλλες νοσολογικές οντότητες που οδηγούν σε άνοια είναι η εγκαιακή άνοια λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, η παρκινσονική άνοια, άνοια ως αποτέλεσμα την νόσου του Πάρκινσον, η άνοια με σώματα Λεβάη ή με τοποκροταφική άνοια. Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ δεν είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται με τη γύρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες. 2% του πληθυσμού ηλικίας 65 έως 74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75 με 84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους των 85 ετών. Μια συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γύρανσης. Είναι σήμερα γνωστό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όσο μεγαλώνουμε, ορισμένοι από εμάς θα νοσήσουν και ορισμένοι δεν θα νοσήσουν από άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συμπτώματά της είναι οι διαταραχές μνήμης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευαισθήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προοδευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το προημότερο σύμπτωμα ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Τα άλλα νοϊκά σύνδρομα εμφανίζουν παρόμοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα. Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία, γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατόμων. Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ανέβρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπείων και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απότερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική.

διαφυλίζοντας και σήμερα το βιβλίο της ζωής, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μνήμη. Τι είναι όμως η μνήμη? Είναι η νοητική λειτουργία που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ανθρώπινης βιολογικής και υποκειμενικής πραγματικότητας. Η φύση και οι ιδιότητες της μνήμης απασχόλησαν φιλοσόφους και διανοητές εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης και έρευνας τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους απλούς ανθρώπους. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της έκρηξης των νευροεπιστημών και με τη βοήθεια νέων προηγμένων τεχνικών απεικόνησης του εγκεφάλου, δημιουργήθηκε ειδικός κλάδος μελέτης των χαρακτηριστικών και των διαταραχών της μνήμης. Μέσω της μνήμης επιτελείται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του εαυτού μας με το περιβάλλον. Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικής μας ιστορίας. Αναφέρεται στο παρελθόν, μας βοηθά να βιώσουμε το παρόν και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λύθη. Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων. Μνήμη είναι η αποθήκευση και η ανάκληση των πληροφοριών αυτών. Λύθη είναι η απώλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργική οργάνωση της μνήμης περιλαμβάνει κατά σειρά διαδικασίες επιλογής, κωδικοποίησης και εγχάραξης, αποθήκευσης ή απόσβεσης, επανέβρεσης και ανάκλησης της πληροφορίας. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου επιτελείται η λειτουργία της μνήμης? Η μνήμη είναι διεργασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σχηματικά τα μνημονικά ίχνη αποκρυσταλώνονται στον κροταφικό λοβό, αποθηκεύονται στον οπίσθιο πραγματικό φλοιό και ανακαλούνται με τη μεσολάβηση του μετοπιαίου φλοιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με απίστευτες δυνατότητες.

ξεφυλίσουμε το βιβλίο της ζωής. Και σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μας δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που έχει χάσει τις σταθερές του. Δηλαδή έχει αγχωθεί στο δρόμο ή ψάχνει με κάποιο τρόπο να βρει που βρίσκεται. Μας ζητά βοήθεια να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και άλλα τέτοια περιστατικά. Τι θέλει πραγματικά όμως ένας άνθρωπος με άνοια που ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του? Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Ένα συχνά και φαινομενικά σαφές αίτημα των ανθρώπων με άνοια που δικαίως αφήνει τους φροντιστές τους πληγωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν. Ίσως και εμάς τους ίδιους να έχουμε γίνει κοινωνοί στην καθημερινότητά μας τέτοιων περιστατικών. Πώς να καθησυχάσουμε πρακτικά όμως έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει το ίδιο του το σπίτι? Η απάντηση βρίσκεται σε όλα αυτά που το αγαπημένο μας πρόσωπο θέλει να μας πει, αλλά δεν μπορεί. Τι σημαίνει η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου»? Όταν ένας άνθρωπος με άνοια ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του, αυτό που στην πραγματικότητα μας λέει είναι ότι για κάποιο λόγο τη δεδομένη στιγμή αυτή αισθάνεται άβολα. Δεν είναι σε θέση να μας περιγράψει τι ακριβώς φταίει. Όμως υπάρχει μια πραγματική και απόλυτα λογική αιτία που του δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. Η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου» μπορεί να σημαίνει «πεινάω» ή «διψάω». «Χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα». «Ζεσταίνομαι ή κρυώνω». «Νιστάζω». «Πονάω». «Κουράστηκα». «Με ενοχλεί ο θόρυβος ή ο πολλής κόσμος». «Βαριέμαι». «Φοβάμαι». «Ντρέπομαι». «Είμαι στεναχωρημένος». «Είμαι θυμωμένος». «Χρειάζομαι μια αγκαλιά». Ποιο είναι τελικά το σπίτι στο οποίο θέλει να πάει ο άνθρωπος με άνοια? Ζητώντας να πάει στο σπίτι του, ο άνθρωπος με άνοια εκφράζει την ανάγκη να βρεθεί κάπου όπου θα νιώσει ηρεμία, ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη. Και ποιο άλλο μέρος μπορεί να του προσφέρει αυτά τα συναισθήματα εκτός από το ίδιο του το σπίτι? Το αίτημά του λοιπόν είναι καθόλου λογικό. Το μόνο παράλογο εντός εισαγωγικών είναι ότι το σπίτι που αναζητά δεν υπάρχει. Είναι το σπίτι που μεγάλωσε. Και μάλιστα αυτό που ψάχνει δεν είναι το κτίσμα. Ο άνθρωπος με άνοια που θέλει να πάει στο σπίτι του ζητά απεγνωσμένα τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό και κυρίως τη μητέρα που η αγκαλιά της είναι βάλσαμο, παρηγοριά και πηγή ανεφόρων αγάπης. Και δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να του το προσφέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να καθησυχάσουμε τον άνθρωπο με άνοια? Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ο τόνος της φωνής μας, όσο και οι κινήσεις μας να αποπνέουν ηρεμία. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Αν το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι δεκτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα ως μέσο παρηγοριάς και εκδήλωσης τρυφερότητας. Να ακουμπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να χαϊδέψουμε. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στην πραγματικότητα με λογικά επιχειρήματα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Φράσεις όπως «Μα αυτό είναι το σπίτι σου» δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε, το άτομο με άνοια δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει, να μας εκνευρίσει ή να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όντως πιστεύει ότι ο χώρος που βρίσκεται δεν είναι το σπίτι του. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα ως λογικό. Θα πρέπει να πούμε «εντάξει, θα πάμε στο σπίτι σου σε λίγο» ή «σύμφωνοι, μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα πάμε μαζί στο σπίτι». Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το άτομο με άνοια, γιατί έτσι αισθάνεται ότι του δίνουμε σημασία, σεβόμαστε αυτό που μας λέει και είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στο σπίτι, στη συνέχεια μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να φύγουμε, έλα να δούμε από το παράθυρο τι καιρό κάνει έξω. Κοίτα τι ωραία λιακάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορούμε να ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί το άτομο με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε το αγαπημένο του σνακ, να δούμε μαζί άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες ή να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο ξέρουμε ότι τον χαλαρώνει και τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει.
Αφού ο άνθρωπος μας ηρεμήσει, αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που τον έκανε να νιώσει άβολα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει πάντα μια λογική αιτία που κάνει το άτομο με άνοια να ζητά επίμονα τη θαλπορή και την ηρεμία του σπιτιού του. Όταν εντοπίσουμε τι έφταξε, θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Αν τίποτα από τα προηγούμενα δεν λειτουργήσει, αν το αγαπημένο μας πρόσωπο εξακολουθεί να ζητά να πάει στο σπίτι του, θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να βγούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε «Εντάξει, πάμε στο σπίτι σου, έλα μαζί μου να διαλέξεις τι θα φορέσεις». Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές η διαδικασία της προετοιμασίας είναι από μόνη της αρκετή για να ηρεμήσει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι θέλουμε πράγματι να τον βοηθήσουμε. Στην πορεία θα πρέπει να δοκιμάσουμε ξανά να στρέψουμε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Ή μπορούμε να ετοιμαστούμε και να βγούμε μια βόλτα με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, διαβεβαιώνοντας ότι πηγαίνουμε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με άνοια να ξεχαστεί, προτείνοντας μια δραστηριότητα που απολαμβάνει. Καφέ στην πλατεία, μια στάση στο ανθοπολείο, να επισκεφθούμε μια εκκλησία για να προσκυνήσουμε, μια επίσκεψη στα εγγόνια που μπορεί να βοηθήσει.

φιλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Οι ιστορίες είναι πολύ διδακτικές. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας για τη σημασία των ιστοριών και της σοφίας που διαθέτουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στη σύγχρονη οικογένεια, αλλά και πώς στη σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι και να μην αισθάνονται παροπλισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό θα σας διηγηθούμε μια ιστορία. Κάποτε υπήρχε μια μεγάλη πέτρα στην άκρη του δρόμου που ένωνε δύο πόλεις. Οι ταξιδιώτες συνήθιζαν να κάθονται επάνω της και να ξεκουράζονται κάθε φορά που πέρναγαν από εκεί. Η πέτρα ζήλευε τους ανθρώπους που μπορούσαν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Εκείνοι όποτε το ήθελαν και συχνά παραπονιόντουσαν όλοι για τη δική της άχαρη ζωή που την ανάγκασε να βρίσκεται ακίνητη η πέτρα σε εκείνο το μέρος χωρίς να κάνει τίποτα. Η πέτρα διψούσε για περιπέτεια, για εμπειρίες. Το μεγάλο όνειρό της ήταν να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι και εκείνη την ημέρα που ένας γυρολόγος κάθισε πάνω της για να ξεκουραστεί, η πέτρα ένιωσε ζήλια για τον γυρολόγο που διέσχιζε ολόκληρη τη χώρα, πουλώντας την πραμάτια του. Αφού ήπιε νερό και έφαγε λίγο από το ψωμί του, ο γυρολόγος άρχισε να μονολογεί. «Πόσο δύσκολη και κουραστική είναι η ζωή μου, η οικογένειά μου με χρειάζεται κοντά της και εγώ είμαι αναγκασμένος να περιδιαβαίνω όλη τη χώρα. Περπατώ όλη μέρα με λίγες στιγμές ξεκούρασης και λίγο ύπνο για να προλαβαίνω να βρίσκομαι στον προορισμό μου πριν αυτός νυχτώσει». Ο άνθρωπος κοίταξε την πέτρα και χαμογέλασε. «Εσύ είσαι πολύ τυχερή. Ζεις στο μέρος σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πως θα τα βγάλεις πέρα, δεν σου λείπει η οικογένειά σου και όλοι οι άνθρωποι σε ευγνωμονούν για το καλό που τους κάνεις». Η πέτρα έμεινε άναυδη. Στράφηκε προς τον άνθρωπο και τον ρώτησε απορριμμένη. «Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια ασήμαντη πέτρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω σε ολόκληρη τη ζωή μου είναι να ονειρεύομαι. Δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα». «Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου», της αντιγύρισε ο άνθρωπος. «Μάθε λοιπόν ότι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ σε όλη τη ζωή σου, δηλαδή να ονειρεύεσαι, οι άνθρωποι δεν το κάνουν πια. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματα και στο μόχθο τους για τη ζωή, έχουν ξεχάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία του ονειρέματος. Προφασίστηκαν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό και έτσι έχασαν αυτή την εμπειρία της ζωής. Θέλεις να σου πω και για ποιο λόγο είσαι ευλογημένη?» «Ναι, ναι, βέβαια», απάντησε όλο περιέργεια η πέτρα. «Εσύ κάθεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος μόνιμα, και οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα για να αναπαυτούν σε γεμίζουν με ένα σωρό ευλογίες και ευχαριστίες που υπάρχεις, ευγνωμονούν το Θεό που φροντίζει για αυτούς. Είσαι η πιο δημοφιλής και αγαπητή παρουσία σε αυτό το δρόμο. Και όσο για το νόημα της ζωής σου, σκέψου το έργο που κάνεις. Αμέτρητοι οι ταξιδιώτες που αναπαύτηκαν επάνω σου χρόνια και χρόνια». Η πέτρα παρέμεινε σιωπηλή. Το έργο, οι ταξιδιώτες και η ευγνωμοσύνη τους, η δυστυχία των ανθρώπων να μην ονειρεύονται πια, μα... Και τότε ο γυρολόγος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε την πέτρα για την ανάπαυση που του προσέφερε, τράβηξε το δρόμο του. Η πέτρα έμεινε μόνη, όμως δεν ήταν πλέον η ίδια πέτρα. Μια ευτυχία την κατέκλυζε. Η ζωή της είχε πια ένα μεγάλο νόημα. Πρόσφερε. Πρόσφερε στους ταξιδιώτες, πρόσφερε στην ύπαρξη το δικό της δώρο. Πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων θα είχε να του πει όταν θα συναντούσε το Θεό? Στην άκρη του δρόμου που ένωνε τις δύο πόλεις, μια λαμπερή πέτρα προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν. Όλοι τη γνώριζαν και όλοι την ευχαριστούσαν. Και μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερή. Μέρα με τη μέρα η πέτρα αισθανόταν όλο και πιο χρήσιμη. Μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν κομμάτι του καθενός που την επισκεπτόταν. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιστορία, μπορεί να δούμε τη σημασία και τη σημειολογία που έχει στις ζωές και στις γενιές. Ο ρόλος της πέτρας μπορεί κάλλιστα να ανήκει στον παππού και τη γιαγιά που εξισορροπούν τις δύο γενιές, δηλαδή των γονιών και των εγγονών.
Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το ρόλο που έχουν στην οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά τους να απενοχοποιηθούν από την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών και να φέρουν μια ισορροπία στη σχέση τους, όσο και την δυνατότητα που δίνεται στα εγγόνια να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά και να τους χρησιμοποιήσουν σαν διαμεσολαβητές στη σχέση τους με τους γονείς. Πόσο όμως χρήσιμος θα νιώσει ο ηλικιωμένος όταν εμείς οι ίδιοι τον κάνουμε να αισθανθεί έτσι και να του εξυψώσουμε το λόγο για τον οποίο τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όσα προβλήματα υγείας και να αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να του προσφέρει η οικογένειά του είναι να του δείξει ότι δεν είναι παροπλισμένος.

οικογένεια που εμείς δημιουργήσαμε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ένας νέος ρόλος μπαίνει στη ζωή μας. Ρόλος καθοριστικός, ανεκτίμητος, σημαντικός και αναντικατάστατος, ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. Συνοδεύει μια ηλικία που σηματοδοτείται από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και ποικίλες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα ύπαρξης, αγάπης, αξίας. Ο ρόλος αυτός όμως έρχεται για να αναζωπυρώσει, να ανανεώσει, να δώσει διαφορετικό νόημα στην οικογένεια, στο άτομο, σε όλη την καθημερινή του ύπαρξη. Ας στηρίξουμε τις ευπαθείς κοινωνικές αυτές ομάδες και ας δώσουμε στον παππού και τη γιαγιά τη σημασία που τους αξίζει στην ελληνική οικογένεια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τη λαϊκή ρίση που χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι με σοφία. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για τα ιδιώματα της Εκκλησίας, τα οποία βασικά είναι άπειρα, εφόσον η Εκκλησία ταυτίζεται με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες της Β' Οικουμενικής Συνόδου της Κωνσταντινούπολης το 381, στην προσπάθειά τους να τα συμπυκνώσουν σε λίγα χάρη στο σύμβολο της πίστεως, τα απέδωσαν με τις λέξεις «Μία Αγία Καθολική και Αποστολική». Τα τρία πρώτα, «Μία Αγία και Καθολική», αναλύσαμε ήδη άκρητα και μας έμενε για τη σημερινή μας εκπομπή το ιδίωμα της αποστολικότητας. Η Εκκλησία είναι αποστολική. Γιατί? Πρώτος και μέγιστος Απόστολος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, τον οποίο όταν δε ήρθε το πλήγμα του χρόνου εξαπέστειλεν να γεννηθεί εκ πνεύματος και υπονόμων. Επομένως, στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον πρώτο αποσταλμένο, τον πρώτο Απόστολο. Έπειτα έχουμε το σώμα των 12 Αποστόλων, των πρώτων κατά χάριν θεανθρώπων, οι οποίοι έλαβαν το Πανάγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής εν είδη πυρήνων γλωσσών. Ενώ την ημέρα της Πεντηκοστής όλοι ήταν μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος, οι γλώσσες φωτιάς που αναφέρονται στη συνέχεια δεν μοιράστηκαν σε όλους τους παρόντες, αλλά μόνο στους 12 Αποστόλους, οι οποίοι και στη συνέχεια ακούστηκαν από τους Ιουδαίους από όλα τα μέρη του κόσμου να μιλάνε στην δική τους γλώσσα. Αναφέρονται παρακάτω στο κείμενο Πάθη, Μίδη, Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας και από άλλες περιοχές. Όλοι φυσικά έμεναν έκπληκτοι με το φαινόμενο αυτό. Μάλιστα κάποιοι χλέβασαν και έλεγαν «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Έτσι βλέπουμε την αποστολικότητα του Χριστού να προεκτείνεται τροποτινά στους Αγίους Αποστόλους και μέσω αυτών στους διαδόχους τους στο αποστολικό αξίωμα. Οι Θεοφόροι Απόστολοι με όλες τις Άγιες αρετές τους, με τις Άγιες θεανθρώπινες δυνάμεις τους, αποτελούν το θεμέλιο στο οποίο θεμελιώθηκε η Εκκλησία του Χριστού με ακρογωνιαίο λίθο τον ίδιο. Στην αποστολική μαρτυρία τους, σε αυτήν την εν πνεύματι Αγίου ομόψυχη και ομόφωνη μαρτυρία της πίστεως τους, λέγει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος ότι θα στηρίξει την Εκκλησία του. Το αναφέρει ειδικά για τον Απόστολο Πέτρο, αλλά ισχύει για όλους τους Αγίους Αποστόλους. Όταν ρώτησε ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου, εκείνοι απάντησαν. Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Και όταν ρώτησε έπειτα «Εσείς ποιος λέτε πως είμαι», ο Απόστολος Πέτρος απάντησε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και τα λόγια του Χριστού στη συνέχεια ότι σε αυτήν τη μαρτυρία θα οικοδομήσει την Εκκλησία του, την οποία ακόμα και οι δυνάμεις του Άδη δεν θα καταφέρουν να νικήσουν, ισχύουν για όλους τους μαθητές του, επειδή όλοι έλαβαν το ίδιο Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως μαρτύρησε ο Χριστός περί του εαυτού του, ότι δεν έπραξε ούτε είπε κάτι δικό του, αλλά μόνο αυτά που είχε εντολή από τον Πατέρα να λέγει, έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Θείοι Πατέρες στη συνέχεια δεν εξέφρασαν δικό τους λόγου, αλλά μόνο εκείνον της θεανθρώπινης κεφαλής της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία της Πεντηκοστής επεκτείνεται αυθεντικά ως θεανθρώπινος οργανισμός σε κάθε στιγμή της ιστορίας και η Αγία Παράδοση εν πνεύματι Αγίου θεμελιώνεται αιωνίως στον θεάνθρωπο ως κεφαλή της Εκκλησίας. Η αποστολικότητα ως αποστολική κληρονομιά δεν εξαντλείται σε μία διδασκαλία, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, επεκτηνόμενος τους αιώνες. Στον επίγειο κόσμο, αποφαίνεται ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, οι Απόστολοι είναι πιο σημαντικοί και πιο αξιόπιστοι μάρτυρες της αλήθειας της Εκκλησίας του Χριστού παρά οι Άγγελοι. Μιλώντας για τον εαυτό του, καταθέτει ο Απόστολος Παύλος «Ζώντε ουκέτι εγώ, ζήτε εν εμί Χριστός». Και αυτό σημαίνει, κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, ότι όπου ακούμε τον Απόστολο Παύλο να μιλάει, εκεί ομιλεί ο Θεάνθρωπος Χριστός. Εκείνος ομιλεί δια του Παύλου. Από την πρώιμη Εκκλησία ίσχυε η πεποίθηση ότι όποιος δεν συμφωνεί με τους θεοφόρους Αποστόλους απορρίπτει τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι, μέσω αυτών μεταδίδεται η χάρις και η πίστη. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας διαπερνά όλη την ζωή του θεανθρώπινου οργανισμού. Μέσω των Οικουμενικών Συνόδων οι Θείοι Πατέρες αγωνίζονται για την καθαρότητα της αποστολικής πίστεως, στην οποία δεν επιτρέπεται ούτε να προσθεθεί αλλά ούτε και να αφαιρεθεί κάτι. Έτσι, με την πιστή τήρηση του Αποστολικού Πνεύματος εξασφαλίζεται η μετάδοση της χάριτος και της πίστεως εντός του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Κεντρική σημασίας εδώ είναι και η προσήλωση στην γνήσια λατρεία με την πιστή εφαρμογή των χειροτονιών. Στη συνάφεια αυτή γίνεται λόγος για την αποστολική διαδοχή των επισκόπων της Εκκλησίας, όχι όμως μόνο με την έννοια της συνέχειας των χειροτονιών, αυτή υπάρχει παραδείγματος χάρη και στους Ρωμαιοκαθολικούς, αλλά και με την έννοια της συνέχειας της πίστεως των Αποστόλων που διακόπτεται με την αίρεση. Γι' αυτό και πέρα από την αμαρτία που ταυτίζεται με την ασθένεια του σώματος και της ψυχής, οι αιρέσεις οδηγούν στην απώλεια της ψυχής, στον θάνατο. Η αποστολικότητα συνδέεται και με το αλάθητο της Εκκλησίας, σαν όλο όμως και πλήρωμα, σαν πνευματικό σώμα και όχι κατά τα μέλη της. Άρα αποκλείεται οποιαδήποτε διεκδίκηση προσωπικού αλάθητου, όπως εκείνο του Πάπα το 1870 στην πρώτη σύνοδο του Βατικανού, όπου ορίστηκε ότι η διδασκαλία του Πάπα, όταν διακηρύσει επίσημα την πίστη από την καθέδρα τον επισκοπικό θρόνο του, είναι αλάθητη. Το αλάθητο είχε πάντα ως όργανο έκφρασης την Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία αντιπροσωπεύεται ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα δια των επισκόπων, που στην περίπτωση αυτή δεν λειτουργούν ατομικά, αλλά σαν φορείς της πίστεως του σώματος. Έτσι οι Οικουμενικές Σύνοδοι, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωστίνο Πόποβιτς, αποτελούν αυτή ακριβώς την θεόφραστη γλώσσα, τα χείλη της Εκκλησίας, κατέχουν και καταδεικνύουν όλη την θεανθρώπινη αγιοπατερική αλήθεια της Εκκλησίας, αποτελούν τους θεόπνευστους μάρτυρες, ομολογητές και φύλακες τούτης της η ανθρωπίνης πίστεως. Επομένως οι Άγιοι Πατέρες είναι οι θεματοφύλακες της Οικουμενικής Εκκλησίας, είναι η άκρυπνη φρουρή των νοητών τυχών της. Και οι Οικουμενικές Σύνοδοι είναι αναμφιβόλως η συνείδηση της Εκκλησίας του Χριστού. Φυσικά και χωρίς να συνέλθει η Οικουμενική Σύνοδος, η Εκκλησία έχει το αλάθητο, επειδή από την ίδια την Εκκλησία προέρχεται το αλάθητο των Οικουμενικών Συνόδων. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πυραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσεις χριστιανική». Αναφερθήκαμε ως τώρα στο ιδίωμα της Αποστολικότητας, το οποίο απέδωσαν οι πατέρες της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Εκκλησία. Τονίσαμε ότι οι Θεοφόροι Απόστολοι αποτελούν με την ζωή, την πίστη και τη μαρτυρία τους το θεμέλιο της Εκκλησίας. Υπογραμμίσαμε ότι η Αποστολικότητα της Εκκλησίας μετά την ιστορική παρουσία των Αποστόλων εντοπίζεται και στους διαδόχους τους. Εγγυάται μέσω των Οικουμενικών Συνόδων που αποτελούν την συνείδηση της Εκκλησίας και εκφράζουν και το αλάθητο της Εκκλησίας. Όμως ως αλάθητο όλου του εκκλησιαστικού σώματος. Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, πολύ ευχαρίστως να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι με την κάθε απορία, διευκρίνηση και την κάθε παρέμβασή σας. Ας περάσουμε έχοντας κατά νου τα βασικά που τονίσαμε για την ενότητα, την αγιότητα, την καθολικότητα και την αποστολικότητα της Εκκλησίας στις λεγόμενες διαχριστιανικές σχέσεις. Διαχριστιανικές σχέσεις με την καθεαυτή έννοια του όρου φυσικά δεν μπορούν να υπάρχουν. Θα έπρεπε να υπάρχει υποϋπόθεση όλοι αυτοί οι χριστιανοί να ήταν μέλη της μίας Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ όμως μιλάμε προφανώς για τις σχέσεις της Ορθοδοξίας με τον Παπισμό και τους Προτεσταντισμούς. Χριστιανοί με την ακρίβεια του όρου μπορούν να είναι μόνο οι βαπτισμένοι πιστοί που αγιάζονται μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και η Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είναι σαφής. Την εκφράζει πιστά, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς, λέγοντας «Χριστιανισμός εκτός Εκκλησίας, δηλαδή της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δεν υπάρχει». Το αντίθετο κηρύσσεται σήμερα διακώς μέχρι πλήσεις εγκεφάλου στα πλαίσια του Οικουμενικού Διαλόγου. Φυσικά ο διάλογος ως διάλογος δεν έχει τίποτα το κακό. Μάλιστα θα μπορούσε να ανεχτεί ότι καθιερώθηκε από τον ίδιο τον Θεό ήδη από τον Παράδεισο κατά την πτώση των πρωτοπλάστων. Προϋπόθεση όμως για έναν αποτελεσματικό διάλογο είναι να γίνεται εν αληθεία, να μην γίνεται κατά επιταγή των πολιτικά κρατούντων, επειδή αυτοί θέλουν έναν θρησκευτικά συγκριτιστικό κόσμο όπου έχει χαθεί η έννοια της αλήθειας. Ένας ή μάλλον πολλοί διάλογοι αυτού του τύπου όπου κυριαρχούσαν οι πολιτικές επιδιώξεις υπήρξαν και μετά το σκίσμα του 1054 έως την άλωση της Κωνσταντινούπολης τον 15ο αιώνα. Όλες αυτές οι προσπάθειες τελικά ήταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Χαρακτηριστικά δείγματα αποτέλεσαν οι ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες αποπλάνησης της Ορθοδοξίας στις συνόδους της Λιόν 1274 και της Φεράρας Φλωρεντίας 1438-1439. Στους μηχανισμούς που ανέπτυξαν ομοιάς μεταξύ τους. Το ζήτημα ήταν η επιβίωση της αυτοκρατορίας με την εξασφάλιση στρατιωτικής στήριξης από τη Δύση. Εντάσσονται στην τακτική της Δύσης να κατακτήσει πνευματικά, στην ουσία να υποδουλώσει την Ορθοδοξία στον Παπισμό και στην εξουσιαστική δίψα των Φράγκων.
Τα βασικά ζητήματα της παπικής επιβολής ήταν το φιλιόκμα, το γνωστό ποτίο εξουσίας του Πάπα σε όλη την Εκκλησία και η επέκταση της εξουσίας του ακόμα και στην ουράνια σφαίρα με το εργαλείο του καθαρτηρίου.

κρατούσε η αγάπη προς την αλήθεια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμεινε αμετακίνητο στην Ορθόδοξη πίστη. Πρόβαλε την πίστη αυτή ως μόνη αληθινή. Αποκορύφωση είναι η συνάντηση της Κωνσταντινοπόλη Συνόδου του 1895 στον Πάπα Λέοντα τον 13ο. Κάλεσε τους Ορθόδοξους σε ένωση. Υπογραμμίζει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των 9 πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού, επομένως η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Συνεπώς η ένωση πρέπει να γίνει εν το ενή κανόνη της πίστεως και επί του θεμελίου της αποστολικής και πάτρο παραδότου διδασκαλίας. Ειδικά ο παπισμός χαρακτηρίζεται εκκλησία των καινοτομιών, της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των εκκλησιαστικών πατέρων και της Θεαγίας Γραφής και των όρων των Αγίων Συνόδων. Τα δεδομένα αυτά δυστυχώς άλλαξαν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Άρχισε η περίοδος του φιλοδυτικισμού. Πρακτικά εκφράζεται η στάση αυτή με την εγκατάλειψη της θέσης ότι η Ορθοδοξία αποτελεί την Αγία, αποτελεί τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Δηλαδή αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά εκκλησίας και στον παπισμό και στους διάφορους προτεσταντισμούς. Σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε ήδη στην εγκύκλιο του Πατριάρχη Ιωακήμ του Τρίτου του 1902, στο συνοδικό διάγγελμα του 1920 προς τας απανταχού εκκλησίας του Χριστού, στη συμμετοχή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλεως, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος ως ιδρυτικών μελών στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών το 1948 και άλλα. Και πού οδήγησε αυτός ο κατήφορος? Οδήγησε στις αποφάσεις του Μπάλαμαντ το 1993, όπου έχουμε την κατάφαση της παπικής αιρέσεως ως αδελφής εκκλησίας και της Ουνίας που συμμετέχει επίσημα στον διάλογο. Οδήγησε στο Πόρτο Αλέγκρε το 2005 με την αποδοχή της προτεσταντικής εκκλησιολογίας, αλλά και στην καταξίωση de facto της βαπτισματικής θεολογίας, της κοινής διακονίας χωρίς ενότητα πίστεως, της διευρυμένης εκκλησίας και του πολιτιστικού πλουραλισμού. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Μαγντεμβούργου τον Απρίλιο του 2007, όταν στο πλαίσιο μιας οικουμενιστικής θείας λειτουργίας στον καθεδρικό ναό του Μαγντεμβούργου υπογράφτηκε από 11 εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία, η κοινή δήλωση για την αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος. Μια αντίστοιχη αλληλοαναγνώριση του βαπτίσματος υπάρχει και στην Ελβετία, στις κάτω χώρες και στην Πορτογαλία. Φυσικά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν αναγνωρίζει κανένα μυστήριο της Εκκλησίας εκτός Εκκλησίας. Πολύ σημαντική στο πλαίσιο αυτό είναι η εξαίρετη εργασία του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού με τίτλο «Ομολογώ εν βάπτισμα». Εκεί διαπραγματεύεται την ερμηνεία του 7ου κανόνα της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και του 95ου της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου από τις μεγάλες πατερικές μαφές, αλλά και σοφούς του 18ου και 19ου αιώνα, από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον Άγιο Αθανάσιο Πάγιο και τους Λόγιους Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη και Κωνσταντίνο Οικονόμου. Αξιοποιώντας τις τοποθετήσεις αυτών των θεολόγων,

καταλήγει στο εξής συμπέρασμα. Σύμφωνα με την αρχή του Αγίου Κυπριανού και το Μεγάλο Βασιλείο, εκφράζονται υπέρ της εφαρμογής της ακρίβειας, δηλαδή υπέρ του βαπτίσματος των διαφόρων αιρετικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείουν τη χρήση της οικονομίας, η οποία ωστόσο μπορεί να βρει εφαρμογή μόνο εάν δεν σημειώνεται η Εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Εάν, όπως ορίζουν αυτοί οι δύο κανόνες, ο 7ος και ο 25ος, στην αίρεση δεν έχει πειραχτεί ο αποστολικός τρόπος τέλησης του μυστηρίου, μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομία. Πάντοτε βέβαια η χρήση της οικονομίας ως χρήση σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο δεν αναιρεί την ακρίβεια, την κανονική πράξη της Εκκλησίας. Όταν δούμε το θέμα ιδίως σχετικά με τους Λατίνους, δηλαδή τους παπικούς, βλέπουμε ότι σε εκείνους δεν μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομία, όπως παραδείγματος χάρη εφαρμόστηκε στους Αργιανούς και Απολιναρίους, επειδή ο ραντισμός και η πήχηση που χρησιμοποιούν οι παπικοί δεν μπορεί να θεωρηθεί βάπτισμα. Έτσι αποκλείεται σε εκείνους να βρει εφαρμογή η οικονομία, επειδή εμπίπτουν στην περίπτωση των Ευνομιανών κατά την περίοδο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου, που και αυτοί με την μία κατάδυση που εφάρμοσαν δεν τηρούσαν τον σωστό τύπο του μυστηρίου του βαπτίσματος. Βέβαια ο πατήρ Γεώργιος αναπτύσσει το θέμα στην εργασία αυτή σε 100 σελίδες με πολύ πλούσια επιχειρηματολογία. Αλλά έστω αυτή η άκρως περιληπτική αναφορά μας εδώ φανερώνει πόσο επιφανειακά λαμβάνονται σήμερα αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διαχριστιανικών συζητήσεων που δεν στέκουν θεολογικά από ορθόδοξης πλευράς. Ισχύουν επομένως απόλυτα τα πολύ στυλιτευτικά λόγια του Αρχιμαντρίτη Επιφανείου Θεοτοκοπούλου έναντι του Πατριάρχη Αθηναγόρα ήδη στην δεκαετία του 70 του 20ου αιώνα. Όταν ο Πατριάρχης τότε μίλησε στις συναντήσεις του με τον Πάπα Παύλο τον Έκτο για αγάπη, άνευ, όγων και ορίων, ο πατήρ Επιφάνειος δεν δίστασε να τον καταγγείλει ως ο πατών του πλέον απεσίου συγκριτισμού, του επάγατου οικουμενισμού, κάτω από τον οποίο δεν κρύπτεται απλώς μία αίρεσης, κρύπτεται αυτή η άνηση του αποκαλυπτικού χαρακτήρως της χριστιανικής πίστεως. Και κατά τούτο ο οικουμενισμός είναι χείρον πάσης αιρέσεως. Αλλά και ο σύγχρονος Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς καυτεριάζει τον οικουμενισμό με τις ακόλουθες σκληρές διατυπώσεις. Ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευτοχριστιανούς, δια τας ψευτοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδιά όλων των Ευρωπαίων ουμανισμών με επικεφαλής των παπισμών. Όλοι δε αυτοί οι ψευτοχριστιανοί, όλε ψευτοεκκλησία, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία αίρεση παραπλεύρος εις την άλλη αίρεση. Το κοινό ευαγγελικών ονομάτων είναι πανέρησης και διεγωτάται. Ή το άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία αυτό το πανάχαντον θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του θεανθρώπου Χριστού να ταπεινωθεί τόσον τερατοντός, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμα και οι ιεράρχοι, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αλίμονον, ανήκωστος προδοσία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, θα
προσθέσουμε κάποια στοιχεία ακόμα σχετικά με τις λεγόμενες διαχριστιανικές σχέσεις στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
8: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις AIR.
9: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
8: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
9: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
10: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
4: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
10: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
4: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
10: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
11: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
12: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
11: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
12: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
11: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
12: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
11: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
11: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
12: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
11: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
12: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
11: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
13: προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Πάντοτε ο Ιερέας εκεί που τους θυμάται όμως να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει φόρτια του κουρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
0: Βοήθησε και εσύ.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

0: εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Η γέννησή σου Θεοτό και χαράνε μην σε πάση τι οικουμένη. Εξού γαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν. Και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσατε ημίν ζωήν την αιώνιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν σύ μήτερα ακριβώς διεσώθη το κατοικώνα, λαβούσα αγάρ των σταυρών οικολούθησα το Χριστό και πράτουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός παρέχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά αγγέλων συναγάλετε οσία Θεοδώρα το πνεύμα σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς σε Παρθένου και Σταύρος συν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων όλες σκυλεύσας και είχε συνδείξα ω Θεό, μη παρήδη σου έπλαση τη χειρή σου. Δείξαν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τακούση σε Θεοτόκων. Πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσαν σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομα σου Άγιο, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το λαό αφημών. Δια Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δια Ισάκ τον δούλο και Ισραήλ των Άγιων σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελεήσουν εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάνου ελεήσουν εμά. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστρη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε το ασθενίας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήν το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και πτης γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείληματα ημώνος και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
4: Στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα ονειδισμό ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της θωράς του θανάτου ελευθερώσαν άχραντε εν τη Αγία γεννήση σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των θεσμάτων λυτρωθείς ενοκράζηση. Η στήρα τύχη την Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών. Το σώμα το σών νηστείες κατακτήξασα, αγρύπνης ευχές τον κτής την καθηκέτευσας, του λαβήν συγχώρησιν την τελείαν της αμαρτίας σου, ειν και έλαβες αληθώς οδόν μετανοίας υποδείξασα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλεγος, ο δικαίους αγαπών για τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον τη ζωή μόν προς εντολά σου, τα σπικάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς που πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη κατά απαντήσω με νότα της πίστεως και στην επίγνωση να προσήλθω δόξης ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιότεραν των Κερουβίμ και δοξότεραν σε Κύριο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
4: Θεός ηκηρύσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτω μεν γάρ και ηνομήσαμεν. Και ο κέσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν θελή μας των καρδιών ημών. Αλκετεύομεν συν ανήκα στον αγαθότητα φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίους χρυσόν ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς του αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σακτικόν ημών φρόνημα, ή να τον παλαιόν αποθεμένη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εισακολουθέ προστάγμα συν εις νεώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, σιγαριότου αληθινή ευφροσύνη και γαλλία στον αγαπότον σε Χριστέ ο Θεός ημών, και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
3: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρ Άγιε ευλόγησον.
4: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας του Μητρός, της επικεκλημένης πορταήτησης των Αγίων εν δόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Θεοδόρας της Αλεξανδρία Εφροσίνου του Μαγείρου Ηλιού του Σπηλαιότου και Αρσενίου, του Εναγίης Πατρός Σιμών Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Διοδόρου Διομήδους Διδήμου και Ίας, της Αγίας Ενδόξεως Ιωμάρτυρος Θεοδόρας της Ενβάστα, όν την μνήμην επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

προσπέσουν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή των δύο Κυρίων Θεός, μεγαλύνει της φώτα. Εξομολόγηση των αγλεπρέπεν, να δεις τον αγώνα μας προς το σημάτι. Εκτείνω τον άνω σου δέρνα, στεγάζω, να δες τα πέρα αυτού. Ότι της νεύτην, που δες είναι αυτό, περιπατών επιτριβάνε, μονοποιών, τους ανθρώπους από πνεύματα και του τρογούς αυτού πυρός φλόγα. Θεμελιών την έγινε την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται στον αιώνα του αιώνος. Άβυσος, ως κοιμάτων του περιβόλων αυτού, έρπη των ωραίων στους συνδύδατα. Απ' επιθυμίσει όσο φρέπουσαν το φωνή βροντί σου δηλειά σου σου. Αναβαίνουν στους νόροι, καταβαίνουν σου παιδεία, εις τον τόπο να θεμελίωσες αυτά. Όριον αιθού παραλέψονται ουδέ, επιστρέψου και έλειψε την γη. Ο εξαποστόνων πληγάσαν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ότι ουσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξοντων να αγρίζει δίψαν αυτών. Από αυτά τα πετεινά που έχω το σκηνό σου εκ μέσα των πετών δώσει φωνή. Ότι ζων όλοι των υπερών αυτού από κρεπό των έργων σου χορτάζει σε τεηγή. Ο εξανατέλων χόρτων τη την εστιακλότητα δουλειά των ανθρώπων. Ο εξαγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φαίνει η καρδία ανθρώπου του ηλέρνε πρόσωπον ελέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκέρδη του λιβάν μα αφύτευσε. Εκεί στου θείανο έψου ζητηρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρτε ψέρα τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ενισχύουν ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού. Έθου σκότω και για να τον ήξει, εν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη δαρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό γρόση να αυτή. Ανέτριον ο ήλιο και συνήθισαν και φτασμάνοντα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού ω πέρα. Όσο μεγάλη θέλα σου, κύριε πάντα η σοφία ποιή σα, επληρώθη η γη τη θησό. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχολο, εκεί πετάνουν και στην αριθμό ζώων κλάματα μεγάλων. Εκεί πλέον διαπορεύονται δράκων, το σκον έπλασε μπέζουν αυτοί. Πάντα πω σε προσδοκώ, ειδούν εντυρωθήν αυτών ει εύκαιρον ρόντο σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξα δόξα την χείρα, τα σήματα πληστίζονται οξυτότητο. Αποστρέψαν του δόη στο πρόσωπο ταραχθίσονται. Ανταελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκπληστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου του ζώου να σε φρανθίστε Κύριος από τις έργες αυτού. Που επιβλέπουν επειδή και ποιον αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των αιών και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, σαν το Θεό μου ως υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου. Εγώ δεν φρανθίσω με το Κύριο, εκλείπην αμαρτωλία από τη γη. Και άλλο μέσα στον υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κυρίων. Ο ήλιος έργο την δύση αυτού έτσι σκότω και για να τον ανοίξει. Σε μεγάλη θέγα σου, Κύριε πάντα, με σοφία ποιή σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την κινητία ήγη σου να στην ώρα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σύ.

0: ουρανότων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ήδια λαϊσόν.
0: Περτουρίστη είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ήδια λαϊσόν.

Φως λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ηρώντες πόσες περινών, ύμνων πατεριών και Άγιων Πνεύμα Θεών άξιων, σεν πάση κυρίσιν εις τεχονές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν

Αμήν. Καταξίωσον και ενδιασπέρατο αυτά να μαρτήσουν αχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δοξασμένο των μας τους αιώνας. Αμήν γέννητο και το έλεγος εφ' ημάς. Καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός δέσποινα συνέχισε με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεγος των αιώνα τα κατ' ολοκαιρών σου μη παρήδης. Συμπρεπει ένος, συμπρεπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: πόλη εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, όσες αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαό σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάγουσα ψευχίσμα λαό σε δέησιμα εν διαλυθία σου, εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθεις και εσύ με τον δούλου σου, ότι δικαιώθησε τενόπιον σου παζών. Ότι κατ' εδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού αιώνου και κηδίασεν με το πνεύμα μου, ενε μία ταράφθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση έργη σου, ενδύμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα από σε τα σχέδια μου ψυχή μου, Γιάννη Δρόσου. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου, μία προστρέψη των προσωπών σα πεμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακούστε τον πίσω μου το πέντε ελαιό σου, την ψήλυψα. Γνώρισα με, κύριε, οδόν υπορέψω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξω με το πίνδο θελημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου, το πνεύμα σου, αγαθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Ένα και αν το ορματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξορθρέψει του εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίποντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Θεός Κύριος και επέφανεν ημί, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ως τον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη την γλώσσα με και το όνομα την Κυρίου.

διαλέξον ο Θεός κατά το μέγα λεός και κατά το πλήρες των εκτριμών σε εξάρτηση το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός, ή μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιους και νικήσεις δοκρινές θέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου εγγλωσσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλήνεις με και υπερχιώνω ευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίες και φροσύνη να αγαλιάσουν λέω στέρ ταπεινωμένο. Απόστρεψαν ο πρόσωπόν σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομία μου εξάλληψαν καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσεν σε εγκάτης μου μία απορρίψουν από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μου να γαλλίες του σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με διδάξον όμως οδούς και ασεβείς επίσης επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανήσυχε στόμενα και την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία ναι το κάνω, με καυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στη τετριμένο καρδία, στη τετριμένη και ταπεινωμένο Θεό, ούκ εξδενώσει. Αγάθμον κύριε τη ευδοκία Σιών και κοντοθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει Σιών και ο Σιν Σαραφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συν επί το θυσιαστριών σου Μόσχο.

Την υπέρθεν κόρη των πύλων ειδόκησας Χριστόν ιδηρομόνης. Το Θεό ιδέ σου σωθήνε εκτυπωμά. Εντεύθεν πορτά ήτησα φερονίμος εκλήθης. Ως θυρωρός αυτεπάγγελτος τάφτη σου της πύλης.

0: θάνατος κακός και ίασε τη ψυχής μου το άλγος.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

0: Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των εντυπόλυτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως.

0: ζωής, ως υπές σου τους δούλους σου πανάμαμε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, όλη ψυχή και διανοία προστρεχόμεν. Θεότο και θυσία αγαθότητη και εγώμεν σοι εκλαθμό. Κλείνον σου τα ότα εις τας φωνάς ημών αγραντε και πλήρου τας αιτήσεις.

των δαιμόνων τα θράση. Καθημών κατάβαλε Θεό χαρίτωτε και των μελετών των πονήρα και κενά πορταίτησα. Κατά τους όρους ο ηρετής ως οικείων τας δυνατής.

0: σπηλάδα στον πειρασμό και καταιγίδα ω αφού στα λατίου διάλυσο.
1: Νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην σωτηρία προστρίβων και προ μετανία οδών τη σωτηρίων. Ιθινών παρθένε του θερμού προσιώντα τη σκέπη σου και μετά το τέλο υπερήφανο.

0: όπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξων πατέρων,

0: των επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής πληγωμένης και καταπονουμένης ελέους και βοηθείας Θεού επιδεωμένης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα της σου.
0: Εκ του κατά Λουκά.

εσύ την χάρη σου και μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου, κόρη αφήμων, άχρη τερμάτων αιώνος δε, φυλάτε τους δούλους σου.

Παναγνωσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξων, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρών.

Των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων αυτονόμου Επισκόπου Ιταλίας, Κορνού του Ικονίου και Θεοδόρου Αλεξανδρίας. Των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου

0: φανερών εν το στόμα τι και νόη. Παρέχουσα εν τούτο της εις επιστασίας, χειρή πλουσία τα γνωρίσματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άχναντος ηχό.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τ' ασθενίας ημών. Ένα και ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε βασιλείας σου, γεννηθέτε θέλημά σου, όσον ανώκει της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον και άφεσε μεν τα αφλήματα ημών σου και εμείς αφήμεν σε οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέκειση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού

άκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν και ηλέως ηλέως γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και σπίν δόξαν αναπέμπομεν.

0: Θεών, ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν. Στερεός ο Κύριος ο Θεός, των Αγίων και αμών των πίστηνων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλητα, αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιών. Αμήν.
0: Την
1: τιμιωτέρων των χερουβίμ και δοξωτέρων συγκρίτου Σεραφείμ, να διαφθορώσει τον λόγο τεκούσαν την όντα στρατόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
1: σοι. Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες Παναχάντου και Παναμώμου Αγίας από Μητρός στο γενέσιον χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δύναμη του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού χάρητη του Παναγίου και Ζώδοχου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων αερών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέθιμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων,

Νόμου Επισκόπου Ιταλίας Κορνού του Ικονίου και Θεοδόρου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου Μακεδονίου Θεοδούλου Τατιανού και Οκεάνου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Δανίλ και Ανδρονίκου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθούς.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Συντονισμένη και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι εκπομπή Επίσκεψη, ακούτε τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας για τον δικό μας άμεσο για τούτη την ώρα τρόπο επικοινωνίας. Θα θυμηθούμε όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές που ζήσαμε επισκεπτόμενοι συνομιλώντας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία ανθρώπους που σίγουρα μας είπαν κάτι καλό και ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα. Θα θυμηθούμε μια ραδιοφωνική επίσκεψη που είχαμε κάνει στον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Είναι τα τελευταία χρόνια στην ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με έναν λόγο καλό και ωφέλιμο, πάντα επικοδομητικό και πρακτικό. Ο τίτλος της εκπομπής του, όσοι δεν το θυμάστε, είναι «Ψηφίδες ζωής». Για αυτή τη ζωή λοιπόν μιλήσαμε και για το πώς πρέπει να την περπατήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς πρέπει να την διαβούμε και πώς πρέπει από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Με τις όποιες δυσκολίες θα ακούσουμε και τον πατέρα Βυσαρίωνα να μας τα λέει, να μας τα εξηγεί, να μας προτρέπει μέσα από τον δικό του πνευματικό και επικοδομητικό λόγο και πώς θα πρέπει να γινόμαστε και παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους. Παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ποιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας στην πνευματική μας ζωή. Λοιπόν, να θυμηθούμε τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έναν συνεργάτη των τελευταίων ετών της Πειραϊκής Εκκλησίας, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω, καμιά φορά νομίζω όλοι θα το έχουμε βιώσει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις για πρώτη φορά και είναι σαν να τους ξέρεις χρόνια. Νομίζω ότι έχεις κάνει παρέα μαζί τους, ότι γνωρίζεστε τέλος πάντων από παλιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πάντα ευδιάθετος και πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς, όταν ερχόταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι και ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος ερχόταν εδώ και από μακριά έπαιρνε ως βραβείο και τον κόπο.
1: Δεν είναι κόπος, είναι χαρά. Όταν μπορείς να κάνεις εκπομπές και όταν μπορείς να μοιραστείς τόσα συναισθήματα, τόσα πράγματα και κυρίως αυτή τη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την οικογένεια.
0: Σας ακούμε κάθε Τετάρτη μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία εκεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με τον τίτλο «Ψηφίδες ζωής». Ναι. Θέλω με βάση αυτό το θέμα της εκπομπής σας να κάνουμε μια μικρότερη μεγαλύτερη συζήτηση όπως μας βγάλει για αυτή τη ζωή. Γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές μέσα στη θεματολογία σας να συμπεριλαμβάνετε τα πάντα. Και την ζωή που έχουν ζήσει οι προπάτορές μας και τους χρόνους πριν από τον Χριστό και τους χρόνους του Χριστού, αλλά και τη ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
1: Η ζωή είναι μια συνέχεια, δεν έχει η ζωή διακοπή. Και άλλωστε για μας τους χριστιανούς η ζωή πλέον νοηματοδοτείται από μια νέα διάσταση, την αναστημένη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν λάτρης της ζωής. Αυτής της ζωής η οποία τον οδηγεί με ασφάλεια και θα έλεγα και με ακρίβεια στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός αποτραβηγμένος από τη ζωή. Αν διαβάσουμε τους πατέρες μας, ακόμη και τους πιο ασκητικούς, θα δούμε εκεί πέρα ότι όλοι έχουν κάτι να πούν για τη ζωή. Για το πώς αξίζει να παλεύει ένας άνθρωπος, το πώς θα πρέπει να δέχεται την κάθε μέρα με ευχαριστία απέναντι στο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι και μια αφορμή να ζήσουμε περισσότερο, να δοξάσουμε περισσότερο, να μετανοήσουμε περισσότερο, να διορθώσουμε όσα δεν πρόλαβε η προηγούμενη μέρα, έτσι από τη μετάνοια. Μιλάμε λοιπόν για μια ζωή η οποία είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια αυτό της μεγάλης εικόνας της αιωνιότητας. Αυτό με όθησε και να ονομάσω και την εκπομπή μου «Ψηφίδες ζωής», γιατί βλέπουμε διεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα την πληρότητα της αιώνιας ζωής, αλλά τη βλέπουμε, την αισθανόμαστε, την κοινωνούμε.
0: Και σε αυτή προσδοκούμε.
1: Και σε αυτήν προσδοκούμε όχι μυρολατρικά, όπως κάποιοι αισθάνονται ή καταλαβαίνουν, αλλά με έναν δυναμισμό και με έναν ρεαλισμό που λέει ότι είναι εκεί. Και όχι κάπου μακριά μου, είναι εκεί μέσα στην καρδιά μου. Σπαρμένη, σαν πότο, σαν λαχτάρα διαρκής. Λοιπόν, βλέπουμε διεσόπτρο και ανενίγματι και έτσι υφαίνεται και το ψηφιδωτό. Ψηφίδα, ψηφίδα, μέρα με την ημέρα, αγώνας με τον αγώνα, αποτυχία πάνω στην αποτυχία, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Επιτυχίες, έτσι. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποτυχίες έχουν την αξία τους.
0: Μαθαίνουμε από τις αποτυχίες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, πατέρα Βυσσαριώνα.
1: Τις αποτυχίες, τις οποίες οι πατέρες μας ονόμασαν αμαρτίες, τις θεωρούν πολύ ιδανικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη μετάνοια. Και για να μην θεωρηθεί ότι είναι απλά δικά μου λόγια, ας διαβάσουμε την Κλίμακα που λέει ότι είδαν ανθρώπους που έπεσαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συνέητης, και έλαβαν μέσα από αυτές τις αμαρτίες ικανήν αφορμήν μετανοίες. Δηλαδή, άνθρωποι σαν εμάς, καθώς πρέπει ενδεχομένως, μέσα από πολλές πτώσεις, μέσα από τις πτώσεις που επέτρεψε ο Θεός, βρήκαν και βρίσκουν το δρόμο της μετανοίας. Άλλωστε και η παρουσία του Θεού στη γη αυτό μας δείχνει, ότι μαγνήτησε κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους τσακισμένους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και το καλύτερο όνομα στην κοινωνία, και όμως ενώ οι Φαρισαίοι ήξεραν, γνώριζαν πολύ καλά ποιος είναι, δεν τον αποδεχόντουσαν. Οι αμαρτωλοί όμως, συναισθανόμενοι, πώς το λέει πολύ ωραία εκεί η Κασιανή, τη συναισθωμένη θεότητα στο τροπαριό της, συναισθανόμενη αυτήν την αγάπη, αυτό που κουβαλούσε ο Χριστός με την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία, έτρεχαν. Οπότε κάθε αμαρτία μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία απαρχή μετανοίας και μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και άποψης πάνω στα πράγματα. Η ζωή δεν είναι κεντυμένη πάνω σε ευτυχισμένα σύννεφα, ούτε χτισμένη πάνω στην άμμο, την οποία την χτίζουν τα παιδιά και την χαίρονται. Η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στον καημό, πάνω στον λυγμό, πάνω στον πόνο, στην αρρώστια και απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό εκτεθειμένη καθημερινά, το θάνατο. Έχει λοιπόν όλες τις αποχρώσεις για να γίνει ένα θεσπέσιο μοσαϊκό. Γιατί όταν μπορείς και εγκολπωθείς τα πάντα, όταν μπορείς όλα να τα δεις μέσα από αυτήν την ματιά του Χριστού, όταν μπορείς να τα αξιολογήσεις μέσα από αυτό το πρίσμα της πίστης σου στην αιωνιότητα της ύπαρξης, της αγάπης του Θεού και της δικής σου ύπαρξης, νομίζω ότι το μοσαϊκό στο τέλος θα δικαιώσει τους κόπους και τους αγώνες. Ιδάλλως θα είναι κάτι άτεχνες μουτζούρες, παραπεταμένες ζωές και ακυρωμένες.

0: γίνεται. Πώς να ανοίξεις την αγκαλιά σου όταν δεν πιστεύεις σε αυτή την αγκαλιά του Θεού Πατέρα.
1: Μια αγκαλιά η οποία πρέπει να ανήκει, Πατέρα Βεσσαριώνα, προς όλους τους ανθρώπους, διότι...
0: Ανεξαιρέτως.
1: Είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Χριστός πλησίασε αυτούς που δεν είχαν και το καλύτερο όνομα, κάπως έτσι δεν το είπατε.
0: Κυρίως, ναι, μα δεν το λέω εγώ, το καταγράφει κύριε Δαντήλη το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης μας. Δεν είναι ένας ωραίος ηθικός κανόνας ή ένα νομικό σύστημα. Είναι μια αλήθεια ζωής και κυρίως ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και όλα αυτά, όλα αυτά που φαίνονται ξεπερασμένα, δείτε τα μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Μιας άλλης σχέσης, μιας άλλης επικοινωνίας, μιας άλλης αγάπης. Επικοινωνούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε. Με την ασφάλεια της μοναξιάς μας όμως, από το σπίτι, από ένα λάπτοπ, από μία οθόνη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε ούτε σε σύγκρουση ούτε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε να βρούμε αγάπες και αγαπημένους μέσα από μία αόρατη επαφή. Σε αυτόν τον αόρατο κόσμο και στον πολιτισμό, ο οποίος προφανώς θέλοντας να κυνηγήσει τον χρόνο και τη φθορά του θανάτου, τον μετουσιώνει σε κάτι άειλο. Η πίστη μας μένει πάρα πολύ βαθιά παγιωμένη στην ζωή, στον άνθρωπο, στο άγγιγμα, στην αγκαλιά, στην αίσθηση, στη συντροφικότητα, στην κοινωνία. Πολλές φορές λένε ποια είναι η πρόθεση ζωής. Η αγκαλιά του και ένα δάκρυ για τα λάθη και τις αποτυχίες. Μια αναγνώριση δηλαδή ότι δεν τα κάνω όλα τέλεια. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια ή ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο συνειδητοποιημένος ή τουλάχιστον αυτός που αγωνίζεται να είναι χριστιανός, για να είμαστε πιο ακριβείς, ακριβώς επειδή μπορεί και να γνωρίζει τα λάθη του, μπορεί και είναι πραγματικός, είναι αληθινός. Γι' αυτό και η ζωή του είναι ψηφίδα. Ψηφίδα η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή που κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται για τον εαυτό του. Δεν κερδίζεται για τον εαυτό μας. Κερδίζεται για την διακονία του αδελφού. Στην Εκκλησία διδαχτήκαμε να είμαστε σε σχέση με άλλους. Σε σχέση με εκείνον, πρώτιστα, τον Χριστό, και μετά μέλη ενός και του αυτού σώματος. Που σημαίνει ότι ό,τι καλό έχω μου δόθηκε για να διακονήσει αυτό το σώμα. Όση χαρά έχω μοιράζεται και κατεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα. Και όση λύπη και αν σηκώσω, την μετριάζω καθώς διαχέεται σε όλο το σώμα. Πράγματα τα οποία τα ξεχάσαμε. Κομμάτια ενός πολιτισμού ο οποίος άντεξε αιώνες. Και αυτά δεν τα λέω με μια νοσταλγία, ξέρετε, των παλιών καλών καιρών. Αλλά ως μια ιστορική πράξη αυτού του τρόπου ζωής και στον τόπο μας. Κοινότητες, περιγοριά, φροντίδα, χαρές, λύπες, όλα μέσα σε μια κοινότητα. Σε μια αναφορά σε σχέση με τον άλλον, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με την αιωνιότητα.
1: Ξέρετε, Πατέρα Βεσσαριώνα, όλα αυτά που λέτε τα ακούμε ιδιαίτερη προσοχή και σημειώνω αρκετά από αυτά. Απλά τώρα μου γεννάτε το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα που μας περιγράφετε. Αυτό το άλλοτε, αυτά όντως τα χρόνια τα καλά, είναι γεμάτα συναισθήματα. Γιατί τα διώχνουμε, γιατί τα λησμονούμε? Έχει να κάνει με αυτή την ασφάλεια της μοναξιάς που είπατε νωρίτερα?
0: Είναι αυτό. Είναι ότι εκείνος ο κόσμος πέρασε, κύριε Δαντήλη. Πέρασε εκείνος ο κόσμος.
1: Δεν πρέπει να τον φτιάξουμε καλύτερο τον επόμενο?
0: Ακριβώς.
1: Είναι στο χέρι μας.
0: Όχι να τον κάνουμε καλύτερο, να τον μεταμορφώσουμε. Η Εκκλησία είναι η μικρή ζήμη. Τώρα θα πει κάποιος τι είναι η μικρή ζήμη. Ποιος να ξέρει από τους νεαρότερους τι είναι το προζήμη. Πώς να υποψιαστούμε τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα προζήμη. Να, μια δυναμία του πολιτισμού μας.

0: αυτό το εικονικό που λέγαμε και πριν, αυτή η απόσταση και αυτή η μοναξιά του ανθρώπου και η προφύλαξη του πίσω από ένα προσωπείο, ένα όνομα, ένα νούμερο, ένα κωδικό. Μια σταλιά προζύμη, ζύμωνε το ψωμί και χόρτινε η οικογένεια. Ζύμωνε το ψωμί και γινόταν πρόσφορο για να ταϊστεί ο κόσμος και να σωθεί. Ζύμωνε το ψωμί αυτό το μικρό προζύμι και χόρτενε και τους φτωχούς και εκείνους που θα χτυπούσαν την πόρτα. Ο τρόπος είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, εξελίσσεται. Ο κόσμος άλλωστε ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Ανεπίγνωστα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
1: Ανεπίγνωστα ζούμε εμείς στη χάρη του Θεού,
0: πώς. Αν είχαμε την επίγνωση, θα είχαμε πολέμους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα είχαμε αυτούς τους διχασμούς, τους ατελείωτους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα μπορούσαμε, θα υπήρχε για μας εχθρός. Έχετε σκεφτεί ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κανέναν εχθρό? Έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι οι μάρτυρές μας πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια και η λαχτάρα τους ήταν να πείσουν τον δικαστή, τον έπαρχο, τον αυτοκράτορα για την αλήθεια της πίστεώς τους. Και τους καλούσαν να έρθουν και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, ποιο είναι? Η ωραία τύχη και τα ωραία κοιμήλια? Μα είναι άχρηστα χωρίς τον άνθρωπο. Είναι άχρηστα χωρίς αυτή την αίσθηση ότι εδώ ζούμε. Εδώ πραγματικά ζούμε. Πώς ζει αυτός ο κόσμος, αν όχι μέσα από τη χάρη του Θεού? Τι κρατάει τον κόσμο όρθιο ακόμα? Πώς, ενώ το κακό έχει φτάσει και κορυφώνεται και σε προσωπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές φορές δεν καταστρέφεται ο κόσμος? Είναι οι μεγάλες δυνάμεις? Είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί στον κόσμο? Όχι βέβαια.
1: Προφανώς είναι.
0: Και για να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει πάντοτε μια άλλη δύναμη. Μα δείτε την αδυναμία του κόσμου μας σήμερα με τον κορονοϊό ή κοροναϊό, όπως τον θέλουν, ναι, όπως θέλει και εμείς να τον πει. Μα δείτε αυτήν την ταραχή, αυτόν τον πανικό τον σημερινό. Τι άλλο δηλώνει παρά αδυναμία αυτού του κόσμου, του τόσο σπουδαίου, του τόσο μεγάλου, του τόσο πολιτισμένου, του τόσο εξελιγμένου? Ένας ιός ο οποίος σπείρει παντού τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και αυτό δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι αιώνιο. Είναι από τότε που ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και τα φοβόταν και τα ονόμασε θεούς. Είναι από τότε που έφτιαξαν πολιτισμούς και νόμισαν ότι μπορούν να χτίσουν πύργους της Βαβέλ σε διάφορα μέρη της γης, αλλά γκρεμίζονταν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εκείνη τη συνεκτική γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έρχεται ένας Χριστός, ένας ταπεινός Χριστός, ένας ανυποψίαστος Χριστός μέσα στον κόσμο, απογεγραμμένος στα κατάστοιχα του Αυγούστου, του παντοδυνάμου Αυγούστου, του αυτοκράτορα, και ανατρέπει όλη την ιστορία και δίνει σχέση και δίνει τρόπους και δίνει ανάσταση και δίνει 11 εκατομμύρια μάρτυρες μέσα σε μόλις 300 χρόνια και δίνει έναν πολιτισμό ο οποίος είναι εμβολιασμένος με αυτόν τον Χριστό και δίνει μάρτυρες μέσα στην τουρκοκρατία, δίνει ανθρώπους και φανερώνεται μέχρι και σήμερα να πως χτίζεται ή πως μεταμορφώνεται ο νέος κόσμος. Με ένα ζυμάρι το οποίο το κρατάμε αλλά το αφήνουμε δυστυχώς και σαπίζει. Με ένα ζυμάρι το οποίο είναι λόγος Θεού, είναι καθημερινή πράξη, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι τραγούδι, είναι ύμνος. Είναι όλα εκείνα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά για να καταλήξουν στην αιωνιότητα του Θεού. Δεν είμαστε βουλευτές που περιμένουμε να εξαφανιστούμε μέσα στον Θεό, μέσα στην απρόσωπη μάζα του Θείου, ένα ποταμάκι που θα πέσει στη θάλασσα. Είμαστε ο καθένας μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη γη. Σκεφτείτε ότι οι δικοί μας, οι αρχαίοι πρόγονοι, ζητούσαν ένα σημείο πάνω στη γη. Το έλεγε ο Πυθαγόρας. Παβό, ένα σημείο πάνω στη γη και μπορούσαν να γυρίσουν την γη διαφορετικά. Αυτό είναι ο άνθρωπος, θεολογικά. Γι' αυτό και δεν κλαίμε τους πολιτισμούς που πέρασαν. Αν κλαίμε κάτι και αν πρέπει να κλαίμε κάτι, είναι για τους εαυτούς μας που δεν καταλαβαίνουμε την δυναμική που έχουμε. Την δυναμική από την δημιουργία μας, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού, και την βαθιά προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος. Να τον μοιάσει τον Θεό κατά χάρη. Να καταστεί ένας μικρός Θεός μέσα στη γη. Ξέρετε, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, όχι ο άλλος Αλεξανδρίας, ο Αιγύπτιος, ονομάστηκε μικρός Θεός επί της γης, γιατί είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους που έμοιαζε με Θεό και έλαμπε. Πού? Στην έρημο, σε έναν τόπο ξερό και άνυδρο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς τις ανέσεις και χωρίς τα μέσα που έχουμε εμείς, αλλά θεωρούνταν ένας μικρός Θεός επί γης, επειδή αγαπούσε. Και σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, και αν πιάσουμε έναν τους Αγίους μας, δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Θεοτή.
1: Έτσι. Μιλήσατε πριν και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας και για τα όσα μας λένε, το αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Θα μπορούσε κάποιος να πει ή να αντιτείνει εύκολα ότι εντάξει, πατέρα Βυζαρίωνα, καλά τα λέτε προφανώς, καλά τα λέγανε οι πατέρες, αλλά οι πατέρες τα είπαν και σε μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα, άλλα κριτήρια.
0: Σίγουρα. Αλλά οι πατέρες αποτελούν ένα αυθεντικό δείγμα. Είναι η ασπιρίνη. Και η ασπιρίνη έχει πει πάνω από 100 χρόνια που χρησιμοποιείται, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται.
1: Ισχυρό φάρμακο.
0: Ισχυρό φάρμακο, παρότι είναι παλιό. Ναι, είναι μια αλήθεια, έτσι όπως το θέτουν, αλλά τι εννοούμε με τη λέξη πατέρες? Οι πατέρες μας δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους, και αυτή είναι η απάντηση για να μην υπεκφεύγω το ερώτημα σας. Δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους. Ενσάρκωσαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο. Μας δείχνουν πως οι εντολές του Χριστού μπορούν να εφαρμοστούν. Αν όλα είχαν τελειώσει εκείνη το πρωί του Σαββάτου, του Σαββάτου εκείνου του Μεγάλου, μετά το Σάββατο μάλλον, τη μία των Σαββάτων, αν όλα είχαν τελειώσει με έναν Χριστό που είχε εμφανιστεί στις μυροφόρες και δεν υπήρχε καμία άλλη συνέχεια, τότε θα μας ήταν αδιάφορη, ξέρετε, η Ανάσταση. Θεός ήταν, αναστήθηκε. Όταν όμως μέσα από όλους αυτούς τους Αγίους, τους οποίους Αγίους και Πατέρες δεν ήταν μονάχα όλοι τόσο έξω από τον κόσμο, έξω από τα πάθη, έξω από τις αμαρτίες όπως τους φανταζόμαστε, λοιπόν, και τις αδυναμίες τις ανθρώπινες, αν δεν υπήρχαν όμως αυτοί να μας πούν ότι οι εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να εφαρμοστούν και να η ζωή μου, ήταν ένα Ευαγγέλιο μακριά από μας. Οι Άγιοι και οι Πατέρες μας φέρουν τον Χριστό βιωμένο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Μας δείχνουν πως ζήμωσαν την ύπαρξή τους με τον Θεό και μας τον προσφέρουν ξανά και ξανά αυτόν τον Χριστό. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβείς περί την πίστη, σε κάθε εορτή ενός Αγίου τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν πάβει να είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία παραπέμπει σε εκείνη τη χαρά, στη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι μια ανανέωση της υπόσχεσης ότι έρχομαι ταχύ, που λέει στην Αποκάλυψη. Και ως τότε, μέχρι να φανεί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Τρεφόμαστε από αυτόν για να ανανεώνουμε την ελπίδα. Οπότε κάθε γιορτή, κάθε Αγίου, σε αυτόν τον Χριστό παραπέμπει. Οι εποχές άλλαξαν. Ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν σήμερα. Αλλά όποιος διαβάσει ειλικρινά τους πατέρες, στα μεγάλα της ζωής, Δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος. Και τα ερωτήματά του πανομοιότυπα είναι. Και οι αγωνίες του και οι φόβοι του έχουν την ίδια ανθρώπινη διάσταση. Οι πατέρες μας λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε, γιατί μέσα από αυτούς αχνοθένγει ο Χριστός. Αλλά η στήρα παράθεση χωρίων από τους πατέρες, έτσι είπε ο πατέρας, επιλεκτικά εκείνο είπε ο πατέρας, επιλεκτικά αυτό επιβάλλει ο πατέρας, είναι πράγματι κάτι αποκρουστικό ακόμη και για την ίδια την Εκκλησία.
1: Μας έχετε περιγράψει τόση ώρα, μας έχετε προσφέρει μάλλον να το πω καλύτερα, πολλές ψηφίδες ζωής και καθημερινότητας πολλών εποχών. Οι νέοι, θέλω να ρωτήσω, στην εποχή μας, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος 18, 20, 22 ετών, πώς μπορεί να τα ακούει? Μήπως, θέλω να πω, τα ακούει και κουνάει έτσι το κεφάλι ή δεν καταλαβαίνει και πολλά από αυτά που λέμε?
0: Εμείς τι καταλαβαίναμε στα 18 μας και στα 20 και στα 22?
1: Σωστό ερώτημα.
0: Να ξεκινήσουμε από ρεαλιστικά ερωτήματα. Σωστό. Για να υπάρξουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Ο Χριστός είναι το καταστάλαγμα της ζωής. Τα νιάτα είναι το ορμητικό ποτάμι. Δύσκολα μπορούν να συναντηθούν έτσι τόσο βαθιά. Αλλά αυτό το ορμητικό ποτάμι, αν δεν ανακοπεί βία, κάποτε φτάνει στην πλατιά θάλασσα. Βρίσκει τον προορισμό του. Και είδατε, λέμε και κάτι ωραίο, ότι το νερό έχει μνήμη. Το βιώνουμε όποτε έχει πλημμύρες, όπου το νερό περνάει μέσα από παλιές κήτες ή ξεμπαζώνει ό,τι το εμποδίζει. Το νερό λοιπόν έχει μνήμη. Η ορμή της νεότητας έχει μνήμη, ψάχνει την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αν λοιπόν η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι ο Χριστός, κάποια στιγμή το ορμητικό ποτάμι θα βρεθεί στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα θα κάνει και τους απολογισμούς του. Η θάλασσα είναι αλμυρή, το ποτάμι δεν είναι. Κι όμως γίνονται ένα. Για να ζήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται μια εσωτερική διεργασία. Χρειάζεται χρόνος. Όπως με το κρασί, το κόκκινο κρασί, το οποίο περνά τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο μυρωδικό και πιο εύγευστο. Έτσι είναι και ο Χριστός. Είναι το καταστάλαγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε προς τους νέους για τον Χριστό, και επειδή τα λόγια μας δεν είναι το καταστάλαγμα και η εμπειρία της ζωής μας, δεν τα ακούν και καλά κάνουν. Τι να ακούσουν? Και έναν Χριστό που έχει να τους πει ένα ναι, που έχει να τους πει μονάχα όχι. Έναν Χριστό ο οποίος ενδύεται το χιτώνα του μπαμπούλα και της απόρρευσης. Έναν Χριστό ο οποίος ζει κάπου πολύ μακριά τους και όχι μέσα στην καρδιά τους. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε στα πιο κακόφημα μέρη και κανένας δεν τον κακοδέχτηκε. Πήγαιναν παιδιά ναρκωμανείς και ναυαγισμένα στον Άγιο Παΐσιο και αισθανόντουσαν εκείνη τη γλυκύτητα του Θεού. Γιατί είχαν κάτι να τους πούν και κυρίως είχαν κάτι να τους δείξουν από τη ζωή τους. Το πώς είναι ο Χριστός στη δικιά τους ζωή. Αυτό είναι πολύ και σήμερα. Και αν τα παιδιά μας δεν μας ακούν, γιατί είμαστε μονάχα λόγια, καλώς δεν μας ακούν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και θυμηθείτε και εκείνη την προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που είναι και ο προστάτης του σταθμού μας, που έλεγε στις μητέρες να μιλούν περισσότερο στο Θεό και λιγότερο στα παιδιά. Είναι λόγια τα οποία, ενώ φαίνονται τόσο απλοϊκά, κρύβουν μεγάλες αλήθειες και πράγματα πολύτιμα, ζυβαερικά, που έλεγε και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ενθυμούμενος στο Μακρυγιάννη. Οι νέοι μας ακούνε και μπορούν να μας ακούσουν πολύ πιο ουσιαστικά όταν θα τους πούμε για τις αποτυχίες μας και για τα λάθη μας. τους δείξουμε την μετάνοιά μας, τότε μας ακούνε. Οι νέοι μας μας ακούνε όταν ο λόγος μας και αυτό που προσφέρουμε είναι απελευθερωτικό. Για να αναλογιστούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι φίλοι ακροατές του την ώρα. Είναι ο λόγος της Εκκλησίας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο. Τις περισσότερες φορές όχι και μη, και απαγορεύσεις ακούγεται. Χωρίς κανένας να μιλήσει για αυτήν την ομορφιά που έχει η ζωή μαζί με τον Χριστό. Ή αν θα μιλήσει για την ομορφιά του Χριστού, πολλές φορές θα παραπέμπει σε κάτι σύριαλ, σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, μια τέλεια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που είναι ψεύτικη και δεν στέκει. Ξέρετε, με πίκρα διαβάζω μερικές φορές κάποια άρθρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καταφέρονται στον χριστιανισμό και λένε ότι εγώ απελευθερώθηκα εκεί, απελευθερώθηκα αλλού, έχουμε τόσα παραδείγματα, όπου ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια καινούργια σκλαβιά. Κι όμως ο άνθρωπος αισθάνεται απελευθερωμένος. Και εμείς σαν χριστιανοί, σαν σώμα Χριστού, δεν μπορούμε να το πούμε αυτού του ανθρώπου, όχι παιδί μου, αυτό είναι φυλακή. Μη φυλακίζεις την ύπαρξή σου. Το ότι δεν μας ακούν οι νέοι σημαίνει ότι έχουν μια ορμή την οποία δεν μπορούμε ούτε να την παρακολουθήσουμε και μας δημιουργεί και έναν ήλιγκο και έναν πανικό η νεότητα. Γιατί φοβόμαστε. Ξεχάσαμε πως ήμασταν κι εμείς νέοι. Και απ' την άλλη, όταν τους πλησιάζουμε και θέλουμε απλά να τους πούμε για την ομορφιά του Χριστούλη και της Παναγίτσας και δεν συγκινούνται.
1: Ίσως επειδή, πατέρα Βυσσαρίωνα, δεν το μεταφέρουμε κι εμείς καλά το μήνυμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν αυτό, το ζούμε όπως πρέπει. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε.
0: Όταν δεν ζούμε εμείς τον Χριστό, τι να πούμε
1: για τον
0: Χριστό.
1: Πώς θα τον μεταφδώσουμε κιόλας.
0: Τι να πούμε για τον Χριστό, ιστορίες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Τα παιδιά μας θέλουν έργο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ στην επαρχία μας σε σχολεία ως υπεύθυνος νεότητος, δεν βρήκα ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία δεν είχαν κάτι να πούν, έστω και να επιτεθούν. Γιατί και η επίθεση καλή είναι. Η επίθεση βγάζει καημό. Η επίθεση απέναντι σε έναν ιερέα, στην Εκκλησία ή ακόμα και στον ίδιο τον Χριστό, βγάζει μια αγωνία και είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν, στα σχολεία μας και με το Δεσπότη και μόνος όταν βρίσκουμε, όταν καθόμαστε και συζητάμε με τους μαθητές, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον καινούριο κόσμο. Έναν όμορφο καινούριο κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να βομβαρδίζεται από παντού για να τον καταστρέψουν, αλλά κρατά ακόμη κάποια ίχνη, έχει αυτή την ανική ορμή. Και μπορώ να σας πω πολλά, πολλά παραδείγματα. Θα χρειαζόταν ώρα πολύ.
1: Θέλω παρόλα αυτά,
0: με νέα παιδιά,
1: αν θυμάστε, να μας πείτε έτσι μια-δυο χαρακτηριστικές επιθέσεις, έτσι όπως τις χαρακτηρίσατε.
0: Τα παιδιά μας έχουν, θα πω τα πιο κοινότυπα. Θα πω τα πιο κοινότυπα. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες τους αγωνίες είναι το ερωτικό κομμάτι. Είναι το ψάξιμο αυτό που έχουν λόγω ηλικίας, λόγω εφηβείας, λόγω του σώματος, λόγω όλου αυτού του πολιτισμού που τους μπρόχνει προς τα εκεί. Ξέρετε, μου είπαν, είστε ανέραστοι. Εσείς στην Εκκλησία είστε ανέραστοι, και γέλασα. Και λέει, καλά δεν σοκάρεστε το αυτό. Λέω, ελάτε να δούμε την έρωτας. Ελάτε να δούμε αν ο έρωτας είναι μονάχα μια πράξη ή είναι μια πραγματικότητα. Και όταν φτάσαμε στο άγγιγμα, στο κοίταγμα, στη σιωπή, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, οι μυστικοί κυρίως, και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν τους ανέφερα λοιπόν κάποιους από τους ποιητές μας Αγίους που μιλάνε για αυτόν τον έρωτα, τον ανθρώπινο που γίνεται σκαλοπάτι προς τον θεϊκό έρωτα, όταν τους ανέφερα κομμάτια από την Κλίμακα, Ξέρετε, σοκαρίστηκαν. Λέει, εμάς δεν μας τα είπε αυτά ποτέ κανείς. Εμείς ξέρουμε μονάχα ότι απαγορεύονται όλα. Ναι, όταν τους είπε ότι όμως η απαγόρευση δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι μια προστασία που σου λέει βάλε ένα τοίχο, βάλε ένα όριο, μη σπαταλιέσαι, μην ξοδεύεσαι τόσο εύκολα. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, ξέρετε. Βρήκαμε έναν κοινό τόπο που σταθήκαμε. Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ή μας κατηγορούν, ή πολλές φορές κάποια παιδιά, ξέρετε, έχουν πέρα από αυτά, πέρα από αυτό το ερωτικό, το οποίο είναι το πιο κοινότυπο μέσα στις αγωνίες τους, ξέρετε, έχουν μια άγνοια για την ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας, και πολύ περισσότερο μια παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφόρηση, δηλαδή μου είπαν πού ήταν ο Χριστός, για παράδειγμα, από όταν γεννήθηκε μέχρι τα 30 του χρόνια. Και όταν τους είπα ότι δούλευε μαζί με τον πατέρα του και ήταν ξυλουργός και το γράφει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε, σου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Χριστός δούλευε. Και ήμουν σε ένα τεχνικό σχολείο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα. Και τους είπα, ξέρετε, ο Χριστός θα μπορούσε να είναι ένας από τους συμμαθητές σας. Να είναι ένας από εσάς. Τόσο απλοϊκός. Και άνοιξαν τα παιδιά τα μάτια τους, ξέρετε, με έναν ενθουσιασμό. Ήταν εκείνα τα παιδιά των τεχνικών λυκείων που λίγο πολύ τα θεωρούμε λίγο κάπως πιο υποδέστερα των άλλων σπουδαίων. Πήγα για μισή ώρα και μείναμε 3 ώρες, ξεκινώντας από το ότι ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Και σκεφτείτε, και πολλά πολλά
1: και πολλά ακόμα.
0: Πάρα πολλά, τα οποία έχουν και γέλιο, έχουν και δάκρυ.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει το τραγούδι που λέει, ο στίχος που λέει, το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι και αλλιώς τα ξέρουν.
0: Ξέρετε, ας το πούμε, τι παράπονα, και αυτά τα παράπονα και οι κατηγορίες τους πολλές φορές έτσι που εκτοξεύουν είναι πληγωμένοι, είναι από μια πληγωμένη καρδιά. Γιατί εμένα δεν με αποδέχεται η Εκκλησία που είμαι βάφτιστος, μου είπε κάποιος άλλος. Του λέω, δεν σε έχει απορρίψει η Εκκλησία, δεν σε έχει απορρίψει κανένας. Λέει, δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Γιατί δεν ρώτησες μάλλον το. Γιατί οι γονείς χωρίζουν οι γονείς μου. Ερώτησες, ιερέα είναι αυτά.
1: Προφανώς, πατέρα Βυσσαρίων, όταν βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να απευθύνουν ερωτήματα,
0: ξεδιπλώνονται πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά και σπουδαία. Από τα μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σας πω και να ευθυμίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Προνήπια. Είναι η γιορτή των ταξιαρχών. Είμαστε στα καταιγητικά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε από προνήπια. Νήπια και πρώτη είναι η πρώτη ομάδα. Μιλάμε για τους αγγέλους. Και λέμε ότι ήταν και ένας άγγελος ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει κοντά στον Θεό και έφυγε. Και έγινε ο διάβολος. Δεν πρέπει να ταράξουμε τα παιδιά. Έκανε λάθος, δηλαδή, λέμε, δεν μωρά. Ναι, έκανε λάθος. Μα λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Αυτές οι κουβέντες από εδώ και πέρα είναι ως προνήπιο. Είναι ένα κοριτσάκι. Λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Ναι, αλλά, λέει η κατηχήτρια, εμείς έχει δώσει ο Χριστούλης, λέει, μία γόμα στον παππούλη και σβήνει τα δικά μας τα λάθη. Πώς θα τους εξηγήσουν τώρα τη συγχώρεση.
1: Ακριβώς.
0: Και η μικρή γουρλώνει τα βάθια και λέει, μα πώς δεν τελειώνει αυτή η γόμα αφού είναι τόσο πολλοί, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η πρώτη ερώτηση σοκαριστική, και η δεύτερη είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης. Λέει, εκείνος ο διάβολος, γιατί δεν πάει στον παππούλη να του σβήσει και αυτόν, λέει, ο παππούλης της αμαρτίας για να γυρίσει στον Χριστό. Και βλέπουμε εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, όπως λέει ο ψαλμός, να τίθενται ερωτήματα αιώνια. Και σκεφτείτε. Και μετά λέμε, α, παιδιά, όχι. είναι ότι εμείς δεν στρεφόμαστε με εκείνη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Θέλουμε τα παιδιά μας, αλλά φοβόμαστε να τα αφήσουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είναι καλά παιδιά, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν τους αφήνουμε να γνωρίσουν τον Χριστό από το φόβο να φύγουν στα μοναστήρια, γίνουν ιερείς και θα τα χάσουμε.
1: Θέλουμε τόσο.
0: Έχουμε εμείς τις ανασφαλιές μας, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν ποτέ εκείνη την ωραία ιδέα, την ωραία αίσθηση. Και σύν της άλλης, έρχονται πολλές φορές και μέσα στην εκκλησία και βρίσκουν κάποιους βαργιστημένους χριστιανούς, ακόμα και ιερείς, που δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτήν την ζωντάνια του Χριστού. Αυτό το βίωμα της ελευθερίας. Γιατί ενδεχομένως δεν το έχουμε ζήσει και εμείς, δεν το έχουμε βρει ακόμα και εμείς. Και έτσι θα εφαρμοστεί στη Δευτέρα Παρουσία ο λόγος που είπε για τους Φαρισαίους. Ούτε εσείς μπαίνετε, λέει, ούτε άλλος αφήνετε να μπουν.
1: Βέβαια, μας έχει δώσει και τη λύση. Αν θέλουμε να μπούμε, σαν τα παιδιά να γίνουμε.
0: Σαν τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το άλλο. Κρούεται και ανοιγήσετε. Ας χτυπήσουμε και να μας ανοίξει ο Θεός. Όταν υπάρχει αυτή η κρούση, η απάντηση είναι άμεση. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στην ιστορία, και όχι στους Αγίους, στην καθημερινότητα,
1: τη δική μας.
0: Μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Δαντίνη.
1: Σας έκλεψα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά
0: εγώ δεν ήξερα καν πόσο χρόνο θα μιλήσουμε. Καταλήξαμε άχρονοι.
1: Άχρονοι, όντως. Η αλήθεια του Θεού ότι υπερκεράσαμε λίγο το χρόνο μας, αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο όμορφα αυτά που ακούσαμε, τόσο απλά, πρακτικά, κατανοητά, που ο καθένας πήρε τα δικά του μηνύματα για να τα κάνει πράξη στη δική του καθημερινότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας αυτή, για που δεχτήκατε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη, έστω και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά σας λόγια, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις μας και ουσιαστικά το Χριστό μας μέσα σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, πατέρα Βυσσαρίωνα.
0: Ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Την ευχή σας. Ευλογείτε. Χαίρετε.
0: Κυρίω, χαίρετε.
1: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Θυμηθήκαμε τα όσα μας είπε, τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και για την ευγένειά του και για την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας και κυρίως για τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση.

0: σου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα των νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
10: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
11: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
12: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
10: Πληροφορίες 210-4118-646.
13: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013.

Μαριά, παρόλες τις κακουχίες της κατοχικής περίοδου, δεν αμελούσε ποτέ τον εκκλησιασμό και την πνευματική της εργασία. Και πάντοτε βοηθούσε με προθυμία και αυταπάρνηση όσους χρειάζονταν τη βοήθειά της. Αν και εργαζόταν ημερησίως 9 με 10 ώρες, εντούτοις καθημερινώς εγυρώταν στις 3 η ώρα πριν το ξημέρωμα και πήγαινε στην εκκλησία σε απόσταση μιας ώρας διαδρομής με τα πόδια. Κάποια φορά, καθώς πήγαινε να εκκλησιαστεί, την σταμάτησε ένας Γερμανός και ενώ ήταν έτοιμος να την συλλάβει, εκείνη σήκωσε το χέρι της, σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού επάνω της 3 φορές και λέγοντάς του ταυτοχρόνως ότι πήγαινε στην εκκλησία. Όταν ο Γερμανός την είδε να κάνει το Σταυρό της, όχι μόνο δεν την συνέλαβε, αλλά ούτε καν την εμπόδισε από τον προορισμό της. Άλλοτε πάλι κατά την κατοχή και ενώ πλησίαζε η λήξη της ώρας που επιτρεπόταν η κυκλοφορία, ο πνευματικός της θυμήθηκε και της είπε ότι είχε κάποια συνάντηση με ένα γνωστό του για μια σοβαρή υπόθεση, την οποία όμως είχε λησμονήσει και δεν προλάβαινε να τον ειδοποιήσει εγκαίρως. Τότε η Μαρία προθυμοποιήθηκε να πάει η ίδια για να τον διευκολύνει. Του ζήτησε μόνο να της κάνει προσευχή και να την ευλογήσει σταυρώνοντάς την. Στη διαδρομή οι Γερμανοί πυροβολούσαν με τα μυδραλιοβόλα τους, χωρίς όμως να την πλήττουν, ενώ η Μαρία αισθανόταν ότι δεν πατούσε στη γη, αλλά σαν να την έσπρωχναν δύο χέρια και έτρεχε χωρίς να λαχανιάζει. Αστραπιαίως εξετέλεσε την αποστολή, έχοντας πίστη στην ευχή και προσευχή του πνευματικού της και επέστρεψε ασφαλής σε συντομότερο χρόνο, εντός 10 λεπτών, αν και η διαδρομή ήταν μισής ώρας. Αμέσως μετά, κατά τον ίδιο τρόπο έφτασε και στο σπίτι της. Την μεγαλύτερη έγνοια η Μαρία την είχε πάντοτε για τον αδελφό της και ακόμη περισσότερο στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Τον πρώτο καιρό που ο Γεώργιος βρισκόταν στην Αθήνα, η Μαρία τον στήριζε οικονομικώς, στερουμένη η ίδια και τα πλέον αναγκαία. Μια μεγάλη τεσσαρακοστή έφτασε να τρέφεται μόνο με νερό και ψωμί. Παράλληλα, είχε και ένα χρέος που όφιλε από φάρμακα και έπρεπε να το εξοφλήσει μέχρι εκείνο το Πάσχα. Έφτασε το Μέγα Σάββατο και από την αδυναμία της η Μαρία φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει όλη την ακολουθία της Αναστάσεως. Η ανέχειά της ήταν τόσο μεγάλη που δεν είχε χρήματα να αγοράσει ούτε την αναστάσιμη λαμπάδα. Πήγε στην εκκλησία και καθισμένη κάπου παράμερα προσευχόταν στον Κύριο με το κουμποσχοινάκι της και με συναισθαλμένο παράπονο, διότι δεν είχε την μεγάλη αυτή ημέρα. Διότι δεν είχε τη μεγάλη αυτή ημέρα ούτε λαμπάδα για να προσέλθει στο δευτελάβετε φως. Βλέποντας την λυπημένη, μια κυρία την πλησίασε και την ρώτησε αν χρειάζεται κάτι. Και εκείνη την παρακάλεσε να της αγοράσει ένα λευκό κερί, το οποίο θα της πλήρωνε μόλις θα είχε τη δυνατότητα. Την ώρα κατά την οποία ο ιερεύς έλεγε το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, άκουσε την Ευαγγελική ρίση της Πασχαλινής Περικοπής. «Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεό, και Θεός ειν ο Λόγος». Τόσο δυνατά, σαν ήταν ανοιχτά όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, όπως η ίδια εξιστορούσε αργότερα. Από το έντονο αυτό βίωμα της επισκέψεως της Θείας Χάριτος, έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε, τα λόγια αυτά παρέμειναν τυπωμένα πλέον στην ψυχή της, χαρίζοντάς της την αίσθηση του θείου χορτασμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της πασχαλινής ακολουθίας, άκουγε αυτούς τους λόγους, ενώ μια άρρητος γεύση και μια άρρητος ευωδία ένιωθε ότι συνήχαν όλη της την ύπαρξη. Αμέσως υποχώρησε και η πείνα και η σωματική εξάντληση. Η γερόντισσα, με πολύ ταπείνωση, εξηγούσε αυτήν την πνευματική κατάσταση που βίωσε ως δωρεά του Θεού, ο οποίος στη μεγάλη στέρηση και στην ανέχεια γλυκαίνει και παρηγορεί τους ανθρώπους με τη χάρη του. Η Μαρία είχε την ευλογία μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής να
να γνωρίσει μερικούς εναρέτους και χαρισματούχους ανθρώπους όταν μετέβαινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον αδελφό της. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις είχε ακούσει για ένα πολύ ασκητικό γέροντα με προορατικό χάρισμα που διέμενε σε μια ερημική τοποθεσία στα καμίνια του Πειραιά. Ένα πρωί έκανε το σταυρό της και ξεκίνησε νηστική για να τον βρει, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διεύθυνσή του ή να έχει κάποιον να την καθοδηγήσει. Αφού είχε σχεδόν νυκτώσει και είχε αρχίσει να ανησυχεί, χτύπησε την θύρα ενός μικρού σπιτιού μπροστά της για να ζητήσει βοήθεια και αμέσως άνοιξε ο σεβάσμιος γέρον που αναζητούσε. Ο χαρισματούχος γέρον την καλωσόρισε λέγοντάς της ότι την περίμενε όλη την ημέρα και την κάλεσε μέσα. Με πατρική αγάπη της έδωσε να φάει, τη συμβούλευσε και της αποκάλυψε πολλά για τη ζωή της. Η Μαρία, πολύ ωφελημένη, πήρε την ευχή του και έφυγε με μεγάλη χαρά.

Σε κάποια άλλη περιοχή των Αθηνών ζούσε μια ευσεβής ηλικιωμένη που καταγόταν από τη Μικρά Ασία και την έλεγαν Νικολέτα. Η γερόντισσα αυτή είχε μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, στην οποία κατά διαστήματα ακουγόταν ένας κρότος και τότε η μορφή της Θεοτόκου χανόταν. Η Παναγία εξερχόταν από την εικόνα θαυματουργικός ως μοναχή και μετά από ορισμένο χρόνο επέστρεφε και αφού ακουγόταν και πάλι ο κρότος, εμφανιζόταν ξανά η μορφή της πάνω στην εικόνα. Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας ζητούσαν την εικόνα από την υπέργυρο κάτοχό της, αλλά εκείνη δεν την έδιδε σε κανέναν. Όταν η Μαρία έμαθε για τα θαύματα που επιτελούσε η εικόνα στους πιστούς, αποφάσισε να επισκεφθεί την γερόντισσα Νικολέτα για να προσκυνήσει την εικόνα και να πάρει την ευλογία της. Όταν δε εμπιστεύτηκε στη γερόντισσα τη μοναχική της κλίση, εκείνη την κοίταξε διαπεραστικά και της είπε: «Σε σένα θα δώσω την εικόνα. Πάρ την». Η Μαρία τότε της υποσχέθηκε πως θα την μνημονεύει πάντοτε και μετά την κοίμησή της θα κάνει τα νενομισμένα προς ανάπαυση της ψυχής της. 40 λίτουργα, θείες λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Η Μαρία, όσο αύξανε σε ηλικία και αρετές, τόσο μέσα της συνάυξανε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Στην ψυχή της καλλιεργούσε το ιερό πόθο να αξιωθεί κάποτε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους όπου βάδισε ο Θεάνθρωπος. Εξαιτίας της ανέχειάς της γνώριζε ότι ήταν εξαιρετικώς δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα. Κάποτε όμως της δόθηκε η ευκαιρία να πάει μαζί με τρεις γνωστές της κυρίες στα Ιεροσόλυμα. Επειδή τα δικά της χρήματα τα έστελε στον αδερφό της τον Γιώργιο και κάλυπτε και το ενίκιο του σπιτιού του, αποφάσισε να δανειστεί για τα έξοδα του ταξιδιού. Αλλά την ίδια στιγμή, σκεπτωμένη και πάλι την οικονομική δυσχέρεια του αδελφού της, ματέωσε το προσκύνημα, επέστρεψε το δάνειο και τους εξήγησε τον λόγο της ματαιώσεως. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος των γνωστών της και ενώ η Μαρία βρισκόταν στο σπίτι της, είδε σε οπτασία τον άγγελό της να της λέει: «Έλα να πάμε στους Αγίους Τόπους». Στην απορία της πώς μπορούσε να γίνει αυτό, την πήρε χωρίς να το καταλάβει και ευρέθησαν στους Αγίους Τόπους. Έβλεπε ότι φορούσε ένα λευκό φόρεμα στολισμένο με κόκκινους σταυρούς και τον άγγελό της να την οδηγεί με την σειρά σε όλα τα ιερά προσκυνήματα. Την οδήγησε πρώτα στη Ναζαρέτ για να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο άγγελος της εξήγησε: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εσαρκώθη ο Χριστός», και έψαλε το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού. Μετά την οδήγησε στη Βιθλεέμ. Κατέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούν στο σπήλαιο της γεννήσεως και ο άγγελος έψαλε το απολυτίκιο «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών». Αφού προηγουμένως είπε «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εγεννήθη ο Χριστός». Μετά ακολούθω στον Άγιο Γολγοθά «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εσταυρώθη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε ο άγγελος «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου». Μετά την οδήγησε στον Πανάγιο Τάφο «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε ετάφη και ανέστη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε το απολυτίκι «Ο Χριστός ανέστη». Η μετακίνηση από το ένα προσκύνημα στο άλλο γινόταν πολύ γρήγορα, σαν να μην υπήρχε απόσταση. Όλα όσα είδε η Μαρία εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή της. Κατά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, οι κυρίες την έβλεπαν να προπορεύεται και όταν επέστρεψαν στο Βόλο και συναντήθηκαν μαζί της, τις παραπονέθηκαν διότι τους απέκρυψε ότι θα πήγαινε τελικώς και εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Η Θεία Πρόνοια, διαβλέποντας τον ένθερμο ζήλο και τον ιερό πόθο της για τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά και την θυσιαστική και ελεήμονα προαίρεσή της, την μετέφερε εκεί πνευματικό το τρόπο. Όταν δε, μετά από χρόνια,
επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το 1971 ως γερόντισα πλέον με αδελφές της Μονής, τα θυμόταν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Ενώ ήταν η πρώτη της επίσκεψη εκεί, γνώριζε πώς θα μεταβούν σε κάθε προσκύνημα και προχωρούσε με τόση άνεση και εξοικείωση στον χώρο που προκαλούσε την απορία των μοναζουσών. Στο ταξίδι αυτό επιθύμησε, από τη μεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό, να άφηνε την ψυχή της στον Πανάγιο Τάφο Του και στον Άγιο Γολγοθά, να αφήνε εκεί το αίμα της. Και τούτο διότι ήθελε να προσφέρει κάτι με ιδιαίτερη αξία ως θυσία στον Θεό. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στα θεοβάδιστα μέρη, η γερόντισσα Μακρίνα έπαθε οξύ πνευμονικό είδημα και έκανε συνεχείς αιμοπτήσεις. Ο ιατρός που την εξέτασε διέγνωσε πολύ σοβαρή την κατάστασή της. Ο ίδιος αδυνατούσε να την θεραπεύσει και μόνο ο Θεός μπορούσε να την σώσει με το θαύμα Του. Εκείνη όμως εντός της είχε την ελπίδα και την πληροφορία ότι δεν θα πεθάνει και αισθανόταν έντονη την χάρη του Θεού. Τελικώς σώθηκε και η Αγία επιθυμία της να τιμήσει τα σεπτά πάθη του Κυρίου με τη δική της ταπεινή θυσία είχε πραγματοποιηθεί. Σε όλα εκείνα τα προσκυνήματα αισθανόταν τέτοια θεία αλλίωση, σαν να προσκυνούσε τις άχραντες πληγές του Χριστού και το Πανάγιο αίμα Του. Η γερόντισσα, από τη μεγάλη της ευλάβεια και την πίστη της, αξιώθηκε να επισκεφθεί συνολικώς 4 φορές τα Ιεροσόλυμα μέχρι το 1980, συνοδευμένη από αδελφές της Μονής.

Μαρία, ήδη από την εποχή που ζούσε στον κόσμο, αλληλογραφούσε τακτικώς με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Κάποτε με μια πνευματική της αδελφή, ονομαζομένη Φωτεινή, είχαν παραγγείλει στον γέροντα Ιωσήφ δύο ξύλινα σταυρουδάκια. Όταν τρεις γνωστοί τους από τον Βόλο επισκέφθηκαν τον γέροντα Ιωσήφ στο Άγιον Όρος, εκείνος τους τα έδωσε πριν ακόμη τα ζητήσουν και τους είπε περί μέν της Μαρίας ότι θα μονάσει, περί δε της Φωτεινής ότι θα ακολουθήσει τον έγγαμο βίο. Οι προρήσεις του οσίου γέροντος Ιωσήφ πραγματοποιήθηκαν. Το 1954, αρχικώς οι πέντε από τις επτά πνευματικές αδελφές με τις οποίες είχε συνδεθεί η Μαρία και ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο, αποφάσισαν να εγκατασταθούν προσωρινώς κάπου. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον τόπο διαμονής τους, έλαβαν επιστολή του οσίου γέροντος Ιωσήφ, στην οποία τους έγραφε ότι θα γυρίσουν σε πολλά μέρη αναζητώντας τον κατάλληλο τόπο, αλλά τελικώς δεν θα απομακρυνθούν από το Βόλο. Ο γέρον Ιωσήφ τους περιέγραφε χαρακτηριστικώς ότι θα ανέβουν ένα υψηλό μονοπάτι, θα περάσουν ένα εκκλησάκι, θα προχωρήσουν και εκεί, κάτω από το χωριό, θα είναι ένα ωραίο σπίτι από που θα ξεκινήσουν και θα ευλογήσει ο Θεός στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όντως, η νέα άτυπος αδελφότητα βρήκε ένα οίκημα στο χωριό Σταγιάτες Πηλίου και έμεινε προσωρινώς εκεί. Πρώτες προσήλθαν οι αδελφές, οι οποίες αργότερα έλαβαν κατά τη μοναχική τους κουρά τα ονόματα Συγκλητική, Εφρεμία, Αθανασία, Αρσενία και Μελάνη. Και μετά από τρία περίπου χρόνια προσετέθησαν οι αδελφοί Χριστονύμφη και η Μαρία. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής είχε αναλάβει την πνευματική τους καθοδήγηση επί 7 έτη, μέχρι την ουσιακή του τελευταία το 1959, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πνευματικός δεσμός της αδελφότητος με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν αδιάρρηκτος. Παρακολουθούσε την πορεία τους με πολλή φροντίδα και άοκνες προσευχές. Χαιρόταν, διότι αγωνίζονταν και ιδιαιτέρως στην υπακοή, στην αγρυπνία και στην άσκηση της ευχής. Η χάρις του Θεού τον πληροφορούσε για την πνευματική πρόοδο της κάθε μιας και συχνά σε επιστολές που τους έστελε περιέγραφε πνευματικές του καταστάσεις, γεγονός που τις ωφελούσε και τις παρότρινε για περισσότερο αγώνα. Κατά τα πρώτα έτη της νεοσυστάτου αδελφότητος, η Μαρία εξακολουθούσε να εργάζεται διότι ήθελε να συμπληρώσει τα ένσημα για να μπορεί να πάρει σύνταξη προκειμένου να βοηθήσει το μοναστήρι, στο οποίο οριστικώς θα εγκαταβίωναν. Έτσι, έμενε στη Νέα Ιωνία Βόλου και πήγαινε ερχόταν με τα πόδια, απόσταση 7 περίπου χιλιόμετρων, μέχρι τις Σταγιάτες. Επειδή δεν ήθελε να εξέρχονται οι αδελφές στον κόσμο, έπαιρνε εκείνη τα εργοχειρά τους και τα πουλούσε. Επιστρέφοντας κάποτε από αυτήν την διακονία, καθώς ήταν φορτωμένη με τρόφιμα βάρους 30 κιλών, αισθάνθηκε μεγάλη κόπωση. Όμως, αντί να ξεκουραστεί από τον ολοήμερο κόπο, μόλις έφτασε και άφησε τα πράγματα στις αδελφές, έκανε 400 μετάνοιες και τον κανόνα της. Ο μοναχικός κανόνας αποτελείται από 4 σταυρωτά, 3 κοσάρια κομποσχήνια, δηλαδή από 1200 μικρές μετάνοιες, χωρίς γονικλησία, με παράλληλη σημείωση του Τιμίου Σταυρού στο χώμα του προσευχομένου και με προφορά της ευχής. Ένιωσε τότε, όπως έλεγε αργότερα, τόση χάρη και θείο έρωτα που δεν περιγράφεται. Δια τούτο πάντοτε μας δίδασκε. Στον κόπο μέσα βρίσκει κανείς τον Θεό. 3 χρόνια μετά από την σύσταση της ατύπου αδελφότητος και αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις της στον κόσμο, σε ηλικία 36 περίπου ετών, η Μαρία προσήλθε πλέον στην στοιχειωδώς δημιουργηθήσα αδελφότητα. Συντόμως, στην αδελφότητα προσετέθηκε η μητέρα του οσίου γερόντος Εφραίμ, η Βικτωρία.
Οι αδελφές έπρεπε να αποφασίσουν για την προεστώσα, στην οποία θα γινόταν η υπακοή.

αλλά εκείνη με ένα καλάμι που κρατούσε στα χέρια της την έδιωχνε μακριά. Η Μαρία, από την πολύ ταπεινοφροσύνη της, δυσκολευόταν να δεχθεί την πρόταση του γέροντος Ιωσήφ. Τότε ο γέρον Ιωσήφ άρχισε να προσεύχεται και ζητούσε από τον Θεό να έχει και η ίδια πληροφορία ποιο είναι το θέλημά του. Πράγματι, ένα βράδυ η Μαρία είδε τον τίμιο πρόδρομο να ανεβαίνει προς τον ουρανό, κρατώντας στα χέρια του μια ράβδο. Τον ακολουθούσε εκείνη και πίσω της ερχόταν πλήθος μοναζουσών, το οποίο η Μαρία προσπαθούσε να συνάξει. Σε μια στιγμή ο Άγιος σταμάτησε να προχωρεί, στράφηκε προς το μέρος της Μαρίας και έδωσε στα χέρια της τη ράβδο. Μετά από αυτό η Μαρία δέχθηκε την διαπείμανση της αδελφότητος ως θέλημα Θεού.

την ανάληψη του νέου της διακονήματος, η γερόντισσα πολλαπλασίασε τους αγώνες και τους κόπους της για την αγάπη του Χριστού και των ψυχών που της ανέθεσε ο Κύριος, αψηφώντας τους κινδύνους για την εύθραυστη υγεία της. Έτσι, κάποτε, μετά από κοπιαστική εργασία, είχε μεγάλη αιμορραγία εκ του αναπνευστικού που της προκάλεσε αιμόπτυση και κινδύνευσε να πεθάνει. Από την εξάντληση αισθανόταν σαν να ανέβαινε η ψυχή της προς τα επάνω και έβλεπε το σώμα της ακίνητο. Όση ώρα είχε κλειστά τα μάτια της, έβλεπε ψυχές και κοιμημένων που γνώριζε από 5 ετών, ένα παιδί. Βρέθηκε τότε σε τόπο μακαριότητος και είδε ότι εκεί οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Οι αδελφές, επειδή δεν υπήρχε άμεσος τρόπος επικοινωνίας, δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τον γέροντα Ιωσήφ. Μετά από λίγες ημέρες όμως, έλαβαν από τον ίδιο επιστολή, στην οποία έγραφε ότι είδαν με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο τη γερόντισσα σοβαρά άρρωστη και ενέτειναν τις προσευχές τους. Αλλά η γερόντισσα έβλεπε κάθε βράδυ στο προσκέφαλό της τους δύο γέροντες που προσεύχονταν με σταυρωτά κουμποσχήνια, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον την δούλη σου». Όταν άρχισαν οι αδελφές να σκέπτονται περί του τόπου ιδρύσεως της Ιεράς Μονής, όπου θα εγκαταδίωναν μονίμως, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ τους πρότεινε να μεταβούν στην Αίγινα, στον γέροντα Ιερώνυμο από την Καπαδοκία, για να τον συμβουλευθούν. Ήταν άνθρωπος νοεράς προσευχής και ασκητικού πνεύματος. Είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε τελώντας κάποτε την θεία λειτουργία, να ειδεί τον αμνό ως θείο βρέφος, που τον καλούσε να τον διαμελήσει. Η γερόντισσα, μαζί με την αδελφή συγκλητική, εκ μέρους όλης της αδελφότητος και υπακούοντας στον γέροντα Ιωσήφ, μετέβησαν στην Αίγινα για να συναντήσουν τον γέροντα Ιερώνυμο. Όταν έφτασαν, τις υποδέχθηκε η γερόντισσα Ευπραξία, η κατασάρκα αδελφή του γέροντος Αρσενίου, του συνασκητού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, που διακονούσε τον γέροντα Ιερώνυμο. Εκείνος αρχικός τις δοκίμασε στην υπομονή και στην ταπείνωση. Και εν συνεχεία τις δέχθηκε, τις ευλόγησε και είπε ότι πάντοτε θα τις παρακολουθεί νοερός και θα προσεύχεται για την αδελφότητα. Τους περιέγραψε μάλιστα λεπτομερώς

0: και τον χώρο όπου θα κτιζόταν το μοναστήρι, επάνω σε ένα βουνό και δίπλα σε μία ρεματιά. Οι αδελφές, αναπαυμένες από αυτήν την ευλογημένη συνάντηση, επέστρεψαν με χαρά και άρχισαν σιγά σιγά να αναζητούν το μέρος στο οποίο θα ίδρυαν η ιεράμονη. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις AIR.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Άνθρωπος επιικής και πράος εύκολα οδηγείται στη φιλανθρωπία, γιατί η φτώχεια των άλλων τη θεωρεί σαν δική του δυστυχία.
4: Βοήθησε και εσύ.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά και τα εγγένεια των πλήρως ανακαινισμένων χώρων των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, σήμερα το πρωί. Με μια ριζική ανακαίνιση, το σχολείο αλλάζει όψη και υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά ανανεωμένο, σύγχρονο και ακόμη πιο φιλόξενο, δημιουργώντας για τα παιδιά μας ένα περιβάλλον που εμπνέει τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόοδο. Το σημαντικό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδορη προσφορά του μεγάλου ευεργέτου της Μητροπόλεως και των εκπαιδευτηρίων μας, κυρίου Ευαγγέλου Μαρινάκη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, την προσεχή Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πανηγυρίζει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην Καστέλα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχιλλού κ. Νύφωνος. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με Θεόρτος Εσπερινός η παράκληση και χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Στον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, θα ψαλεί ακολουθία των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Πανηγυρικά τιμάται η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και θα ακολουθήσει αρτοκλασία με πρωτοβουλία των Συνδέσμων Γυναικών Κρήτης Νήσων Αιγαίου και Πελοποννήσων Νήσων Ιωνίου. Στις 5:30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί του Τιμίου Σταυρού. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός. Η τέλεση των ιερών παρακλήσεων θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός τιμάται πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας Κυκότισσας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6:30 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο η τρίτη και τέταρτη στάση των χαιρετισμών του Τιμίου Σταυρού. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Καστέλας αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα παρουσιαστεί μουσικό ορατόριο η Εν Σταυρό Ζωή. Ο Σταυρός ως τρόπαιο νίκης και όπλων ειρήνης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με θέμα προτυπώσεις του Σταυρού και η τριαδικότητά του θα μιλήσει ο θεολόγος Βασίλειος Μπαμπίλης αύριο Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια. Οι ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίας Ματρόνας Νέας Ερυθρέας, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίας Παρασκευής στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Τιμίου Σταυρού Περιστερίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίου Νεκταρίου και Παντελεήμονος της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Φοινικιώτισσας στη Χρυσούπολη Περιστερίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού Θεσσαλονίκης. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα τιμηθεί πανηγυρικά στους ιερούς ναούς Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Κυψέλης, όπου σε όλους αυτούς τους ναούς θα προστεί αρχιερέας στις ιερές ακολουθίες, Άγιον Πέτρο και Παύλου Πεύκης, όπου τίθεται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο, θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού θα εορταστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Την Κυριακή στις 6:30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία θα τελεστούν Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική θεία λειτουργία, η ακολουθία της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και εν συνεχεία η ακολουθία του Αγιασμού με Τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Περιστερίου πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και τίθενται σε προσκύνηση Τίμιο Ξύλο και Ιερά Λείψανα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ τα εγκόμια του Τιμίου Σταυρού και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Σταυρό. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός το διήμερο 13 και 14 Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε προσκύνηση η Ιεραλείψανα της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης με τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί της Κυριακής. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλο της Αποκαλύψεω, στι Ιερέ Μονέ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού τη Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγή και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίση την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στου Λειψού. Για περισσότερε πληροφορίε και εγγραφέ, καλέστε στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σα από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνευ την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνου σου. Άβησου σου σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσοντε ύδατα. Άπο επί τιμήσω σου φέρξονται από φωνής ροντήσου δηλειάσουσι. Αναβαίνω σε όρη και καταβαίνω σε παιδείες των τόπων που θεμελιώσεις αυτά. Όριον έθνο που παρελέψουν το δε επιστρέψουν σε καλύψη την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσουν είδα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του άγχου προσδέξουν τον αγνής δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ράνου θα κασκηνώσει μέσα στο πετρό μου. Από τη ζωνόρια εκ των υπερώων αυτού που κάνω τον έργο σου προσταστή σε τη γη. Ο εξανατέλω πόρτα της είναι σύγκλωη του δουλειού των ανθρώπων δεξάγει να έρθουν εκ της γης. Κύριο σε φρένει η καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσκουν εν ελαίων και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, η κέντρα του Λιβάνα, τη ασική στροφία ενό έσου. Του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν, όρετα υψηλά τα σε λάθο πέτρα κατά πηγή τη λαγωγή. Επίση, σελήνη νη καιρού, ο ήλιο αέρο τη δύση να αυτού έθου, φόρτου και γέν τον νίξ. Ένα ευστή διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό δρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκρισε και στα σμάδα αυτών και τα στήσουν τα εξελεύσει τα άνθρωπο σε πτέρμα του πίδραση για να φτώσει πέρα. Όσο μεγάλη πέρα σου, κύριε πάντα, σοφία επίση επιρρώθηκε τη πτήση όσου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχουρο σε κέρπε τάνο και στην επιθυμαζό μικρά με τα μεγάλα. Η κυπλία διαπορεύονται δράκουνο του σου νεύρα σε μπέζι να φύγει. Πάντα προς ευρωσδοκός, ειδών εθήν τροφήν αυτών εσέ εύκαιρο δόντος αυτής συλλέξουσι. Ανοίξαν δώσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσουν τα Χριστότητος, αποστρέψω αυτός δεύτερο το πρόσκον ταραχτήσω. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στο ουκούν αυτών επιστρέψω, συνεξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσουν. Και ανακαινείς το πρόσκον της γης και το ειδόξε Κυρίου στους αιώνας εφρανστήστε Κύριος εκ της έργης αυτού. Μα επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμουν οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου του Κύριου είναι η ζωή μου, ψαλό του Θεό μας υπάρχω, δημιουργεί αυτή τη διαλογή μου, εγώ δεν φράτησω και Κύριος. Εκλείπει ένα μαρτωλή από της γης και άρμαστε μην υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση είναι αυτού έτου, σκότους και γη εν τον ίξ. Πόση μεγάλη χάρα σου, Κύριε Πάνα, σοφή επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αεί και σώνα στο παραμή. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός,

Πατρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός Ουρανίου, Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιδίου Λύση, ειδώντες φώσες περινών, ειδούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση και ρίση.

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχτή νέοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος ελθυμάς μας καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

στον Άσδερ τον υπέτρεξαν ο Χένας, τον εξαθρώπων, αναμήνους βοήθησε ο Μασέλος, και αίτηση να επέτρεχόμουσα την ίδια φιλόξενα από αντί καιρό, όσο μας περαιτούσε νύχτα πάνω στο δρόμο, από πάσα τιμές την ίδια βολοκές και διαλογισμό ματαιών και θυμίσουν.

Κύριε Λέησον,

γης και των θαλάσσιων ακράν, και ήλαιος ήλαιος γενού ημι δέσποτα έχετες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεημούδωρε και φιλόνθρωπος Θεός υπάρχεις και συν την δόξα αναπέμπομαι.

Όλοι έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Πανακράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αιήν Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίου, Ιωάννου το Λέιμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τεμπύρης, Σπυρίδος του Μυθούντος, των Εκταρίων Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοπόλου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρανος και του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιωμαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνθιστη του Αγίου Εδόξου Ιωμάρτυρος Αυτονόμου, ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντα.

ως μονοευλογής δοσπενταύρου συντηρήμα και εξ αυτών πεντάκης ηλίος άνδρας κοντάσας αυτός ευλόγησον και τους άλλους τούτους των σύντων των ίνων και το έλεος και επλήθρον αυτά τη Αγία μονητά αυτή στον κόσμο σάπαντα και εις τους οίκους το προσφερόταν τα δωρατά αυτά και επιτελούντον την Αγία εορτήν ταύτην και τους εξαρτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Οδυσσίου ευλογών και αγιάζοντας

0: Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι δον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Λύνησα όμως το σωτή σου ενώπιση που δέησε μου αδιαλυτία σου σαν σου σώμη δικαιοσύνη σου και μη σε έφτασης κρίση μετά το δρόμο σου ότι ο δικαιοσύνης ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση μη γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σα νεκρού αιώνα και τη βία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, ανεμία ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρνη σου, εμποίημαση των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου η ψυχή μου, ασχή ανιδρώσει. Ταχύσα από σώμα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψα στα πρόσωπό σου απ' εμού και

όσοι προσδράμουμε αμαρτωλοί και ταπεινοί και προσπέσομε εν μετανία κράσοντες εκ βάθους ψυχής δέσποινα βοήθησον εφημείς πλαγμιστήσα σπεύσον

0: Ο καποστόμεν δεσποίνα έξω, στους γαρδούλους σώζει σαΐ, εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρθω για το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν θεωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε σέμι μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και προσύνη να αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαράν χτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εθέσαι εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επίσε επιστρέψουν σου. Βίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία, ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσως είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς εκατέ...

0: ψωνί μας, προστασία και σκέπη, ζωή σε μη στη θύμη. Σε Θεογεννήτωρ Παρθένες είμαι κυβέρνησον, προς τον λιμέναν σου τον αγαθόν η αιτία, τον πίστον το στήριγμα μόνη πανημνητέ.
1: Υπεραγία Θεότο και σώας

Φύγει του κόσμου καταφύγιον, εκτενός βόμενση, Θεότο και Δέσποινα πρόφθασον, και κινδύνο λύτρωσε ημάς, ημών η ταχαίων.

εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στίχος ακράδαντον και εκτιμένης επανύμνητε της χερίας πάσης εκκλητών.

σε πίστα με και φρούραν ασφαλέστα την Παρθένη. Τον πειρασμό διαλύουσαν όχλων και επηρείες δαιμόνων ελάμουσαν.

Νην ασθενών κατάκιμε και ουκ στην ίαση στη σαρκή μου. Αληθέων και σωτήρα του κόσμου και τον λυτήρα των όσων κοίησασα σου

0: πόλησι και αισθία, η προστατεύουσα η Θεότα και τον τιμώνταν σε.
1: Πριστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενναία και γενναία.
0: Πριστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενναία και γενναία.
1: Άκουσον φύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθη του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, του ονόματός σου μυστήσουμε, εν πάση γενναία.

κάτι θησαυρών σωτηρίας και πηγήν αυθαρσίας την σε κοίσασαν και πύργων ασφαλείας και θύραν μετανοίας.

και Αγίο Πνεύματι. Της ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις και σαρκός τα σωδή να σπαρφαίνε ή να σε δοξά.

0: σώσον ημάς, χαράς μου την καρδία πλήρωσον παρθένε, ή της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα, της αμαρτίας την λύπην εξαφανίσασα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τιμή και προστασία.

ψωμί και πας, ή να με σιτέψεις προς τον εξουτεφέντα, ο δεσποινά του κόσμου γεννούμε

Κυρός, Άγιος Εφάμος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Εφάμος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Εφάμος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και ήδη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Αγίας, ελέησον ημάς, κυριεμένης της αμαρτίας ημών. Δέσποτας υπόρος της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήας της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνομα τους. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και νυν και ήδη και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής Αγίας, και εν το όνομά σου, Θεέ το Βασιλείας. Γεννητή του θέλημά σου, όσο ουρανό και εκ της γης, τον άρτον ημών των εκλογών σου, τον δώσον εις σήμερον. Και άφεσε μη τα θλήματα ημών, ως και μη σ' αφίευος επιλέτης ημών. Και μη σ' ενέγγιες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ό,τι

ευδοκία. Δόξα να υψίσθε Θεό και επιγύσει η ρίγη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα να υψίσθε Θεό και επιγύσει η ρίγη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γυρίσει την ενεσία σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρίσει την ενεσία σου. Κύριε, τι επιγύσει την ψυχοτέρνα. Πολύ επανίστε με με. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτών των Θεών αυτού. Σύνδε, Κύριε.

από μηνύ άδωρο και τίτλος είναι επιτυχημένος. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, της επάντητος πάντας ο Θεός Ματέων, ο δόντας αμαρτωλός συνέδρης του Κυρίου Σωτηρία και πτωλός αμαρτία σου. Εγώ εκοιμήθη και ύπνος, γέννητο την Κύριο Σωτηρία σε πρέπει. Κύριε μου, ο θυμός ελέγχει, συμβουλεύει ο Αγίος παιδεύσεις με. Ό,τι τα παίρνει να πάγει άμα και με στήριξε να μένει η χείρα σου, καέ στη βία σου τη αρχή ο προσώπου τη οργή σου. Που καέ στη βία τη οστήριο προσώπου των μαρτιών μου. Ό,τι εάν ο μη με περιέλθει και φαλή μου σου φωτίνου βαρύ ευαρύστη να πεμέρει. Προσώσα και εσά που σε μόνο παίζω προσώπου σε προσήγε μου. Έταλε πόρου και κατεκάθαρο τέλο όλη την ημέρα και τροπάζω πορευόμενη. Ό,τι έψω με πλήστε με μάτω του κρέσει δίεσαι σε αρχή μου. Εκακώθηκε ταπεινώθηνε όσο όνορι όμουν από στεναβού της καρδίας μου. Κύριε να δυο σπάσε η επιθυμία μου και ο στεναβός από σου καπεγκρίβει. Η καρδία μας ταράχθηκε και τελεπέμει σχίζουν με το φως των ασθενών και αυτό που κρέσει με τεμού. Οι φίλοι μου και πίσω από τις εναντίας μου ήγησαν και έστε και έχει στάβο μακρό θρέστησαν και έξε πια ο ζητούντες πληχή μου και ζητούντες κακά μελάτες σε ματαιότητες και δελειώσεις όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σε κουφό σου και υποχειωσή άλλου σου κατηγορούν στο μάτι σου και γενόμενος οι άνθρωποι που ακούν και που έχουν το στόχο.

ψαλμούς μας. Ότι εσύ, Κύριε, είπες ασύ, ακούσε, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι η προσωπή την χαρώσει μια εκδήλω μου και το συλλαξίδε πόδας με μέρα εγκαλωρινόνισαν. Ότι εγώ εις μάστρας έτοιμος και αλγιδός ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ονομία με αγώνα και λόγια με ρεμίς υπέρ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατώ την πέρα με και επιχτή της ενισούντες με αδίκως. Η ανταπεδιδόνη με κακάνη αγαθόν ενδιέβαλο με πήγα τα δύο παραγαθοσύνη. Μία κατάσχεση με Κύριο Θεός, μία αποστήσα από μου πρόσκληση στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Μία κατάσχεση με Κύριο Θεός, μία αποστήσα από μου πρόσκληση στη βοήθειά μου, Κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο ψυχή μου, σαπρό άρχισε με γέννη μου και αβάτο και αλίδρο. Ούτω σαν το Αγιό, έτσι του ειδίκη δύναμη σου τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο όσο πεζουά στα χείλια πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και τα ονόματα σου έρωτα χείρα μου. Όσο εξτέτωσε ποιό σου και στη ψυχή μου και χείλια αγανιά σου σε νέση του στόμα μου. Μη εμπιβολημό σου από τη στρομή μου τη όρθια σε μελέτα μισέ. Πότε γεννήθη βοηθό μου και τη σκέφτη του περίγω σου αγανιάσομαι. Εκολλή τη ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβω να θυσιάσω. Αυτή δε εις μάθηρε ζήτησα την ψυχή μου εις ελεύσεις κατώτα την ψυχή. Παραδοθήσε σχηρά σου με πέφτει ο ρίσος με πέφτουν έσω δε. Ο δε βασιλεύσε πραγματίστε επί το Θεό επενετήστε πάσο μήνων αυτό. Πότε νεφράγιο στο μελαλούν τον άδει κάτι σου όρθι σε μελέτων εισέ. Πότε γιατί βοηθώς με τη σκέφτη του τελείου σου αγαλιάσομαι. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβω τα δεξιά σου, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και ενήθεια είχε σου σε όλα στον όνο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και ενήθεια είχε σου σε όλα στον όνο να μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρσε και έκρασε και δικτύρ αντίον σου. Εισελθέτων ποιόν σου προσευχή μου κλείνω το όσο στη δέησή μου. Ότι επίση κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσυλλογίστη μετά το καταμενό των Ισλάκων. Εγεννήθρο ή άνθρωπο αβοήθητο νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέμεθα σε τάφο, μου καμίζει έτσι αυτή τη χειρό απόστησαν. Έθεν το με ελάχκα το τάτο που τη βρίσκει και αθανάτου. Εμεμέμπε στήθο θυμό και πάντα σου λειτουργούσε μίλια και σε εμένα. Μάκρυ χρωστού απευθύνθηκαν το με βδέλημα αυτή. Παρεδόθηκε ούκο ξεπορευόμενο, θα μη μου εισέγγισαν αυτοχίε. Εκεί έκραξα προ σε, Κύριε, όλη την ημέρα, ότι επέτρεψε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση στα βάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τι σε το τάφο, το έλαιό σου και την αλήθειά σου και απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα, θα βάσια σου και δικαιοσύνη σου γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το κόσιμη εγώ και εν κόψε πνεώτη πόδου, ψουθίζει, ταπεινώθη και εξυπορήθη. Εμεμέδι ήρθαν οι οργές σου, επιβερισμοί σου ξετάραξαν μου. Εκύκλωσά μου συγδρώσει τη μέρα, περιέσχουν με άμα. Μάκρυνα απ' εμού φίλο και πλησίω και του γνωστού από την εγωρία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρσε και έκραξε και δικτύν αντίον σου. Εισελθέτων ο ποιός ο προσευχή μου κλείνων το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθά μου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στις ανομίες των ιόμενων πάσα στις γνώσεις σου. Τον λειτουργούμενον εκθωράς την ζωή σου στεφανώντας αλληλέγγυη και τιμή. Τον επιπλώνταν αγαθή στην επιθυμία σου να κεγγιστήσετε όσα ητού είναι ό,τι σου. Ποιον ρήμος είναι ως ο Κύριος και κρίμα πάση θα δικουμένει. Εγνώρισε τους οδούς αυτού τον Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτύμα και ρήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλος, εις τους τέλους εγγιστήστε ουδέες των αιώνα μην γη. Ού κατά της ανομίας ημών επίησε νημίνου δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδε και νημίν. Ό,τι και να το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε, Κύριος, το έλεος αυτό επίσης φορμένος αυτό. Καθώς να πέφτει να το λέω από τη μόνη μάκρυνα από μόνη της ανομίας ημών. Καθώς η τρίτη πατήριου σου πτήρησε, Κύριος, φορμένος αυτόν. Ό,τι αυτός έγινε το πλάσμα μου, ανεμνήστε τη χούσε με. Άνθρωπος ο συγχώστας σε μέρη αυτός ή άνθρωπος το αγλού του εξαρτήσει.
ό,τι πνεύμα δήλθεν αυτό και που υπάρξει, το πειγνώσετε έτσι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου αυτού αιώνος και έως του αιώνος επί τους φορμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση όντως φυλάσσεται διαθήκην αυτού και με μημένη στον τρόνο αυτού του επί ίση αυτάς. Κύριος εν του ουρανού η τίμα στον τρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σκόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντας τον λόγον αυτού το ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Ερπατή το όπο τη δεσποτεία αυτό ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ερπατή το όπο τη δεσποτεία αυτό ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσα τη προσευχή μου, ενώθηκε δε εις με την αληθεία σου. Εισάκουσα όνομα τη δικαιοσύνη σου και μίλησε αυτή τη κρίση μετά τον δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσε τον όπιό σου πάζον. Ότι κατεδίωσε το εχθρό σου ψυχή, μεταπείνωσε γη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνας και κηδίασε να με το πνεύμα να μην ταράχθει η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαία να μελέσεις, εν πάση της έργης ότι είμαστε χειρός, να μελέσουν. Δε επέδεσα προσέτας χείρας, ο ψυχήμος γι' άνη γνώση. Τα αχείς άκουσα όμως, Κύριε, ξένη με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους της λάμων. Ακουστώ μη σώμη το πρωί το ελαιός ότι επισήκτησα, γνώρισαν με κυρωδόν να υπορέψω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελώνω τον θρόνο, Κύριε Χωσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιή το θέλημά σου και εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη αυτή ένα και το όνομα τόσο Κυρία ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σε εξάξα εκτύψα στην ψυχή μου και εντολές σου πληροθρέψει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου τρίποντα στην ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίλησε αυτή τη κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μίλησε αυτή τη κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί, Κυριό και Γιο Πνεύματι. Και δίκαια είχε στου αιώνα των αιώνων να μείνω. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

0: Ευλογημένος ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το αναμνημά μου. Επιπλείω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και ενικήσαν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν εκτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σαν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθνον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη Σιάν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
1: Δεύτε λαϊ άσμα, άσουν εν άσμα Χριστό το Θεό, το διέλον τη θάλασσα και οδηγήσαν τη. Των λαών ουρανή και δουλεία σε Αιγυπτίων, ότι δε δόξαστε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δεύτε πίστη πνεύματι θεογηθόμενη, την εξακάρπους ημέρων επιδημήσασαν, εις βρωτών σωτηρίαν, αϊπάρθενον κορινή ύμνης τιμήσομε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, χαίρεσε μνή μητή και δούλη Χριστού του Θεού, ή της αρχαίας πρόξενος μακαριό. Τον ανθρώπων το γέννησε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζομαι.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η τη ζωή στήκτεται σήμερον γέφυρα, διεις βρωτή ανάκληση της καταπτώσεως, την εισαδού ευρώντες, Χριστόν τον ζωοδό την ύμνης δοξάζουσι.
1: Το συντρίψαν την πολέμους εμβραχίων η αυτού και διαβίβα.

Ραγία Θεότο και σώσον ημάς, χορεύε το πασακτήσεις, εφρενέστο και Δαβίδ, ότι εκ φυλής αυτού και εκ του σπέρματος αυτού προήλθε ράβδος, άρθος φέρουσα τον

0: τρέφος ανατίθεται, ανατράφει είναι χείρος. Αγγέλου πάντε σου πίστος είναι ορτάσομεν εν τη γέννηση αυτή.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, στηρά αγωνοσιάνα, αλλού κάτεκνος Θεό, ήδη γαρ προόριστο εκ γενεών αγνής παρθένου μήτυρ, όθεν ότις κτίσεως ευλάστησε, κτίστης εν δούλου μορφή.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, την άσπυλον αμνόδα και το, την τον αίριο Χριστό, μόνη είναι κοιλία σου προς αγαπούσαν, την ημών ουσίαν πάντες εκ της

0: Έσπειρε πατήρ, γαλάτι τρεφόμενον υπού τε θέατε παρθένος μύτηρ, όντως υπερένει αναφότερα θεογενή τώρα νύ.
1: Θεραίος ον ημάς εν σοι Κύριε, ο ξύλο νεκρός ας την αμαρτίαν και τον φόβο σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών των ημών.

0: άφρονες γεννήτωρες, θύντος κτίσεις τεκούσεις και Θεόν ημών.
1: Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς, ο πάση την ζωήν πηγάζων Κύριος, εξτήρας προήγα για την Παρθένων, ειν εις την εκατηξίωσε, μετά τόκον φυλάξας αδιά.

Θεότο και σώσον ημάς, σε μακαρίζια υπάρθενε πασακτήσεις, εξάνης ημέρων γεννηθήσαν, την εκκρίσιση εσέραυδων ακράτων, το άνθος Χριστόν βλαστή.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ανατραφήσα εις τα Άγια των Αγίων, Παρθένε άκραντε Θεότο και ανωτέρα ανεδείχθης, της κτής

αιώνων αμήν, των φωτοδότην και αρχίζων των ανθρώπων, τεκούσα άχραντε Θεότο και ανεδείχθης θησαυρός της ζωής ημών και πύλη του απρόσιτου.

Άμην, πύλην αδειόδευσαν ο προφήτης μόνο το Θεό ημών τηρουμένην την Αγίαν Παρθενών εκάλεσε. Δι' αυτής γήλθεν ο Κύριος, εξ αυτής προήλθεν ο ύψιστος και πάλιν εσφραγισμένη κατέληπε. Λυτρούμενος εκ Θεοάς την ζωήν ημών.

0: τα κύματα του βίου χυμάζει με αλόσπερ των ιών άνεκτου κήτους ανάκα και εκθορά στην ζωή μου εύσπλαχνε Κύριε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, υμνούμε την Αγία Σου γέννηση, τιμώμε και την άσπρο σύλληψη. Σου νύμφη Θεόνυμφε και Παρθένε, σκυπτώσει δε συνήμην αγγέλων τάξης και των Αγίων ψυχές.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αγίαν των Αγίων υπάρχουσαν, ισόφρονες πατέρες σου άχραντε, ανεθεντός εν οικοκυρίου, ανατραφήνε σεμνός και εις μητέρα ετοιμαστήν εαυτό.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εστίδε και μητέρες φορέψατε, θαρσίτε και σκεφτήσατε άγονοι, η άτεκνος γαστήρα την Θεοτόκον βλαστάμι, ή της λύση των οδύνων την Εύαν και της Σαράς τον Αδάμ.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ακούω το Δαβίδ μελωδούντοσι, αχθίσονται Παρθένιο πίσω σου, αχθίσονται εις λαών βασιλέως, και συν αυτό σε καγκό, θυγατέρα του βασιλέως υμνώ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ το της Τριάδος μυστήριον υμνή και δοξάζεται άχραντε. Πατήγαρη δόκησε και ο λόγος εσκήνωσε εν ημίν και θείο πνεύμα σοι επεσκίασε.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χρυσούν θυμιατήριον γεγονάς το πύργαρεν γαστρί σου εσκήνωσεν ο λόγος εκ πνεύματος του Αγίου και εν ανθρώπου μορφή

0: την Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεχνίας και Αδάμ και Εύα, εκ της τωράς του θανάτου ελευθερώθησαν άθαντες δι' Αγία γεννήσι σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχής των θεσμάτων λιτρωθεί συντοκράζεσι. Εις τήρατη τη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή
1: ημών.
0: Η προσευχή μου και στεναγμός της πυρώσεως και τεκνώσεως Ιωακήμ και Κιάννη, ευπρόσδεκτος και στα όντα Κύριου ελήφθη και ευλάστησαν καρπών ζωή φόρων το κόσμο. Ο μέγα προσευχήν εν το όριε τέλει, ιδέν παραδείσου όνειδος φέρει. Αλλά με τα χαράς εις τήρατη τη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή
1: ημών.
0: Τη δωδεκάτη του αυτού μηνό η προσκύνηση των τιμίων ξύλων και άθληση του Αγίου Ιερομάρτυρο Αυτονόμου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρο Κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρο Θεοδόρου Επισκόπου Αλεξανδρία. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Ιου Ιλιανού του Ελγαλατία. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μακεδονίου, Τατιανού και Θεοδούρου και μνήμη του Οσίου Δανιήλ του εν το Θασίο. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Οκεανός Πηδητελιούτης. Σε αυτόν Αγίου

Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Πεπλήρωτε του βόντος η προφητεία, φυσίγαρα να στήσω σκηνή την πεπτοκία του Ιερού Δαβίδ εν σι άχραντε προτυπωθήσαν, διήσωση μπας των ανθρώπων που

Θεοτό και σώσον ημάς, ευλάστη ίσας, νυμφωτό και αναθεόφρον, εκ μήτρας παρελπίδα και εξ επαγγελίας. Παρθένο φυτών άνθος, θεόβλαστον αγνίας κάλος, διός

Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, ατρέ

Εγώ είσαι ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάτων και αοράτων. Και είσαι ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάτων των αιών. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθώτα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

Πατέρ ημών της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώς ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

πάντε συνδεδεμινώστε ο δεμινωδότο συνών καταξίωση ο αντικρατεάω σιρή με τα δούνε με είπα χαροσωματό σου και το τιμία αίματο στη δημό παντή τη δόνη του Θεό συνάστε τη μη το μακρό και λέει σου με Θεό συνάστε τη μη το μακρό και λέει σου με Θεό συνάστε τη μη το μακρό

0: δώσω πρόξιμη βοήθεια, πιστεύω ότι τούτος Χριστή, το άγνωρο σώμα, ότι τούτος Χριστή, ότι μειώσε με δημιουργήσω το σώμα και συγχωρήσω. Σήμερα είναι η Εθνική.
1: Αλλά δέξε με ως περιτίνας και από τη σώμα το θυσίες της Κυρίας. Καταφλέγω μου το της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασφόρος ελπούσης των εγκουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ Ιησού Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ερχόμενος στον κόσμο να μαρτυρούσε ως ο πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυθόρεστη το άγνωστο του σώματος και τούτο αυθόρεστη το τίμιο αίμα σου. Δέμε όσο ελεησόμι και σου χωρισόμι τα καθόματά μου, τα εμούσια και τα αφούσια, τα ενόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αρνία, και έτσι ως όρμια κατατρίπτως με τα σκήν των αφράσεων σου μυστηρίων, εις άφεση να μαθιώσει η ζωή αιώνιον. Ιδού αλίζω προστία κοινωνία, πλαστηριέ μητέρες με την ετουσία. Λίγα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθε μου υπάρχει με τη λίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σημερονίας Θεού κοινωνών το παράλαβε. Ο μήγαν της εχθρής σου το μυστήριο νίκο, που φιλιμάς ειδός ο κατάπερο Ιούδας, καλός ο ληστής ομολογός, μίστητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άθρα εξγάρεστη τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και το είδε και τρέχεται, ή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έφεξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτος αμαρτίας μου και ευγιστήνησης εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο στυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν δάρτω πίσω συνεισεθήνει στον υφόνα ο κοιτών με ελέγχει, ότι η ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήφον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια τάφα και το ανάξιον είναι με, αρισκάθεση και αγιασμό ψυχήστε και σώματος, και εις παραπώνα της μενούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσκολάσθω τον Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας.

Ευχαριστούμε σε Δέσποτα τον άνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών. Ό,τι και την παρούση μέρα κατηξίωσας ημάς, τον επουρανίος ο και αθανάτων μυστήριων θα τόμισον ημών την οδόν στρίξον μας. Εν το φως τους πάντας πρόησον ημών τη ζωή, ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές. Και εσύ εσαι δόξη τον τόκο και η παρθένου μερίες τα πάντα των Αγίων.

Όντως ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζοντος επίσης πεπιθώντας, σώσου το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ανδιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τη σειρεύση, τη άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάνδωρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνει εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν.

χάρτη αυτή επιθυμάστη αυτού χάρτη φιλανθρωπία πάντοτε μην καίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο και διδόξασαι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σίες, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγιονεδόξων και πανεφήμων

0: δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, του κακώσω μου των αμαρτωλών, αλλά την ονόμη για να είσαι των αδιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σου τιμέ τον Ανάση με το λαδί των αχράτων σου και πυρώνει δωρεό κατηξίωσας. Αλλά δες το καπηλά σου και πυρή μόνο καθανό και την Αστάσιο περισσάμενο σημείν, τα βιστά τάρτα και ζωπιά σου μυστήρια και δρυγεσία και γεσμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσε ο νέος υπάρχει καμία ισία συμφυκίστη και σώματο, η αποτροπή παντό στον αντίο σφωτισμό των οφθαλμών τη καρδία μου, η σπίστη κατέστη δεν είσαι αγάπη, δεν είσαι ανικόπητη, με τη μόνη σοφία εσωτερική των εντολών σου, η σπροστήκη τη ίδια του χάρτη και τη βασιλεία οικείωση. Είμαι εν λογισμό σου δι' αυτόν φυλετόμενο, τη ισχάρη του μνημονεύω δι' απαντό, και διηγέτη εν αυτό ζώντα ή του ημετέρωτα σκόπη και δεδιέτη. Και ούτω του τίδε δύο πάραση και τίδε ζωή σου ονείου στην αίδια καταρτισμό άπαυση. Έχω τον ενταζό τον οίκο σου ακατάπαυτο και η απέραντη συντονή των καθορόντων του προσώπου το κάλο του άρητον. Σιγαρή το όντω εφετό και η ανέκφραζο σε προσύνη των αγαπώντων του Χριστέω Θεό ημών. Και εσύ η μη πάσα η φύση σου του χρόνου αμήν. Δε και τα Χριστέω Θεό βασιλεύτων έννοι και την ηγεία των εφάντων και χωριστού επιφάσει να παρέσουν εδαφή και επί τη μεταλλήψη των αγράδων και ζωπιών σου μυστήριων. Δέο με ούνους αγαπέ και φυλάβρο, πεφύλαξό με και τις σκέπεις του τυτερίδου σου σκιά, και δόρισε εν ημέτρια σκάφη να προείς από τις μετέχεις των αγιασμάτων σου, εις άφης νεματιών και γενιών μου, σίγαρη όρθος της πηγή του αγιασμού. Ο δοτή των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αρήθη του αιώνα των αιώνων αμήν. Οδού τροφή με σάρκα είναι στου ζωού, ο πύρη πάρκο τη πλέγων αναξή. Μην δει καταφλέξει, νυν πλαστοριά, μάλλον βγει σε προσμελών μα ιδέε. Τη πάντα αρμού είναι ζωή, τα δύο αστέξω δεκάδε των νύμων τη μάχη τη χιτά από την αρχή του καθένα. Τα συγκνία στήριξε με αυτή η σάμεση τη υπότιμη τη τετράδα. Όλο με του συνδεχείλου των φοβαή και το κούλι και φυλακέ με εκπαντό έργου και λόγου. Ψυχοφθόρο, άμβλη, κάθαρη, τη ρύθμη ζέμε, κάλυνε συνέστηκα τη ζέμε. Δείξω με σώσ κοινό αφήνωματο μόνο και μη και τη κοινό με τη αμαρτία. Η νοσόν οίκον εισόδου κοινωνία σου πριν με φέρει πα κακούδου καμπάθο. Πε φέρω οι πάντε υγειασμένου στι θεαρχίε και των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου του αποστόλου και του συνάδελφου του ανημητέρα, όταν τα σέρφη των εντάξει πιστέμου και φωτό κόλπο που τον έργασε λάθη. Σήμερα υπάρχει ο τεχνό και μόνο του κοινωνικού του λαμπόρνη και συμπεριφόρη σωστό και δεσπότη δόξων άφηνη που είπαμε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωή είναι αιώνιο και το αίμα σου το τίμιον εις άφηση είναι μακριόν. Γεννητό δε με ευχαριστία άφηση, χαρά ανηγία και φροσύνη και τη φοβερά του δευτέρα ελεύση σου, αξίω όρμα των αμαρτωλών στην εκδεξιόν της δόξης πρεσβείας της Πανακράτος Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης ψυχής ηρθίσης και ευκαταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σου τη ξηροσάς με τον ανάξιον κοινωνό γενέστα του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσε το αληθινό μου φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της αθανασίας και ίσας σας ζωοποιησόν με το πεθερατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού του λέσχονος μήτερε λεησόν με και δώσ' κατά άνοιξη και συντριβή με την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση είναι των εχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταία μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέξει των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών ησία συμψυχίστε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως στο ημνή και δοξάζει σε πάσα στις ημέρες της ζωής μου ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση στους αιώνας αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση στους αιώνας αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχηση στους αιώνας αμήν.
1: Είναι από Ιησού Χριστός σου δέσποτα κατά το ρήμα σου κρίμα και την ευλογή του σωτηριού σου. Όχι τι μας καταδώσει τον πάθο και να αγχώσει το καταστεχνόν και δόξα δώσου.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς, αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, αυτέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου έστε είναι η Βασιλεία, και η δύναμη και η δόξα του Πατρός, και το Υιόνι του Υιού Πνεύματος, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ, Χριστός επιλάμπτωσα χάρη στην οικουμένη εφότηση να φυλαγγυρία στον κόσμο της αυρούς εν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά στις λόγες παιδεύω, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σοφήνε τα σπικά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια τόσων χιλιάων πάντα διδάσκει προς ίνα τριάκτων ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, το μακάρι στεώσιε, επαξίως επιμούμεσαι υπάς γάρ καθηγητής ως Σταθείας Αφών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβήν και δοξωτέρων ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σου Θεός, η ελπίση μου τη δε δόξα σε. Χριστός με την όσεως μόν, τες πρεσβείες της Παναθράνου και Παναμούγιες, την Θεός των Αγίων εδόξων, και επανεθήμων Αποστόλων των Αγίης Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου μου θηλητουργέν επιτελέσαμεν και πάντως τον Αγγελέησε, και σώσε εμάς ο αγαθός του φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατερνημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας.
2: Αμήν.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουβραγάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την Αγρυπνία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας.
4: Η εποχή των μεγάλων αιρέσεων και των εκκλησιαστικών ζυμώσεων, εποχή κρίσιμος κατά την οποία προσπαθούν πολλοί να νοθεύσουν την αλήθεια και να διατυπώσουν δόγματα αντίθετα προς το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και ο Ιερός Πατήρ μάχεται κυριολεκτικός επί των επάλξεων και μαζί με τους άλλους Ορθοδόξους Ιεράρχας αντιμετωπίζει και αναχαιτίζει την πλάνη όπου αυτή εμφανιστεί, εις Αφρικήν και Ρώμην, εις Δύσιν και Ανατολήν. Έχει γνωριμίαν και επικοινωνίαν και με επισκόπους μακράν ευρισκομένους, τον Ιεροσολύμων Ιωάννην, τον Νόλης Παυλίνων, τον Πρόσπερον, τον Ιλαρίωνα, τον Ιερώνυμον, όταν μάλιστα οι ιεράρχοι της Ανατολής ετοιμάζουν την Εισέφεσον Σύνοδον, τους στέλνουν προσωπική πρόσκληση και τον παρακαλούν να υποβληθεί εις τον κόπον και να προσέλθει για να λάβει μέρος εις αυτήν. Βεβαίως δεν επήγεν, ούτε επρόλαβε να λάβει την πρόσκληση, διότι εν τω μεταξύ είχε να αποθάνει. Παρά τα αυτά, η πρόσκληση μαρτυρεί την αγαθήν φήμην που είχε και στην Ανατολή ο Αυγουστίνος, αλλά και το ενδιαφέρον του για τα ζητήματα της όλης Εκκλησίας. Εξάλλου τα συγγράμματά του, μελετήματα βαθιά όπως θα ειδούμε θεολογικά και φιλοσοφικά, εκυκλοφορούσαν ευρύτατα εις την Δύση και την Ανατολή και εμελετώντο με πολύ προσοχή. Τόση εργασία, τόση φροντίς, τόσος μόχθος από άνθρωπον που δεν είχε σιδηράν υγείαν, του αντίον μάλιστα ο Αυγουστίνος ήτο οργανισμός ασθενικός που συν το χρόνο τον έκαμπτεν η υπέρμετρος εργασία, η έλλειψης επαρκούς αναπαύσεως. Από το βιβλίο του «Εξομολογήσεις», όπου διηγείται τα της ζωής του, φαίνεται ο Αυγουστίνος φύσης λεπτή αλλά συγχρόνος και νευρώδης. Ο ορμητικός του χαρακτήρ τον κάνει να εργάζεται αόκνος, να δρά, να κινείται να αναλύσκεται. Το ευαίσθητο νόμος της φύσεώς του τον κάνει μέσα στα διάφορα περιστατικά που παρουσιάζει το καθημερινόν αρχιερατικών του καθήκον να υποφέρει. Εις τα ευχάριστα και δυσάρεστα τα προσωπικά ειδικά του, αλλά και του ποιμνίου του και ενός εκάστου χριστιανού, συμμετέχει ολοψύχως, χαίρεται και αγάλεται ή θλίβεται και πονεί. Κατά αυτόν τον τρόπο εργάζεται όλα τα χρόνια του ως ιερεύς και αρχιερεύς εν μέσω του λαού του και των ποικίλων αναγκών του. Το έτος 397, δύο έτη μετά την χειροτονία του εις αρχιερέα, γράφει εις τον επιστήθιον φίλον του Σεβίρον και εκθέτει την κατάσταση της υγείας του. «Είμαι αρκετά καλά εν σχέση προς το πνεύμα μου, το οποίον έχει όλην την δύναμη και όλο το σφρίγος για να αρέσει στον Θεόν. Όσον αφορά όμως το σώμα μου, είμαι υποχρεωμένος να φυλάγω το κρεβάτι εξαιτίας ενός κακού πολύ οδυνηρού που δεν με επιτρέπει ούτε να βαδίσω ούτε να είμαι καθισμένος ή όρθιος. Παρά τα αυτά δεν μπορώ να υπώ τίποτα άλλο εις αυτή την κατάσταση παρά ότι είμαι καλά εφόσον ο Θεός θέλει να είμαι έτσι. Διότι όταν δεν θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός, σημαίνει ότι εμείς μόνοι μας φάλλομεν και όχι εκείνος που δεν επιτρέπει παρά μόνον το δίκαιον». Εις την επιστολή του αυτήν που ομιλεί για τον σκόλοπα της σαρκός του και των πόνων, φαίνεται καθαρά και η πίστης του εις τον Θεόν, ο οποίος γνωρίζει να δοκιμάζει και τον τίμιον εργάτην του και να επιτρέπει προς το πνευματικό του συμφέρον ό,τι χρειάζεται. Όσον μάλιστα περνούν τα χρόνια και οδηγείται προς το γύρας, τόσον και η υγεία κάμπτεται. Αισθάνεται δυσκολία και στη φωνή του, την ομιλία, και αναγκάζεται κάποτε το 424 να ζητήσει γι' αυτό συγγνώμη από τους ακροατάς του. «Σας ομίλησα, τους λέγει, πολλήν ώραν. Συγχωρήστε τα φλίαρα γεράματά μου, αλλά συγχωρήσατε και τη μεγάλη μου αδυναμίαν. Όπως βλέπετε, αρχίζω να γίνομαι όχι μόνον γέρος κατά την ηλικίαν, αλλά εδώ και πολύν καιρό γίνομαι γέρος και στην αδυναμία του σώματος. Ο λίγον αργότερο, το 427, γράφει εις κάποιον φίλον του: «Ξεύρεις εις ποιαν κατάσταση με βρήκες εις τον υπόνα. Δυσκολευόμουν να ομιλώ. Τόσο πολύ αισθανόμουν κουρασμένος. Παρά τα αυτά δεν πάβει να ομιλεί. Προσπαθεί να μην δίδει εις το ποιμνιόν του την εντύπωση του ασθενούς. Συνεχίζει τις περιοδίες και το κήρυγμά του. Το καθήκον και η ευθύνη τον οθούν προς τον άμβονα. Ο λίγες μόνον είναι οι περιστάσεις που καθυλωμένος στο κρεβάτι του με πυρετών και πόνους αναγκάζεται να διακόψει το κηρυκτικόν έργο του και να στερήσει τους ακροατάς που τον περιμένουν της πνευματικής των τροφοδοσίας. Συνήθως βλέπει τους χριστιανούς και αντλεί δυνάμεις και παρά την κόποση και αδυναμία προχωρεί στο καθήκον. «Ήμουν κουρασμένος», τους έλεγε κάποτε, «τη στιγμή που ανέβηκα εις τον άμβονα. Κι όμως, καθώς σας ομιλούσα, επήρα δυνάμεις. Τόσο μεγάλη είναι η επιθυμία μου να σας κάνω το καλόν». Κι άλλοτε πάλι τους είπε τα πατρικά και θαυμαστά αυτά λόγια. Ο Γεωργός λησμονεί τον κόπο του, σκεπτόμενος τη συγκομιδή. «Σεις είστε η συγκομιδή μου, για να είμαι μαζί σας και για να είμεθα όλη συγκομιδή του Χριστού». Λόγω της καταστάσεως της υγείας του, τον εδυσκόλευαν τα μακρινά ταξίδια όπου τον εκαλούσαν. Ιδιαιτέρως κατά τους χειμερινούς μήνας, τον εμπόδιζε πολύ το κρύο. Κι όμως, δια της ανάγκης της Εκκλησίας, δια ειδικές αποστολές δεν αρνείται το καθήκον. Τότε ούτε η ασθένεια, ούτε το γύρας τον εμποδίζουν. Είτο έτοιμος και ταξίδι να κάνει μακρινόν και οι σκόπους να υποβληθεί. Το επέβαλεν η ωφέλεια των χριστιανών, το απαιτούσε το καθήκον και ο Χριστός. Μεγαλουργός δράσης, πολυπίκυλος δραστηριότης, συνδυασμένη όμως πάντοτε με την ταπεινοφροσύνη, τίποτε από τον εαυτό του και τίποτε για τον εαυτόν του. Έχει την πεποίθηση ότι αφεαυτού είναι πτωχός και ανίκανος διέργων τόσων υψηλών που μόνον η Θεία Χάρις το ενισχύει και το καθιστά καρποφόρον. Είναι ταπεινός ο επίσκοπος του Ιππόνος. Ποτέ δεν είπε, δεν έγραψε κάτι με το οποίο να εγκομιάζει και να προβάλλει τον εαυτόν του και τις ικανότητές του. Αλλά αυτό ακριβώς, η βαθιά του ταπεινοφροσύνη είναι δείγμα της πνευματικής του πρόοδου. Απόδειξη της αγιότητός του, η οποία συν το χρόνο προχωρούσε εις περισσότερον βάθος. Η ταπεινοφροσύνη μαζί με την αγάπη ήσαν οι πρώτες αρετές εις τις οποίες εστηρίχθη ο Ιερός Πατήρ. Όταν μάλιστα κάποτε τον ρώτησαν ποια είναι η σπουδαιότερη αρετή που πρέπει να κατορθώσει ο χριστιανός όταν αρχίζει την χριστιανική ζωή, απήντησε: η ταπείνωση. Και όταν προοδεύσει εις την αρετή, του είπαν τι πρέπει να προσέξει περισσότερον. Την ταπείνωση, απεκρίθη. Και όταν προχωρήσει εις μεγάλων βαθμών αγιότητος, τον ερώτησαν από πού θα φανεί η αγιότης του. Από την ταπείνωση, είπε, και έφερε το γνωστό παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, 1 Κορινθίους ΙΕ 9, Γαλάτας Δέλτα 15, Α Τιμόθεος Α 15.

όμως, παρά των κόπων και την φροντίδα, παρά των συνεχές πατρικών ενδιαφέρον δια όλα και δια όλους, δεν έλειπαν και εκείνοι που αντιδρούσαν. Δεν έλειψαν από τη ζωή του Ιερού Αυγουστίνου και οι κατήγοροι, οι συκοφάντε, οι εχθροί του. Αλλά μήπως δεν το προανήγγειλε ο Κύριος? Δεν το είπε για τους μαθητάς και κήρυκας του Ευαγγελίου του όλων των αιώνων? Εις τον οικοδεσπότην Βελζεβούλ εκάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού, και ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι. Ματθαίος Ι 25, Ιωάννης Ι 20. Ή το δυνατόν να γίνει διαφορετικά και δια των γνήσεων πράγματι και ανιδιοτελή εργάτην του Αυγουστίνων? Την ιδίαν άλλωστε περίπου εποχήν εμένετο ο πόλεμος των οργάνων του Σατανά στην Ανατολή εναντίον του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και ο λίγον ενωρίτερα εναντίον του γίγαντος και ήρωος της Ορθοδοξίας Μεγάλου Αθανασίου, παρομοίως και στη Δύση. Ο Σατανάς με όλες του τις δυνάμεις και με τα όργανά του απεπειράθηνε εν σπίρι συκοφαντίες εναντίον του Αυγουστίνου και του έργου του να χρηστεύσει αυτόν και να διαλύσει την πνευματική εργασία. Ο Σατανάς, τον οποίον άριστα χαρακτηρίζει ο Ιερός Πατήρ ότι είναι βαθύτατα αλότριος, ξένος τη δικαιοσύνη, τετυφλωμένος εξ υπερηφανίας, πελιδνός, μελανός και στιγνός κατ' υφής εκφθόνου, λίαν έμπειρος εις την απάτην και των δόλων. Αντέδρασαν ορισμένοι πρωτίστως εις την προσπάθειά του να εκαθαρίσει την Εκκλησία από τους αιρετικούς και από τους αναξίους κληρικούς και από ό,τι κατάλοιπα είχε να αφήσει η ειδωλολατρία εις τα ήθη και την λατρεία των χριστιανών. Όσοι είχαν συνηθίσει να μεταβάλουν τις χριστιανικές πανηγύρις εις αμαρτωλές διασκεδάσεις τόπων πότου και μέθης, δεν εδίστασαν να εξτομίσουν εναντίον του ύβρις και βλασφημίες και ποικίλου είδους κατηγορίες. Εξάλλου, οι καθυρημένοι ανάξιοι κληρικοί τον κατηγόρησαν ως κακόν, άγριον, οργύλων και άδικον. Δεν εδίστασαν να φτάσουν και μέχρι της Ρώμης και να διαμαρτυρηθούν κατά του αδίκου επισκόπου των και να διαγείρουν και αυτόν τον επίσκοπον Ρώμης εναντίον του. Όμως απτόητος και ανυποχώρητος ο Αυγουστίνος, με τη συνείδηση ήρεμον, αποφασισμένος να συνεχίσει και ολοκληρώσει το έργο της εκκλησιαστικής καθάρσεως, με επιστολές εις άτομα, εις επισκόπους και εις συνόδους δίδει εξηγήσεις και δικαιώνεται. Άλλη αφορμή κατηγορίας και εχθρότητος είναι το κήρυγμα του Ιερού Πατρός. Όταν δηλαδή πολλές φορές αναγκάζεται ως επίσκοπος φρουρός της αληθείας, της πίστεως και της ηθικής να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας και ελέγχου εκείνοι που εθίγοντο, ενοχλούντο και διαμαρτύροντο. Μάλιστα οι άνθρωποι με τους τίτλους και τις υψηλές θέσεις, αυτοί επιρμένοι λόγω του αξιώματος, διαμαρτύροντο όταν τους ήλεγχε δια τις άνομες και άσεμνες ενέργειές των. Δεν εδίσταζαν να γίνουν φοβεροί εχθροί του και να θέσουν εις κυκλοφορίαν ασύστολα ψεύδι, κατηγορίες και εκπληκτικές συκοφαντίες. Απτόητος και εδώ ο επίσκοπος απαντά με το αρχιερατικό του θάρρος και την καθαρά συνείδηση. Προτιμώ, λέγει, να είμαι μία συνείδησης καθαρά και άγρυπνος και ποτέ συνείδησης εξαγορασμένη. Τους υπενθυμίζει ότι είναι πατέρας πνευματικός και πρέπει να αγρυπνεί για την ψυχή των πνευματικών του τέκνων. Τι κάνει ένας πατέρας όταν βλέπει ότι το παιδί του που παίζει κινδυνεύει να πέσει σε ένα ορμητικό ποτάμι? Βγάζει φωνή διαπεραστική, πολύ δυνατή
Και αν δεν το κάνει και αφήσει το παιδί του να πνιγεί, είναι ένοχος φόνου. Συκοφάντε του ήσαν ακόμη και ορισμένοι νεόφυτοι χριστιανοί, οι οποίοι δεν ήσαν διατεθειμένοι να αφήσουν τις ειδωλολατρικές τους συνήθειες και να συμμορφωθούν με το πνεύμα και την ηθική του χριστιανού. Αυτοί ενοχλούντο από το ελεγκτικό κήρυγμα του επισκόπου των και τον εθεωρούσαν και τον αποκαλούσαν σκληρών και κακών. Και εις αυτούς όμως έχει να απαντήσει ο ιερός πατήρ. Θα μπορούσα να σας ομιλήσω με γλώσσα σύμφωνον με την αρέσκειά σας. Με τον τρόπο αυτόν θα κατόρθωνα να πάρω με το μέρος μου όλο το πλήθος του λαού. Θα παρέβαινα όμως τότε την αποστολή μου. Θα έβλαπτα και εσάς και θα συνεργούσα εις την καταστροφή σας. Δεν εντρέπεται να ταπεινωθεί ενώπιον των ο πνευματικός των πατέρας και να τους εξηγήσει τον λόγον για τον οποίον τους ελέγχει, αλλά και τον πόνο του. Αναστενάζω από τα αμαρτήματα των αδελφών μου και ομιλώ σκληρά. Το πνεύμα μου βασανίζεται από όσα συμβαίνουν και αναγκάζομαι να σας ομιλώ με σκληρότητα. Ελέγχω πάντοτε όσες φορές σας βλέπω να παραστρατείτε, διότι πάντοτε έχω τη συμπάθεια διόλου σας, το ενδιαφέρον για την σωτηρία σας. Δεν εδίστασαν οι εχθροί και οι συκοφάντε του να τον κατηγορήσουν και για τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας, διαφυλαργυρίαν και κατάχρησιν. Και άλλοι, περισσότερον αυτοί, τον κατηγορούν διότι δεν δέχεται να αυξήσει την εκκλησιαστική περιουσία με κληρονομίες, τις οποίες θέτουν εις τη διάθεσή του διάφοροι δωρητέ και αδιαφορεί για την αύξηση του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Και αναγκάζεται μέσα εις των άλλων φόρτων της εργασίας του να απολογηθεί και εις αυτούς ο Άγιος Επίσκοπος και εις μεν τους πρώτους να παρουσιάσει αυτήν την ιστορία του, ότι επόλυσε την πατρική του περιουσία εις την ταγάστην, τη διένυμεν εις τους πτωχούς, και από τότε ο ίδιος είναι ακτίμων, πτωχός και παίνης, συντηρούμενος και αυτός όπως και οι συμπαίνητές του από τον οβολόν των πλουσίων, και μάλιστα λιτότερα και πτωχότερα από τους πτωχούς.

Δευτέρους απαντά ότι πράγματι δεν δέχεται τις κληρονομίες εκείνες που προέρχονται από γονείς οι οποίοι δια διαφόρους λόγους αποκληρώνουν τα παιδιά των και επιθυμούν να δώσουν την περιουσία στην Εκκλησία. Και δεν δέχεται τις κληρονομίες αυτές, διότι μια τέτοια αποδοχή είναι δυνατόν να εμβάλλει τον επίσκοπον και την Εκκλησία εις πειρασμόν μέγαν και να τους εμπλέξει εις δικαστικούς αγώνας ατελειώτους και να δημιουργήσει χειρότερες συκοφαντίες. Όπως επίσης δεν δέχεται και άλλα ποσά τα οποία γνωρίζει ότι προέρχονται από ανθρώπους όχι αξίους εμπιστοσύνης. Κρατώ τους λέγει ως επίσκοπος το Ευαγγέλιο και τα Άγια Μυστήρια. Δεν μπορώ συγχρόνως να κρατώ εις τα χέρια μου περιουσία που φτάνει μέχρις ημών κατά τρόπον όχι ορθών και δίκαιων. Να παρατρέξομεν όλες τις άλλες παράξενες και περίεργες κατηγορίες που προέρχονται από κακόβουλους και διεστραμμένους εχθρούς του ανθρώπους του συμφέροντος και της παρανομίας και να αναφέρουμε την αντίδραση των πόλεμων που είχε ο Άγιος Πατήρ από τους ποικιλώνυμους τότε αιρετικούς και σχισματικούς Αριανούς, Πελαγιανούς, Δονατιστάς, Μανιχαίους. Και εξηγείται κατά πάντα το μίσος αυτό των αιρετικών εάν σκεφτεί κανείς ότι ένα από τα πρώτα έργα και καθήκοντα του Αυγουστίνου ευθύς ως ανέλαβε τη διαπίμανση της επισκοπής του ήτο η καταπολέμηση των αιρετικών. Εις δημόσιες συζητήσεις δυνατός και δικευμένος αυτός κατετρόπωνε τους αντιθέτους και εκείνοι μη έχοντες επιχειρήματα όχι απλώς τον κατηγορούσαν αλλά και τον ονόμαζαν λύκων λυσαλέων, διαφθορέα ψυχών κλπ. Δεν εδίστασαν να διακηρύττουν ότι εκείνος που θα εσκότωνε τον Αυγουστίνον θα έκαμνε τόσο μεγάλο καλό ώστε ο Θεός θα του εσυγχωρούσε όλες τις αμαρτίες του. Και όχι μόνον αυτό, αλλά οι αιρετικοί, μάλιστα δε οι δονατιστέ, επλήρωναν διεστραμμένους ανθρώπους, σκληρούς και λεϊνούς, οι οποίοι με τρόπους διάφορους επετίθεντο κυρίως εναντίον ορθοδόξων ιερέων και επισκόπων, για να κλέψουν, να λαιλατήσουν, να σκοτώσουν. Και είχε δυστυχώς την εποχήν εκείνη η Εκκλησία όχι ολίγα θύματα της μανίας αυτής. Και σε αυτόν τούτον τον Αυγουστίνον επετέθησαν επανειλημμένος. Ο Θεός όμως τον ασφάλισε και τον διεφύλαξε. Εδώ ακριβώς έλαμψε η μεγαλοκαρδία του Ιερού Πατρός. Επίσκοπος αυτός της Εκκλησίας του Χριστού όχι μόνον δεν ανταπέδιδε το κακόν, όχι μόνον δεν εκράτησεν εις την ψυχή του κακίαν και αντιπάθειαν, αλλά μιμητής του Χριστού συγχωρούσε τους εχθρούς του και ανταπέδιδεν εις αυτούς καλόν αντί κακού. Μεγάλη όντως καρδιά, αναγεννημένη, αγία. Όμως όλα αυτά, συκοφαντίες και διαβολές, όσον κι αν ήσαν τελείως φανταστικά και ανυπόστατα, απασχολούσαν τον Άγιον Επίσκοπον και του αφαιρούσαν χρόνον και δυνάμεις και μαζί με τον πόνον και τη θλίψη που αισθάνεται ο δίκαιος όταν του επέρυπταν ασύστατες κατηγορίες, έπρεπε να βρίσκει τον χρόνο να αναιρεί τις συκοφαντίες και να αποστομώνει τους διαβολείς για να διαφωτίζεται ο πιστός του Κυρίου λαός για το αδιάβλητον του Επισκόπου των. Αλλά αυτά είναι ίσως φυσικά. Ένας έντιμος της Εκκλησίας εργάτης τα εξηγεί ως ενέργειες του οριωμένου λέοντος, του κακοβούλου και μισανθρώπου διαβόλου και των οργάνων του. Εκείνο όμως που επλήγωσε ιδιαιτέρως και τραυμάτισε την ευαίσθητον καρδία του Αυγουστίνου ήτο η αχαριστία που έδειξαν ορισμένοι ευεργετημένοι από αυτόν άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί τους οποίους εξέθρεψε, καθοδήγησε και ανέδειξε.
αχαριστία και περισσότερον ακόμη αποστασία και διαστροφή, που υπενθυμίζει την περίπτωση του μαθητού και ακολούθου του Αποστόλου Παύλου, του Δημά, για τον οποίο γράφει ο Θείος Απόστολος προς τον Τιμόθεον: «Δημάς με εγκατέλειπεν, αγαπήσας τον ειν αιώνα». Β. Τιμόθεος, Δέλτα 10. Ελυπήθηκε επικράνθη ο Άγιος Επίσκοπος όταν εις την Καρχιδόνα που ευρίσκεται δια εκκλησιαστικήν υπόθεσιν επληροφορήθη τη σοβαράν διένεξην που είχαν δύο από τους ομοσκήνους του επιτελείς, ο πρεσβύτερος Βονιφάτιος Αγαθοποιός και ο μοναχός Πες Ελπίδιος. Διένεξης η οποία δημιούργησε θόρυβον εις τον Ιππώνα, ανεστάτωσε την εκκλησία και εσκανδάλισε τους πιστούς. Βεβαίως ετιμώρησεν αυστηρός τους σκανδαλοποιούς, οι οποίοι τον εξέθεσαν και προσωπικώς ως επίσκοπον. Δεν ήταν όμως το μόνο περιστατικό που τον επίκρανε. Είναι και το άλλο, το ακόμη θλιβερότερο. Πρόκειται για τον επίσκοπο της Κατάκας Παύλων, ο οποίος ανεδείχθη εις το επισκοπικό κοινόβιο του Ιππώνος και λόγω της σεμνότητος και ευλαβίας του ήταν το καύχημα του Αυγουστίνου. Όμως, παρά την επιμελή και θοφιλή του ποιμαντορίαν του πρώτου καιρού, ο Παύλος παρεσύρθη ως άλλος Ιούδας από την Φιλοχρηματίαν. Όχι μόνον εζούσε ζωήν πλούτου και σπατάλης, αλλά και αγόρασε πολυτελή κατοικίαν εις βάρος της εκκλησιαστικής περιουσίας. Αργότερα, για να βγει από το οικονομικό αδιέξοδον που περίλθεν, άρχισε να ασχολείται με εμπορικές επιχειρήσεις. Ο Αυγουστίνος, εφόσον δεν έγιναν δεκτές οι πατρικές του συστάσεις, αναγκάστηκε να διακόψει τις σχέσεις μαζί του και με πόνο ψυχής να φροντίσει για την καθαίρεσή του, εφόσον εσκανδάλισε και μάλιστα τόσο πολύ το πλήρωμα της εκκλησίας. Φρικτόν κατάντημα επισκόπου, ο οποίος άρχισε καλά και κατήντησε φρικτά, φοβερόν. Ας σημειωθεί και το τρίτον μέγα σκάνδαλον που συνέβη όταν ο Αυγουστίνος ευρίσκεται πλέον εις προχωρημένη ηλικία. Εις το κοινόβιο του επισκοπίου του είχε προσλάβει ένα καλό νέον, τον Αντώνιον, ο οποίος και αυτός ήταν η χαρά και το καύχημα του Αυγουστίνου. Ανεπτύσσεται και εξελίσσεται ο Αντώνιος κατά τρόπον που έδιδε πολλές ελπίδες για το μέλλον του ως εργάτου της Εκκλησίας. Όταν κάποτε η πόλης Φουσάλα απεσπάσθη από τους δονατιστάς και ήλθεν εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ο Αυγουστίνος εσκέφθη να εγκαταστήσει επίσκοπον τον Αντώνιον ως πρόσωπον κατάλληλον να βοηθήσει πνευματικό στο πίμνιο. Τον εχειροτώνησε με συγκίνηση και τον έστειλε με τις θερμές ευχές όλης της Εκκλησίας. Όμως ο Αντώνιος, μόλις ανέλαβε τη διοίκηση της Επισκοπής, μετεβλήθη τελείως. Απεδείχθη πραγματικός τύραννος των χριστιανών, τους οποίους αντί να ωφελήσει πνευματικός, τους οθούσεν εις την ακολασίαν και διαφθοράν. Όταν ο Αυγουστίνος επληροφορήθη τα περιστατικά, όταν εβεβαιώθη δι' αυτά, τόσον κατεθλίβει, ώστε λέγεται ότι εις ολίγες ημέρες άσπρισαν τα μαλλιά του. Αν και αρχήν βασικήν της επισκοπής του διακονίας είχε να είναι πολύ προσεκτικός και κατεξοχήν σχολαστικός και ερευνητικός εις την ανάδειξη ιερέων και αρχιερέων, παρά ταύτα εθεώρησε τον εαυτόν του υπεύθυνο της προωθήσεως και χειροτονίας του Αντωνίου. Με ταπείνωση μικρού παιδιού και γεμάτος δάκρυα ομολόγησε ενώπιον πάντων ότι υπατήθη από την υποκρισία του Αντωνίου και δεν προέβλεψε ποτέ τέτοιαν εξέλιξη. Συνεκάλεσεν εν συνεχεία σύνοδον και επέτυχε την καθαίρεση του αναξίου επισκόπου. Εκείνος δυστυχώς όχι μόνον δεν συνιστάνθη τη βαρυτά την ευθύνη του, αλλά κατέφυγε με δολιότητα εις άλλους επισκόπους και εις αυτόν τον Πάπα Βονιφάτιον για να περιπλέξει τα πράγματα εις βάρος του Αυγουστίνου. Βεβαίως ο Άγιος Πατήρ
Παρά την βαθιτά τη θλίψη του για το κατάντημα του πνευματικού του τέκνου, έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις και εξήγησε την ανάγκη της καθαιρέσεως του Αντωνίου.

Έτος 426, ο Αυγουστίνος είναι 72 ετών. Είναι γέρον πλέον, με υγεία κλονισμένη, κουρασμένος και ταλαιπωρημένος από το βάρος της πολλής εργασίας, αλλά και των δυσκολιών και θλίψεων, όπως προηγουμένως τις περιεγράψαμε. Παρά τα αυτά εργάζεται και έχει σκοπόν μέχρι τελευταία στιγμής να μην αφήσει από τα χέρια του το πιδάλιον του σκάφους της εκκλησίας του Ιππόνος που του ενεπιστεύτη ο Θεός. Όμως σκέπτεται και το τέλος του και αυτό δεν μπορεί να είναι πολύ μακριά. Εις ποιον όμως τότε θα παραδώσει την επισκοπήν την οποίαν εν Χριστώ Ιησού τόσον ηγάπησε και δια την οποίαν εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις? Και αν τότε κατορθώσει να εισπηδήσει εις την λογικήν μάνδραν κληρικός ανάξιος, λύκος μάλλον και όχι ποιμήν, τι θα γίνει το έργον που αυτός με υποδηματικήν οργάνωσιν άρχισε και συνέχισε? Αυτά απασχολούν τη σκέψη του Ιερού Πατρός και η διάνοιά του προσπαθεί να έβρει λύση, την οποία και τελικώς ευρήκε. Θα συγκεντρώσει το λαόν του Θεού εις τον ναόν και θα ζητήσει να εκλέξει από τώρα τον διάδοχον. Και ως διάδοχον του θα προβάλλει ο ίδιος τον ενάρετον, τον ικανόν και άξιον ιερέα, τον Ηράκλειον. Την 26η λοιπόν Σεπτεμβρίου του έτους 426 συνεκάλεσε το πλήρωμα της Εκκλησίας εις την Μεγάλη Βασιλική του Ιππόνος για να τους ομιλήσει όπως τους προανήγγειλε περί θέματος το οποίο είναι κατεξοχήν σπουδαίων διόλους. Κατά την ιεράν αυτήν σύναξη κλήρου και λαού εκρατήθησαν πρακτικά τα οποία και διεσώθησαν και αποτελούν ένα από τα σπουδαιότερα εκκλησιαστικά μνημεία εκλογής και αναδείξεως επισκόπου, ψήφο, κλήρου και λαού, όπως συνηθίζεται εις την αρχαία εκκλησία. Αξίζει να μελετήσουμε το πρακτικόν και να παρακολουθήσουμε τη συγκινητική αυτήν σύναξη προβολήν και εκλογήν. Το πρακτικό αρχίζει παρόντον τη 26η Σεπτεμβρίου 426 του Ρεγγιλιανού και Μαρτινιανού των Συνεπισκόπων και των Σατουρνίνου, Λεπορίου, Βαρνάβα, Φουρτουνιανού, Ρουστίκου, Λαζάρου και Ηρακλείου των Πρεσβυτέρων, παρισταμένου του κλήρου και πλήθος λαού, ο επίσκοπος Αυγουστίνος είπε: «Θελήματι Θεού, εις την πολιτείαν ταύτην, εν ακμαία ηλικία ήλθον, αλλά όμως από νέου ήδη εγέρασα. Γνωρίζω δε ότι μετά το θάνατον των επισκόπων, συνήθως υπό των φιλοδόξων και φιλονίκων εκκλησίε συνταράσσονται και εκείνο για το οποίο συχνάκης έλαβον πήραν και θλίβην, οφείλω όσον εξαρτάται από εμέ να προλάβω ή να μη θίξει και την ενάφτα πολιτείαν. Λοιπόν, προσλαμβάνω το να ερωτήσει της ποια είναι η θέλησή μου, η οποία πιστεύω ότι και του Θεού θέληση είναι. Καθιστώ γνωστήν ταύτην εις πάντας ημάς, των πρεσβύτερων Ηράκλειων θέλω διαδοχών μου». Υπό του λαού ανεφωνήθη το Θεό χάριτες, το Χριστό ένος. Ελέγχθη τούτο εικοσάκης και τρεις. Επάκουσον Χριστέ, το Αυγουστίνο, δώσ' ζωήν. Ελέγχθη τούτο 16, σε πατέρα, σε επίσκοπον. Ελέγχθη τούτο 8. Ο Αυγουστίνος ο επίσκοπος είπε: «Δεν είναι ειδικών μου έργων να είπω τι επενετικών περί αυτού. Είναι αρκετόν ότι τον γνωρίζετε. Εγώ δεν λέγω ότι αυτό θέλω, όπερ γνωρίζω ότι και εσείς θέλετε. Θέλω είναι τούτο ως ενεξαρτάται από ανθρώπους επικυρωθεί». Η αγάπη όμως του λαού προς τον Αυγουστίνον, τον οποίον αισθάνονται όλοι ως πατέρα ή απέραντος προς αυτόν ευγνωμοσύνη, δεν ήθελε να ακούσει δια αντικατάσταση, δια τούτο με ταπείνωση και σεμνότητα, αλλά και σταθερότητα ανθίσταται.
Εξακολουθεί ο λαός και ζητεί να παραμείνει επίσκοπος ο Αυγουστίνος. Το Θεό ευχαριστείε, το Χριστό ένος, επάκουσον Χριστέ, το Αυγουστίνο δώσ ζωήν, σε πατέρα, σε επίσκοπον. Όλα δε αυτά και όλοι εν ενή στόματι και μία καρδία, συνεχώς οκτάκης και δεκάκης και τρεις και τριακοντάκης και εξάκης. Εις το τέλος, όταν ο ιερός Αυγουστίνος εξήγησε και επέμεινε εις την πρότασή του, ο λαός του Θεού κατενόησε το αίτημα του Αγίου του Επισκόπου και συγκατετέθη με τα χαράς, άξιος και δίκαιος έστιν ο Ηράκλειος, ελέγχθη η Κωσάκης. Καλός, άξιος, καλός, άξιος, ελέγχθη δεκαπεντάκης, άξιος και δίκαιος εστίν ελέγχθη εξάκης. Και όταν επήλθε στη γη, Αυγουστίνος ο επίσκοπος είπε, «Λοιπόν, καθώς έλεγον, η θέλησή μου και η θέλησή σας, καθώς όν εξαρτάται από τους ανθρώπους, θέλω να επιβεβαιωθεί εις εκκλησιαστικών πρακτικών. Καθώς όν δε τούτο είναι σύμφωνον προς την θέληση του Θεού, ας παρακαλέσομεν ως είπον είναι και ο Θεός επιβεβαιώσει ότι ηργάσατο εν ημίν». Τότε ανεφωνήθη υπό του λαού, «Δια την κρίση σου ευγνωμονούμεν, ελέγχθη δεκαεξάκης, γεννηθήτο γεννηθήτο ελέγχθη δωδεκάκης, σε πατέρα των Ηράκλειων επίσκοπων ελέγχθη εξάκης». Ακολούθως ο Αυγουστίνος εξήγησε ότι δεν θα κάνει τον Ηράκλειον αμέσως συνεπίσκοπών του, όπως έκανε το ίδιον δι' αυτόν ο προκάτοχός του Βαλέριος, διότι τούτο το απογορεύει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Την απαγόρευση όμως αυτήν αγνοούσε τότε και ο επίσκοπος Βαλέριος και Αυγουστίνος. Εφόσον λοιπόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για του κανόνους της απαγορεύει συνεπίσκοπον, ο Ηράκλειος θα μείνει προς το παρόν πρεσβύτερος για να γίνει εις τον πρέποντα καιρόν επίσκοπός σας. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ, «Εξορκίζω ημάς και δεσμεύω δια Χριστού, είναι εις αυτόν τον νέον, τον οποίον σήμερον εν ονόματι Χριστού προβάλλω, επίσκοπον διάδοχό μου, δεχθείτε, είναι εγώ μεταβιβάσω τα βάρη των ασχολιών μου». Τότε, υπό όλου του λαού, ανεφωνήθη η Κωσή και εξάκης, «Δια την κρίση σου σε ευγνωμονούμε», και εν συνεχεία ο επίσκοπος εκάλεσε τον λαόν να υπογράψει το επίσημο πρακτικό της εκλογής. Εις την επιθυμία του επισκόπου ο λαός και πάλιν ανταπεκρίθη με ενθουσιασμό, «Γεννηθήτο, γεννηθήτο, επάκουσον Χριστέ, τον Ηράκλειον διαφύλατε». Με τον τρόπον αυτόν ο σοφός επίσκοπος επρόβαλε τον διάδοχόν του, ο δε κλήρος και ο πιστός λαός εξέλεξε τον διάδοχον του Αυγουστίνου, τον εκλεκτόν πρεσβύτερον Ηράκλειον.

Εις τον Ηράκλειον, άνδρα κατά πάντα εκλεκτών, μετεβίβασε ο Αυγουστίνος ένα μεγάλο μέρος των επισκοπικών του καθηκόντων, όχι για να ξεκουραστεί ο ίδιος, αλλά για να διαθέσει το υπόλοιπο της ζωής του, όσα χρόνια θα του εχάριζεν ακόμη ο Θεός, εις την αναθεώρηση και ολοκλήρωση των γραπτών του έργων. Των έργων που η φιλοσοφική του διάνοια και η καρδιά του που αγαπούσε θερμά τον Θεόν συνέγραψε. Και αυτά δεν ήσαν ολίγα, διότι από του έτους 386 έως της εποχής εκείνης 426 μαζί με την άλλη πολλήν εργασίαν δεν έπαψε να συγγράφει. Μεμβράνες πολλές επερνούσαν καθημερινώς από τα χέρια του. 94 έργα μικρά και μεγάλα ποικίλου περιεχομένου είχεν ετοιμάσει, 27 προτού γίνει επίσκοπος και 67 κατά την περίοδο της επισκοπικής του ποιμαντορίας. Αποτραβηγμένος τώρα από την διοίκηση, διέθεσεν όλο το τετραετές υπόλοιπον διάστημα μέχρι του θανάτου του εις το έργον αυτό, το οποίον ήτο βεβαίως κατεξοχήν αποδοτικόν αλλά και εξαιρετικώς επίμοχθον. Αυτή η υπερβολική κόπωσης μαζί με το βάρος των 76 ετών που εσήκωνεν εις τους ώμους του τον έκανε να ζητήσει από τον Θεόν απαλλαγήν, να τον απαλλάξει από το βάρος της ζωής και να τον πάρει πλησίον του. Αναλογιζόμενος την πολυκύμαντο ζωή του, ενθυμούμενος την επέμβαση του Θεού και το πολύ έλεος του, τον ευχαριστεί εκ βάθους ψυχής, ψάλλει ύμνους ευγνωμοσύνης προς Αυτόν και ζητεί και πάλιν τη χάρη του να συγχωρήσει τις αμαρτίες του, να παραβλέψει τις παραλήψεις του και να τον δεχθεί εις την βασιλεία του. Και ο Θεός εδέχθη την προσευχή του. Περί τα μέσα του μηνός Αυγούστου του έτους 430, ο γυραιός επίσκοπος συσθένησε και έπεσεν εις το κρεβάτι με πυρετών. Αισθάνθηκε πλέον ότι πλησιάζει το τέλος του. 10 ημέρες της ασθενείας του που ακολούθησαν ήσαν ημέρες συνεχούς προσευχής. Παρεκάλεσε και έγραψαν εις φύλλα παπύρου τους ψαλμούς της μετανοίας και τους εκρέμασαν εις τους στίχους του δωματίου του για να τους μελετά συνεχώς. Και τους εμελετούσε πράγματι και γέμιζεν όπως ο Δαβίδ τότε το προσκέφαλόν του με δάκρυα μετανοίας αλλά και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριον και Θεόν του που εγέμισε τη ζωή του με πλήθος και πλούτων ευεργεσιών. Ένα δεκαήμερο ασθενείας και πυρετού είχε περάσει, περίοδος εντόνου και συστηματικής προετοιμασίας για τον ουρανόν. Και το βράδυ της 10ης ημέρας, όταν γύρω από το κρεβάτι του εστέκοντο με σεβασμόν και βλάβιαν επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, φίλοι και γνωστοί και προσήφχοντο δι' αυτόν, η ψυχή του με αγαλίαση επτερούγησε και επέταξεν εις τον ουρανόν πλησίον του θρόνου του Θεού. 28 Αυγούστου του έτους 430. Ωραία εγγράφει ότι η ημερομηνία αυτή είναι δια τον Αυγουστίνον η ημέρα της τρίτης γένας του. Η πρώτη, η φυσική γέννησης, όταν βρέφος αντίκρισε δια πρώτη φορά το φως της γης. Η δευτέρα, η πνευματική γέννησης, γέννησης μετανοίας και επιστροφής εις τον Θεόν με την ενσυνείδητον βάπτισή του. Και η τρίτη γέννησης, η ουράνιος, όταν άνοιξε τους οφθαλμούς του εις τους ουρανίους στόλους, εν μέσω πραγμάτων αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Αητίμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Α Κορινθίους Β 9. Για να λάβει μέρος εις των χωρών των Αγίων και των Αγγέλων. Για να ψάλει και αυτός μαζί των
Αυτός ανά και το Άγιος Άγιος όπως το εποθούσε. Το εποθούσε και όπως το εποθούσε το έγραφε. Αν και μίαν μόνην ημέραν έμελον να απολαύσω την ουράνιον βασιλείαν, πάντα τα του κόσμου και πάσαν σωματικήν καταφρονήσω απόλαυσιν. Εις το σημείο αυτό αξίζει να παραθέσουμε και ολίγες ακόμη γραμμές από όσα ο Άγιος Πατήρ έγραφε για τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος την αισθάνετο και την εποθούσε. Ο Μήτερ Ιερουσαλήμ, η πόλη του Θεού η Αγία, η του Χριστού πανάμωμος νύμφη, πόσον σ' αγαπάει η καρδία μου, πόσον σε επιθυμεί η ψυχή μου, πόσον ένδοξος, πόσον μεγαλοπρεπής είσαι. Ουκ έστειν εσύ σκοτία, ούτε νίξ, αλλά ο εκ Θεού Θεός, το εκ του φωτός φως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο αμνός ο πάλευκος, ο των βασιλέων βασιλεύς εν μέσω σου έστι και παιδες αυτού κύκλου αυτού. Εκεί εν σύ εημνολόγοι των αγγέλων χωροστασίε. Εκεί ο των προφητών προορατικός όμιλος. Εκεί ο των αποστόλων δωδεκάριθμος σύλλογος. Εκεί των αναριθμήτων μαρτύρων ο τροπεούχος στρατός. Εκεί των Αγίων ομολογητών ο ιερός θίασος. Εκεί οι μοναστές

χωρίς λήξην, χωρίς κόπον. Ο τρισμακάρι η αληθός, όσοι από του πελάγους του παρόντος βίου, από της εξορίας ταύτης προς την αρχαίαν και μακαρίαν πατρίδα, εξιώθησαν να απολύξουν. Ευτυχής κι εγώ πράγματι αιωνίως ευτυχής, εάν μετά την αποδέσμευση εκ του σαρκίου τούτο αξιωθώ και ο ίδιος να ακούσω την ουρανίαν μελωδίαν των ασμάτων, τα οποία ψάλουν οι υπερκόσμοι εκείνοι πολίτε και εχωροστασίε των μακαρίων πνευμάτων, για να ενέσουν τον αιώνιον Παμβασιλέα. Αυτός ο πόθος για την αιώνια μακαριότητα τον έκανε να παρακαλέσει κάποτε γραπτός των φίλων του Ιερώνυμων να του περιγράψει την βασιλεία των ουρανών, και εκείνος με ολίγες λέξεις όμως τόσο παραστατικά του απάντησε: «Αδελφέ, η ουράνιος μακαριώτης και στόματι δεν περιγράφεται και ανθρωπίνο νοή δεν καταλαμβάνεται, είναι και οι άγγελοι απολαμβάνουση και οι δίκαιοι συναπολαμβάνουση και μην επιστεύων ούτως». Ο Ποσίδιος, ο βιογράφος του, ο οποίος ήτο παρόν και κατά την ώρα του θανάτου του, εν μέσω της χωρίας των άλλων ιεραρχών και ιερέων, γράφει δια τη διαθήκη του Ιερού Πατρός. Δεν άφησε καμίαν διαθήκη, διότι δεν είχε τίποτε ο πτωχός του Θεού άνθρωπος. Διέταξε μόνον να φυλαχθούν με επιμέλειαν η βιβλιοθήκη και όλα τα χειρόγραφά του, προς όφελος της Εκκλησίας και των διαδόχων του. Παν άλλο, ό,τι πολύτιμον ανήκεν εις την Εκκλησία, θησαυρών ή κοσμήματα, τα ενεπιστεύθη εις έμπιστον του ιερέα, εις τον οποίον είχεν ανατεθεί η επιμέλεια των πραγμάτων του επισκοπικού οίκου. Περί των αναγκών των συγγενών του, είτε κληρικών είτε λαϊκών, δεν εφρόντισε ποτέ ούτε εν τη ζωή, ούτε κατά το θάνατόν του. Δεν άφησε διαθήκη, διότι ήτο πτωχός. Αλλά αυτό τι άλλο είναι παρά η πλέον θαυμαστή και πλουσία διαθήκη διένα ένα επίσκοπον, από το οποίο τα χέρια επέρασαν αμέτρητα χρήματα και κληρονομίες. Παρά τα αυτά, ο ίδιος επέρασε με πτωχίαν τροφής, ενδύματος και κατοικίας, για να επαρκέσει με τα χρήματα της φιλανθρωπίας εις τις ανάγκες του ευσεβούς ποιμνίου του και της Εκκλησίας, εις την οποία αφιέρωσεν όλη τη ζωή του και την πνευματική του κληρονομία. Μεγάλη όντως διαθήκη μεγάλου και αξίου επισκόπου της Εκκλησίας. Μετά από έτη, πνευματικά τέκνα του Αγίου Πατρός και θαυμαστέ του έργου του, οι μπόρεσαν να περισσώσουν τα τίμια λείψανά του και να τα μεταφέρουν εις την Σαρδινία. Αργότερα τα ιερά αυτά λείψανα κατετέθησαν εις ειδικών μνημείων, το οποίον οικοδομήθη επί των ερυπείων του αγαπητού του Ιππόνος. Γάλλος ιστορικός, ο Βίκτορ Ιτιέος, ο οποίος έγραψε την ιστορία της περίοδου εκείνης, δεν μπορούσε να μην σταθεί και εμπρός εις την επιφανεστέρα μορφή της εποχής των Ιερών Αυγουστίνων και μάλιστα εις τον θάνατόν του, τον οποίον με τους εξής λόγους θρηνεί: «Ούτως έστι ο ποταμός ούτως της ευγλωτίας, ως εφαίρετο διαπάντων των πεδίων της Εκκλησίας. Ούτως η ιδίτης μετευλήθη εις πικρίαν. Ούτως αφηρέθη η δόξα των ιερέων, ο διδάσκαλος των διδασκάλων, το καταφύγιον των πτωχών, το στήριγμα των χειρών, ο προστάτης των ορφανών, το φως του κόσμου. Ούτως εσήγησεν ο μέγας του Θείου Λόγου Κήρυξ. Ούτως έπεσεν ο γενναίος αθλητής, ως το ξύφι της διδασκαλίας έπληξε την αίρεση, το εκατοντακέφαλον τούτο θηρίον. Ούτως απέθανεν ο ένδοξος αρχιτέκτον, ως εστήριξε τον οίκον του Θεού, εδίδαξε

έδειξε της παραδείγμαση των καλών αυτού έργων, ούτως έδεισεν ο μέγας ούτως ήλιος της διδασκαλίας, εξηράνθη ούτως ο ποταμός της ευσεβίας, απέθανεν ο σπάνιος φίνιξ της σοφίας, φλεχθείς υπό του ιερού πυρός της αγάπης, ούτω μετεκομίσθη εις ουρανούς ο Μαργαρίτης των διδασκάλων. Και οι λόγοι αυτοί αποτελούν ένα εξαίρετον εγκόμιον του Μεγάλου Πατρός και συγχρόνως ένα δίκαιον θαυμασμόν του πολυπλεύρου εκκλησιαστικού έργου του.

Δεν πρέπει να κλείσουμε τη διήγηση περί του Ιερού Αυγουστίνου, προτού σημειώσουμε ολίγα ακόμη και για τις τελευταίες δραματικές ημέρες του Ιππόνος. Πρόκειται για την καταστρεπτική κάθοδον που έκαναν οι Βάνδαλοι προς την Αφρική. Συγκεκριμένως το έτος 429, ένα ολόκληρο στήφος από 80.000 Βανδάλους και Αλανούς με αρχηγόν των Γενσέριχων και Ουνέριχων επέδραμον εις την Αφρική και ελεηλάτησαν τη μίαν κατόπιν της άλλης πολλές επαρχίες. Έτσι, αφού κατέστρεψαν και ερήμωσαν την επαρχία Μαυριτανίας, ως αν μενόμενοι Ταύροι εστράφησαν ακάθεκτοι και εις την Νουμιδίαν. Εμπρός στην καταστρεπτική μανία των βαρβάρων επιδρομέων, οι κάτοικοι πόλεων και χωριών, αναστατωμένοι και τρομαγμένοι, άφηναν τα σπίτια των και έφευγαν με αγωνία εις τα βουνά και τα δάση και ζητούσαν καταφύγιον εις τις σπηλιές και τις τρόγλες. Έτρεχαν και οι πιστοί να διασώσουν εις τα βουνά τα ιερά σκεύη των εκκλησιών και τα άλλα τίμια των. Εκεί να λατρεύσουν τον Θεόν εις τα σπήλαια και τα δάση. Επί 14 ολόκληρους μήνας οι αρχηγοί των Βανδάλων με τις καταστρεπτικές ορδές τους επολιόρκησαν τον Ιππόνα και τέλος η μανιακή επιδρομή τον παρέδωσαν εις το πυρ. Δεν έκαναν μόνον αυτό οι Βάνδαλοι, αιμοβόροι ειδωλολάτρε όπως ήσαν, ή φανατισμένοι αριανοί, προτού παραδώσουν εις πυρ των ωραίων Ιππόνα, εγκλημάτισαν εναντίον των χριστιανών και μάλιστα των ιερέων και επισκόπων. Εξόρισαν, υπέβαλαν εις φρικτά βασανιστήρια, εσκότωσαν, έκαψαν ναούς, άρπαξαν ιερά σκεύη, πολύτιμα αντικείμενα και άλλους θησαυρούς. Και ευρέθησαν τότε μέσα από το πλήθος των χριστιανών ορισμένοι μικρόψυχοι και δειλοί, οι οποίοι ελήγησαν πρώτης βίας. Έγιναν ρυψάσπιδες, επρόδωσαν τη χριστιανική αλήθεια και πίστη για να σώσουν τη ζωή των. Υπήρξαν όμως και ψυχές γενναίες, χριστιανοί ηρωικοί, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και νέοι, οι οποίοι σταθεροί εις την υπόσχεση που έδωσαν κατά την ώρα του ιερού βαπτίσματος, με αγάπη ενσυνείδητον εις την αλήθεια του Χριστού και την Εκκλησία του, αντέταξαν στεναράν αντίσταση και πολλοί εξ αυτών βεβαίως εβασανίστησαν με ποικίλα φοβερά μαρτύρια, έχισαν το αίμα των και προσετέθησαν εις την ένδοξον παράταξη των μαρτύρων της πίστεως. Το χώμα του Ιππόνος, πρώτης τελείας καταστροφής του, επορφυρώθη με το μαρτυρικό αίμα των χριστιανών, για να μην μείνει καμία εποχή και κανείς τόπος που να μην έχει να παρουσιάσει σταθερούς και στεναρούς αγωνιστάς, ενδόξους μάρτυρας της πίστεως του Χριστού. Ο Αυγουστίνος δεν είδε βεβαίως την τελεία καταστροφή του Ιππόνος. Επληροφορείται όμως τις τελευταίες του ημέρες για τις επιθέσεις των Βανδάλων εις την επαρχία του. Έκλαιε, εθρηνούσε για την καταστροφή και προσήφιε το συνεχώς. Ο Ποσίδιος γράφει σχετικώς, ο Αυγουστίνος επέρασε τα τελευταία ημέρας του γύρατός του εις πόνον και θλίψην. Όταν έβλεπε τους ναούς να ερημώνονται, άγια παιδιά του να αποθνίσκουν εν μέσω των μαρτυρίων και άλλα να χάνουν την ψυχή των, την τιμή, την ελευθερία των. Άφωνη η ύμνη, τα ιερά κτίρια μαύρα από τη φωτιά, εάγιε τράπεζε συντετριμένε, τα μυστήρια απειγορευμένα ή αναζητούμενα ματέως. Τα δάση, οι βράχοι και τα σπήλαια ακόμη δεν προσέφεραν ασφαλές καταφύγιον εις την λατρείαν. Δεν είδεν ο Αυγουστίνος τον Ιππόνα να παραδίδεται εις το πυρ. Ο Θεός τον εκάλεσε κοντά του. Αλλά και την ώραν εκείνην, κατά την οποίαν η συλλήτουργή του, επίσκοποι και ιερείς, πνευματικά του παιδιά, γύρω από το ιερόν του σκήνος, έψαλαν νεκρόσιμον, ακολουθίαν και άσματα,
Οι βάνδελοι μεθυσμένοι κάτω από τα τείχη του Ιππόνος ούρλιαζαν σαν θηρία. Το ευτύχημα είναι ότι η πλουσία βιβλιοθήκη του πολυταλάντου και πολυγραφωτά του Αυγουστίνου διεσώθη και δεν έγινε παρανάλωμα του πυρός, όπως άλλα της πόλεως αξιόλογα αντικείμενα.

μεγάλων συγγραφικών του έργων. Μαζί με την άλλη ποικίλη και πολύπτυχον δραστηριότητά του, την ποιμαντική, φιλανθρωπική, διδακτική, ο Αυγουστίνος διακρίθηκε στο συγγραφικό του έργων και διακρίθη όσον ολίγη, τόσον για την ποσότητα των έργων του, όσον και για την ποιότητα, την βαθύτητα, την ποικιλία. Και διαμέν την ποσότητα και βαθύτητα του έργου του, τον παραλληλίζουν με τον Χαλκέντερον Οριγένην, για δε την κοψότητα και πρακτικότητα με τον Ιερόν Χρυσόστομον. Διότι εγνώριζε ο Αυγουστίνος να συνδυάζει θεωρίαν και πράξην και από την υψηλήν θεωρίαν του δόγματος να μεταφέρει τον αναγνώστη εις την καθημερινήν πράξην και ζωήν. Γνωρίζει να χειρίζεται κατά τρόπον θαυμαστών τη γραφίδα, δια τούτο είναι και κατεξοχήν ελκυστικός και οικοδομητικός. Ο ίδιος Αυγουστίνος αναφέρει εις τις αναθεωρήσεις του ότι μέχρι του έτους 427 είχε συγγράψει 94 αυτοτελή συγγράμματα εις 232 βιβλία. Ο δε Ποσίδιος, ο μαθητής και βιογράφος του, ανεβάζει τα συγγράμματα του Ιερού Πατρός εις 1030, συμπεριλαμβανομένων και των επιστολών, ομιλιών και δοκιμίων. Ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του παραγωγής και οι 450 ομιλίες του διεσώθη μέχρι των ημερών μας, εκτός δυστυχώς 10 άλλων έργων του τα οποία απολέστησαν. Όλα τα διασωθέντα έργα του Αυγουστίνου καταλαμβάνουν 16 τόμους της λατινικής πατρολογίας. Τα έργα του είναι ποικίλα, ερμηνευτικά, δογματικά, αντιαιρετικά, απολογητικά, ποιμαντικά, φιλοσοφικά, όπως επίσης ομιλίε, επιστολέ και ποίηματα. Εις αυτό πρέπει να προσταθούν και τα δύο αυτοβιογραφικά του έργα, οι εξομολογήσεις του και οι αναθεωρήσεις. Για τα σπουδαιότερα εξ αυτών θα κάνουμε λόγον εν συναχία για την κατατόπιση των ακροατών και για την πνευματική των ωφέλειαν. Εξομολογήσεις. Είναι η αυτοβιογραφία του, η ιστορία της πολυταράχου ζωής του, γραμμένη εις 13 βιβλία, περιλαμβάνει την περίοδο της ζωής του από της γεννήσεώς του 354 μετά Χριστόν έως του θανάτου της πολυτίμου μητέρας του Μόνικας 387 μετά Χριστόν. Δεν γράφει απλώς μία τυπική βιογραφία ο Αυγουστίνος. Συνδυάζει αυτοβιογραφία και εξομολόγηση, ύμνων δηλαδή και ένων των μεγαλείων του Θεού, όπως τα αισθάνθηκε ο ίδιος στη ζωή του και όπως τα αντελήφθη η λεπτή και φιλοσοφική φύση του και όπως τα έζησε. Περισσότερο από μία αυτοβιογραφία είναι μία έξαρσης, μία εκδήλωση αγάπης προς τον Θεό. Αν διηγείται την περασμένη ζωή του, το κάνει για να δείξει πού εξεδηλώθη η Θεία Χάρις, πόσο Θεός εφώτισε έναν τυφλόν, εκαθάρισε μία λασπωμένη ψυχή, γράφει ο Τζιοβάνι Παπίνι. Πιο καθαρά μας το διατυπώνει ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ. Θέλω να θυμηθώ τις επέσχυντες πράξεις της νεότητός μου, όχι διότι τις αγαπώ, αλλά για να αγαπήσω, Θεέ μου, εσένα πιο πολύ. Κάμνει λοιπόν ο Αυγουστίνος εις τις εξομολογήσεις του ένα βαθύ αυτοέλεγχον, μία αυστηράν κριτική της ζωής του. Με ταπείνωση βαθυτά την ομολογεί τα σφάλματα της ζωής του, τις ψυχικές του ασθένειες, τα ελαττώματα και τις παρεκτροπές, τη φαυλότητα και την ασωτεία. Όπως επίσης διηγείται και τους σκληρούς αγώνας της ζωής του, την αγωνία που επέρασε μάλιστα κατά την περίοδο της εφηβείας του, μέχρις ότου εγνώρισε κατά τρόπον θαυμαστών το φως, την πίστη και δέχθη το Άγιον Βάπτισμα. Για να καταλήξει στην ομολογία ότι καμία από τις ειδονές και τις δόξες του κόσμου δεν κατόρθωσε να γεμίσει το κενό που αισθανόταν, αλλά αυτό το κενό
ήτο η ανησυχία της ψυχής, η φωνή της, να αναζητήσει να έβρει τον Θεό και κοντά Του να αναπαυθεί. Ιστοί μου εχρησίμευσαν όλα αυτά, ο Θεέ μου, αληθινή μου ζωή. Όλα αυτά ήσαν καπνός και άνεμος. Λιποψυχούσε η καρδία μου, διότι εστερεί το εσωτερική ζωής. Εστερεί το εσέ, ο Θεέ μου. Έτσι, οι εξομολογήσεις του Αυγουστίνου δεν είναι μόνον μία αυτοβιογραφία, δεν είναι μόνον ένας ύμνος προς τον Θεό. Είναι συγχρόνως και μία θαυμαστή διδασκαλία κατά τρόπων αριστοτεχνικών προς κάθε αναγνώστην, για να του δείξει ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι δημιουργημένη δια τον Θεό και μόνον εις Αυτόν αναπαύεται. Να υποδείξει ποια η ορθή πίστης, ποια τα μέσα της σωτηρίας, ποιος ο προορισμός του ανθρώπου και ο τρόπος που επιτυγχάνεται και που ο άνθρωπος οδηγείται. Εξομολογούμενος ο Ιερός Συγγραφεύς, γράφει ο καθηγητής Μπόνης, τα ίδια αυτού αμαρτήματα δεν εξητεί από τους αναγνώστες του τη συγχώρηση ή των ίκτων. Τουναντίον επιθυμεί να διδάξει, να οικοδομήσει, να αποδιγετήσει, να κηρύξει, να φιλοσοφήσει, να αντικρούσει, να απολογηθεί, να καταπείσει, να ικανοποιήσει, να ηρεμήσει και να αναπαύσει πάσαν βεβαρημένη ψυχήν, πάσαν αμφιταλαντευωμένην διάνοιαν, πάντα επίμονον και εγωπαθή ή εξιτητικών σκεπτικιστήν και αμφίροπων στοχαστήν, πάντα καλοπροαίρετον ποθούντα την αλήθειαν. Αλλά και ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ γράφει, «Γιατί λοιπόν σου αφηγούμε τόσα πολλά πράγματα, ο Θεέ μου? Όχι βεβαίως για να τα μάθεις από εμέ, αλλά κατευθύνομαι όλα αυτά το νου μου και το νου των αναγνωστών μου σε σένα, ώστε όλοι να επούμε Μέγας Κύριος και Ενετός Φόδρα». Όλα αυτά, σκέψεις, ανατάσεις, ομολογίες και εξομολογήσεις που είναι δυνθισμένα με πλήθος και πλούτων αγιογραφικών ρητών και μάλιστα ψαλμικών, κάμνουν το βιβλίο κατεξοχήν ελκυστικών και διδακτικών. Δια τούτο και το ηγάπησαν τόσο πολύ οι χριστιανοί όλων των αιώνων. Το εμελέτησαν πολύ περισσότερον από ό,τι διάβαζαν όλα τα άλλα βιβλία του. Η πολιτεία του Θεού. Η πολιτεία του Θεού είναι ένα από τα ογκωδέστερα και τα πλέον αξιόλογα έργα του Αγίου Αυγουστίνου και αποτελείται από 22 βιβλία. Δια τη συγγραφή του διέθεσε ο Ιερός Πατήρ 14 ολόκληρα χρόνια, 413-426. Το απεκάλεσαν βιβλίον δάσος που περιέχει απολογητικήν θεολογίαν, ηθικήν φιλοσοφίαν της ιστορίας. Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η αντίθεση των δύο πολιτιών, της πολιτείας του Θεού και της πολιτείας του Διαβόλου. Αρχίζει από την κατάκτηση της Ρώμης και τελειώνει με την Ανάσταση των Σωμάτων. Είναι η διήγηση ενός πολέμου και μια διδασκαλία ειρήνης. Είναι ένα δράμα όπου η μάχη γίνεται μεταξύ ανθρώπου και σατανά, μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Ένα δράμα, αλλά και ένα ζωντανό κήρυγμα. Μέσα στο βιβλίο αυτό, που είναι μια μεγάλη εγκυκλοπαιδεία, εμφανίζεται όλη η γνώση της αρχαιότητος, τα έθιμα των βαρβάρων και τα συστήματα των φιλοσόφων, όλα τα δόγματα του χριστιανισμού, από το προπατορικό αμάρτημα έως την Ανάσταση των νεκρών. Εξετάζεται η καταγωγή των δύο πολιτιών, η πορεία και η διαδρομή της ζωής των. Η σύγχρονος του Αυγουστίνου Ρώμη, η γήινη πολιτεία, συνεχώς πιέζεται από παντού και φθείρεται. Η Εκκλησία του Χριστού ως παροικία του ουρανού εις την γη, α
αυξάνει, εξαπλούται και λάμπει. Οι επιθέσεις των εχθρών εξασθενίζουν και εξαρθρώνουν την Ρώμη. Αντιθέτως, οι διωγμοί στερεώνουν την Εκκλησία και της χαρίζουν μεγαλυτέραν λάμψην. Η Ρώμη γκρεμίζεται, ενώ η Εκκλησία οικοδομείται. Υποχωρεί η πολιτεία του διαβόλου και κυριαρχεί η πολιτεία του Χριστού. Η ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, που κάποτε εχάριζεν ελπίδες στον κόσμο, αποδεικνύεται πλέον απάτη, ενώ η ειρήνη του Σταυρού συμφιλιώνει τους ανθρώπους μεταξύ των και τους ανθρώπους με τον Θεό. Ενώ από το ένα μέρος η Ρώμη σβήνει, από το άλλο το κράτος του Θεού επεκτείνεται εις τον κόσμο και τις καρδιές των πιστών. Και αυτή η πολιτεία, ως πολιτεία του Θεού, θα κυριαρχήσει τελικώς. Είναι ωραίον αυτό που σημειώνει ο Ιερός Πατήρ για τις δύο πολιτείες. Εις τη γην οι δύο πολιτείες μπορούν να ανταλλάσσουν τους πολίτες των. Ένας υπήκοος της ουρανίου πολιτείας μπορεί με την αποστασία να περάσει εις την γήινη πολιτεία. Και ένας σκλάβος της γήινης πολιτείας μπορεί με την μετάνοια να ανέβει εις την ουρανία. Μετά θάνατον όμως η ανταλλαγή αυτή διακόπτεται. Καθένας μένει εκεί που ευρέθη. Η επίγειος πολιτεία χρειάζεται μόνον την γέννηση. Η ουράνιος όμως απαιτεί την αναγέννηση. Το τελευταίο αυτό είδεν ο Ιερός Πατήρης στη ζωή του. Ήτο κάποτε μέλος, δέσμιος καλύτερα, της πολιτείας του διαβόλου. Αλλά μετά από αγωνίαν και αγώνας, η χάρις του Θεού τον ελευθέρωσε. Μετά από τη μετάνοιά του και τα πολλά του δάκρυα, επολιτογραφήθη εις την πολύφωτον και εφρόσινον πολιτείαν των τέκνων του Θεού. Και όχι μόνο επολιτογραφήθη και έγινε εκλεκτών τέκνων της, αλλά εξιώθη δι' αυτήν την πολιτεία του Θεού να εργαστεί ως ποιμήν και διδάσκαλος και να συντελέσει εις την επέκταση και την δόξα της.

ιός των δακρύων. Ο ιερός Αυγουστίνος. Του αρχιμανδρίτου Θεόδωρου Μπεράτη. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αδελφότητα Θεολόγων ο Σωτήρ.

0: αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Την επόμενη Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στην ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου μας. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία, ηχογραφημένη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, μετά τις 12.30 το βράδυ, μια θεολογική προσέγγιση στη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολάς σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μειότητα πείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
6: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου το παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη κτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πως αμή εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα πυρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίο φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μορισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος σιδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρε, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού και τον νουν ημών του